0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 pizzas, 3 burger, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφησες.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούριες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
13: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
6: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
5: Το σούτ.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει. Δεν είναι
11: ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στο

Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Sport FM.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
9: Θα υπογράψει ο 30χρονος guard πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι Θεσσαλονικείς. Νίκη 2-1 για την ΑΕΚ απέναντι στην Χρόνιγχεν στον τρίτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε έναν με δύο ποδοσφαιριστές ακόμη, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, που έδωσε τετραήμερο ρεπό στους παίκτες του. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω ένας από εσάς, μόνο ΑΕΚ. Το μήνυμα του Μεξικανού, του Ορμπελίν Πινέδα, μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τη Μοντερέι. Ήταν με 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Άγιαξ στο ανεπίσημο ντεμπούτο των Ρόκα και Ποποβίτς. Τιμή να παίζω στον Ολυμπιακό, θέλω μία εβδομάδα για να είμαι στο 100%, σημείωσε ο Σμαϊλόβιτς μετά το μάτς με τους Ολλανδούς. Σενάριο για τον πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Ντόμινικ Κοτάρσκι, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την Κοπεχάγη. Το σπίτι του Δικεφάλου ξεκινάει το 2027. Κανείς δεν ανακόπτει την πορεία. Το μήνυμα του στρατηγικού συμβούλου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ανδρέα Παπαμιμίκου μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου, ενώ στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για λογαριασμό του Άρη ο 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός χαφ Τόμ Ντελεμπασίρου, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κίτρινους. Αυλία στο Ευρωμπάσκετ κατά τον 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα για την Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών, καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία με έπαθλο την 5η θέση. Τζάμπολ στις 12.30. Στον τελικό του τουρνά του Γκστάτ πέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν με ώρα έναρξη στις 12.30. Στον απόψινό τελικό του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που νίκησε 2-0 σετ την Αλίσα Κορνέεβα και θα αντιμετωπίσει στις 8 την Τσέχα Μπαρμπάρα Καριτσίκοβα. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης, προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Arsenal, αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Breeze, η οποία θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ από τη μεταγραφή. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι

0: Επίσης αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ,
11: θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ,
11: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Rhodes with the corner. Muller in there as well. And he goes back post, it's in! And Germany lead Muller. Thomas Muller from the corner puts Germany in front. Who picked him up? No one picked him up. And Muller scores. Brazil 0, Germany 1. Vamos, vamos, mi amor. It's found its way through Fernandinho to Toni Kroos here. Throws through the legs back into Muller. Muller, closer, brilliant save. Closer scores. Historic goal. Germany 2, Brazil 0. And Miroslav Klose is the all-time World Cup record goal scorer. And Brazil have a mountain to climb in their own backyard against Germany. They're two down inside 23 minutes. Love in all kinds of space. Love, Muller through Muller. Could be embarrassing. It's three. Toni Kroos. Brazil have fallen apart inside 25 minutes. Germany 3, Brazil 0.
14: What a finish this is off his left foot. Doesn't even, just smashes it in. Quality finish.
13: It's getting embarrassing. It could be four. It's turned square. Kroos. It's 4-0 to Germany. After 25 minutes, Fernandinho caught in possession. Brazil are being humiliated, humbled and taken apart by Germany. And their supporters simply cannot believe what they have seen.
14: It's unbelievable. Germany 4, Brazil 0 in 25 minutes.
13: They might be through again here. Khedira, Özil, Khedira, 5-0. 5-0. Absolute humiliation. They've scored four goals in the last 6 minutes.
14: Well, it's just truly unbelievable. Philippe Lahm getting forward. Lahm can play in Khedira here. Three in the middle. Khedira. Lovely ball into Lahm. Lahm square. And it's a tap-in for six. And Andre Schürrle makes it six to Germany.
13: And if it stays this way, it is the biggest ever victory in a World Cup semi-final.
14: It's a lovely little reverse ball.
13: Schürrle. Oh! Andre Schürrle. It's seven.
5: Stunning finish. I mean, every one of these is just sublime football. Great finish. And that's it. And Germany are into the World Cup final with an incredible victory over the hosts. It is finished in Belo Horizonte. Brazil 1, Germany 7.
15: Well, we have just witnessed one of the truly astonishing victories in football history.

0: Καλημέρα, καλημέρα πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία και στην νότα της χώρας. Big Wins Sport FM 94,6. 13 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τον κύριο Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Πέρα τελικού παγκοσμίου κυπέλλου σήμερα, έτσι μην ξεχνιόμαστε. 10 η ώρα. Ισπανία-Αργεντινή. Χθες είχαμε το μικρό τελικό με καμιά δεκαριά γκολ. Δεκαριά. Ακριβώς 10. 4-6. Το περιμένεις, Παναγιώτη?
1: Απίστευτο, ρε φίλε. Τι να περιμένω? Τι δεν μπόρεσα να το δω, γιατί μετά.
0: Είναι ωραίο, δηλαδή. Θα μας αφήσει μια γλυκιά γεύση αυτό.
1: Εγώ περίμενα ότι θα ήταν καλό παιχνίδι, γιατί είναι παραδοσιακές δυνάμεις και οι δύο και δεν θα το άφηναν. Αλλά 6-4.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι σκορ για τάβλη, ρε φίλε.
0: Και με ωραία γκολ τα βρίσκω τώρα
1: ξανά. Ναι. Τα είδα το πρωί.
0: Γενικά είναι αυτό που είπα και πριν, θεωρώ ότι είναι μια διοργάνωση η οποία έχει θετικό πρόσημο όσον αφορά το θέαμα και το suspense και όλα αυτά, ας πούμε, που την χαρακτηρίζουν. Μας ελπίζουμε και τελικώς να έχει το αντίστοιχο, έτσι, ενδιαφέρον.
1: Το
0: και...
1: πιστεύεις?
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Ενδιαφέρον θα έχει τελικώς.
0: Δεν μπορούν αυτές οι ομάδες να κρατηθούν, δηλαδή. Δεν είναι από τις ομάδες που θα το πάνε λαού-λαού. Ναι. Να παίξουν, ας πούμε, για το μισό μηδέν. Ούτως ή άλλως και η Ισπανία είναι μια ομάδα που έχει πολύ κατοχή, που έχει μεγάλη κατοχή την μπάλας, και γενικότερα έχει παίκτες οι οποίοι βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή φάση σε αυτό το τουρνουά. Η Αργεντινή, εντάξει, έχει κάνει τις ανατροπές του αιώνα, ας πούμε, στα knockout, και γενικότερα βγάζει τρομερή ψυχή. Έχει και προφανώς και έξτρα κίνητρο να υπερασπιστεί το τρόπαιο που κατέκτησε το 22 στο Κατάρ. Οπότε έχει και, νομίζω, και περισσότερες προσωπικότητες σε σχέση με την Ισπανία. Αλλά αυτά, ξέρεις, όταν έχουμε τη σέντρα, ξεχνιούνται. Αλλά νομίζω ότι θα είναι καλό μάτς γενικά. Θα έχει ρυθμό, θα έχει θέαμα. Εντάξει, παρότι το διοικείβημα είναι πολύ μεγάλο, έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το τρόπαιο. Οι Ισπανοί πάνε το πάνω για δεύτερη φορά. Οι Αργεντίνοι για δεύτερη σερή φορά. Τέταρτη στην ιστορία τους. Θα έχει ζουμάκι. Και γενικότερα νομίζω ότι είναι μια διοργάνωση στην οποία οι ομάδες που έτσι πάνω κάτω περιμέναμε στην τετράδα, αυτές βρέθηκαν εκεί, έτσι, περίπου δηλαδή. Θεωρώ δηλαδή ότι η Γαλλία, η Αργεντινή και η Ισπανία τις περιμέναμε σίγουρα στην τετράδα, και οι Άγγλοι, εντάξει, κάπου εκεί, νομίζω ότι ήταν μεταξύ των ομάδων που τις υπολογίζαμε για τετράδα, δεν καταφέραν κοντά στην Αργεντινή, αλλά χθες πήραν την τρίτη θέση.

Τώρα από ότι η τελική για το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου παίζουν αυτήν την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη έναση να προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρέγγειλε το ζουμερό chicken melt από τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Έχει κυκλοφορήσει και κύριε Παναγιώτη μια φοβερή φωτογραφία. Mm-hmm. Βάζει, λέει, το πρώτο γκολ Ντίκλαν Ράις στο τρίτο λεπτό. Τέταρτο λεπτό αλλαγή Τούχελ. Βάζει στόπερ μέσα.

Ο Μπαπέ εντωμεταξύ έφτασε στα 10 γκολ. Έτσι, πρώτο σκόρερ σε αυτή τη διοργάνωση. 22 συνολικά στα παγκόσμια κύπελα. Νομίζω ότι εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να τον ρίξει κάτω από την κορυφή κάποιο. Από την έννοια του ότι θα έχει σίγουρα μια ακόμα μεγάλη διοργάνωση. Στα 8 πάντως αυτό το τουρνουά είναι ο Μέση, ο μόνος που μπορεί να τον φτάσει. 7 Μπέλιχαμ και Χάλαντ. Από 6 Ντεμπελέ και Κέιν. Στα 5 ο Γιαρθάμπαλ, πρώτο σκόρερ της Εθνικής Ισπανίας.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει εδώ αρκετά μηνύματα. Βλέπω και για τον Πινέδα. Θα γίνει, θα πάρει τώρα που θα φύγει, τώρα που έφυγε. Εντάξει, θα γίνει μια πολύ καλή κίνηση εκεί από την ΑΕΚ. Είναι δεδομένο ότι ψάχνει αντικαταστάτη και προφανώς θα δώσει και πολλά λεφτά η Ένωση για να αντικαταστήσει τον Μεξικανό. Λοιπόν, εδώ λέει ένας φίλος, ο Διονύσης, Φόρτσα Αργεντινά, για να κάνει το back-to-back. Παναγιώτη, ψάχνουν ένα τραγούδι. Αν το δεν ξέρω, ήταν όταν το έστειλαν 10 και 16 και το τραγούδι έπαιζε εκείνη την ώρα. Θα σας πει ο
1: Παναγιώτης. 16 έπαιζε το Living από τους Transistor.
0: Μάλιστα. Οκ. Άμεση απάντηση από Παναγιώτη, βλέπετε, έτσι από το πάνω. Τα βλέπετε.

Όσον αφορά τώρα το κομμάτι του Βασιλικού Παναθηναϊκού, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι νεότερο για την τελευταία κίνηση που αναζητούν και ψάχνουν οι άνθρωποι της ομάδας για να κλείσει κάπως έτσι το ρόστερ. Για ένα point guard, εδώ βλέπω ότι στείλει και διάφορα ονόματα. Νάιτζελ Γουίλιαμς, γκος ένας φίλος. Μπορεί να έχουν προταθεί παίκτες ή να έχουν εξεταστεί και γενικότερα να έχει ρωτήσει μια ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάει να τους πάρει. Κάτι αντίστοιχο γίνει και με τον Καμπάτσο. Απλά ο Παναθηναϊκός ρώτησε για τον Αργεντινό. Δεν σημαίνει ότι πήγε να τον πάρει. Ρώτησε το στάτους του με τη Ρεάλ και αν είναι εφικτό να αποχωρήσει από εκεί ο Αργεντινός. Φαντάζομαι ότι για αντίστοιχα για τον Williams Goos μπορεί ας πούμε, να ήταν στα υπόψη έτσι, για κάποιες για κάποιο διάστημα και να έτσι να έπαιξε το όνομά του. Αντίστοιχα για τον Φρανσίσκο, προφανώς Παναθηναϊκός, εάν γίνει διαθέσιμος ο Γάλλος Γκάρτ, θα είναι στη γωνία, θα καλαδοκεί εκεί, μήπως κάνει την κίνησή του για να τον αποκτήσει. Αλλά παίξει συμβόλαιο, παιδιά, έτσι δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και παίξει που έχουν συμβόλαιο, δεν είναι πολύ εύκολο να του βγάλει από αυτό. Ειδικά εάν δεν υπάρχει κάποια ρέτρα αποδέσμευση, όπως έγινε για παράδειγμα για τον Μπάντιγο. Κλήρωση Ευρωλίγκα δεν είναι κλήρωση στην ουσία, είναι ένα αλγόριθμο που βγάζει το πρόγραμμα. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα θα βγει το πρόγραμμα αναλυτικά τη σεζόν για τι 38 αγωνιστικές κανονικής περίοδου.

Συνήθως εκεί γύρω στις 20 Ιουλίου βγαίνει το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας. Οπότε λογικά από την εβδομάδα θα το έχουμε. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα πάνω, γιατί δεν παίζει ο σταθμός καθόλου Τερλέγκα. Τερλέγκα παίζουν, παιδιά, ελέρε. Συνέχεια. Συνέχεια. Κάθε μέρα Τερλέγκα παίζουν. Οπότε δεν πρέπει να έχετε παράπονο.

0: Πάτρα. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε ΑΧΑΙΑ και ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα ΑΧΑΙΑΣ. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Sport FM Πάτρας 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
11: Κινήτο έγινε σήμερα το πρωί στα Χανιά. Τραυματίστηκαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒΟ, ένα σοβαρά, ενώ χρειάστηκε παρέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν δύο άτομα. Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή που είχε υποστεί νωρίτερα και γι' αυτό το λόγο μεταφερόταν στο νοσοκομείο. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11 με 6 για τα μικρότερα καταστήματα και 11 με 8 για πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
12: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social.

0: Μισθή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.

0: Προλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Nalo Crystal had the composure to turn. Kulpava! He takes accuracy over. Chills for Cole Palmer, and Chelsea lead in the Club World Cup final. Cole is past this time. Cole Palmer exploiting that space again. Now, oh, what a trick from Palmer! Superb! The finish is almost a carbon copy, but the dummy was bought hook, line, and sinker. Chelsea get their second, and Paris Saint-Germain are in big trouble now. Feeling top of the world right now. Two goals for Cole Palmer in the final so far. Palmer, Del Pedro, it's three, and Chelsea are running away with the FIFA Club World Cup final. Three goals in 42 minutes. Three goals now at this Club World Cup for João Pedro. And what a signing the Brazilian has turned out to be. He only joined Chelsea during the tournament.
5: Believe what I'm seeing, Connor. Just to think it over Donnarumma. This man was on the beach a week ago, and now he's scoring in the Club World Cup final.
4: That's it. Chelsea, Club World Cup champions. What a month and a half it has been for Enzo Maresca. After lifting the Europa Conference League, it's now the Club World Cup and a statement victory to re-establish Chelsea back amongst the elite. They have made it a blue day in New Jersey. Cole Palmer setting them in motion for big trophies for Paris Saint-Germain this season. But the Club World Cup eludes them. Blue confetti in the air. Blue shirts in the history books. Blue hearts everywhere, bursting with pride. Everything Chelsea have touched today has turned to gold. Chelsea, the FIFA Club World Cup champions. What a day for them. What a journey. What a competition in the United States.

0: Μέσα σε όλα, ρε Παναγιώτη. Έχουμε και τα παράπονα του Σάκα. Θέλω να παίξει περισσότερο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εγώ είμαι Sport FM 94,6. Βλέπω αυτές τις δηλώσεις λοιπόν του κύριου Σάκα. Εντάξει, λογικό είναι. Ξέρεις, κάθε παίκτη να παίζει συνέχεια, ρε παιδί μου, όπως να το κάνουμε. Έβαλε και τώρα, πέτυχε το χατρίκ χθες. Σου λέει, εντάξει, δεν μπορούσα να πάρω περισσότερες ευκαιρίες. Άφησε πάντως στιγμές του κατά το Τούχελ. Είμαι, λέει, υγιής και σε καλή κατάσταση. Θα ήθελα να έχω παίξει πολύ περισσότερο, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό. Και προσπαθώ να μιλήσω στο γήπεδο. Παρεμπλέοντας, διαβάζω εδώ και στο sportfm.gr. Η νικήτρια του σημερινού τελικού, η νικήτρια του Παγκόσμιου Κυπέλλου, θα πάρει 37 εκατομμύρια ευρώ. Παναγιά μου. 24.500.000. Η finalist, η Αγγλία, που τερμάτισε τρίτη, 21.500. Η Γαλλία, 20 εκατομμυρία και ζεστά. Έτσι. Μια χαρά για τις ομοσπονδίες αυτά. Λοιπόν, μήπως είναι η ώρα να επιστρέψουν, λέει ένας φίλος, οι ρωσικές ομάδες. Νομίζω ναι, αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουν. Φαντάζομαι την επόμενη σεζόν θα τις έχουμε, ΤΣΣΚΑ Μόσχα σίγουρα, που ούτως ή άλλως είναι από τις ομάδες που έχουν, ας πούμε, εγγυημένο συμβόλαιο, ή όπως το λένε franchise τώρα πλέον. Ναι, θα είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Σιγά σιγά γενικότερα νομίζω θα πρέπει να επανέλθουν στη ζωή μας και οι Ρώσοι αθλητές και οι ρωσικές ομάδες σε όλα τα σπορ. Έτσι, τελειώνουν όλες αυτές οι απαγορεύσεις που υπήρχαν. Λοιπόν, ο φίλος λέει εδώ πέρα δεν ακούει Μαρθιανό, οπότε γι' αυτό χάρηκε τον Τερλέγκα, φίλε. Γι' αυτό καταλαβες. Δεν ακούει Μαρθιανό. Λέει το ρεπορτάζ στο καιρό για Γκάρτ έλεγε ότι ο Μπράντοβιτς θέλει ψηλό, ο Γκάρτ να παίζει άμυνα, γι' αυτό δεν πήρε τον Τζέιμς και δεν συνέδεσε με Καμπάτσο που είναι κοντός και 35 χρονών. Δεν νομίζω ότι ήταν ο Μπράντοβιτς που θέλει ένα ψηλό Γκάρτ που να παίζει και άμυνα, δεν ήταν μόνο αυτά που ήθελε. Ήθελε γενικότερα πολλά πράγματα ο Μπράντοβιτς, ένα πολύ σύνθετο παιχνίδι. Βασικά αυτό που ήθελε πρώτα πριν φύγει ο Όσμαν ήταν ένα καλό δημιουργό. Έτσι. Τώρα θέλει να έχει και άλλα πράγματα. Πάνω είπες πριν, λέει ότι η Αγγλία κέρδισε τη Γαλλία 64 σετ. Ψάξτε το. Μα το έχει πει αυτό, θα είναι ωραίο Σαρδάμ.
1: Έλα μου ρε.
0: Θα είναι ωραίο Σαρδάμ. Θα είναι ωραίο Σαρδάμ. Γιατί ρε φίλε, γιατί
1: δεν το έχω κάνει.
0: Δεν το έχει κάνει. Σίγουρα.
1: Αν θέλετε, βάζω και βάρε.
0: Ωραία, ωραία. Αυτά να ξέρεις, εκτίθεστε να ξέρεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, όσοι τα λέτε αυτά, κάτι διάλεγε ο Τσούσικας που με έλεγε Πατρίδης και έλεγε, εγώ το πάω, λέει αυτό. Πάρ το βάρσο.

Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα πάμε λίγο και στα δικά μας. Να πούμε ότι λίγο στα ρεπορτάζ των ποδοσφαιρικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός έχει σήμερα μια μέρα στην ουσία Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος ήρθε χθες το βράδυ στην Αθήνα. Εντάξει, τα τυπικά μένουν για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις, τα εργομετρικά, όλα αυτά που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα απογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί 7η μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, μπορεί να δηλωθεί και στη λίστα για, για τα μάτς με την Πάξη, για το Conference League. Οπότε. Αυτά για τον Ολλανδό στόπερ. Ο Ολυμπιακός κοιτάει τον Κοτάρσκι για το τέρμα, για την εστία του. Ο Τζολάκης, εντάξει, το γνωρίζουμε, πάει χάλ. Είναι και ο Σάλιακας έτοιμος να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Και από εκεί πέρα υπάρχει και ένα όνομα που προέκυψε τις τελευταίες ώρες και αφορά την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Και είναι εκείνο του Νίκολα Μόρο. Θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος είχε ακουστεί για την ΑΕΚ πέρσι, αν θυμάμαι καλά, πριν πάρει τον Μάριν. Τον θέλει, είναι μάλλον στη λίστα του Ολυμπιακού για μια θέση στα χαφ. Ήταν και στην αποστολή των Κροατών για το παγκόσμιο κύπελλο, δεν έπαιξε βέβαια. Έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Μπολόνια. Είναι μια περίπτωση πάντως που εξετάζεται από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ΑΕΚ, το είπαμε και πριν, είναι στην μετά Πινέδα, αν πούμε έτσι, εποχή. Ψάχνει να βρει τον αντικαταστάτη του. Είχαμε και τις αναρτήσεις και του Μεξικάνου και της γυναίκας του. Ο Πινέδα έγραψε έτσι πολύ συγκινητικά λόγια για την ένωση. Είπε ότι πραγματοποίησα όλα τα όνειρά μου στην ΑΕΚ και δεν είναι αντίο, αλλά είσαι στο επανειδή. Έτσι. Πάει στη Μοντερέ, είπαμε. Να δούμε τι θα, ποια θα είναι, ποιο παίκτη θα βρει ΑΕΚ. Σίγουρα έχει πάντως τώρα την δυνατότητα με τα λεφτά που πήρε να κάνει μια πάρα πάρα πολύ καλή κίνηση. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο όπως το βλέπω. Εντάξει, έχει μπει στις προπονήσεις πλέον και ο Χατζηδιάκος. Φαντάζομαι περιμένουν και καμιά-δυο ακόμα κινήσεις. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ έχει τα μάτς με την Δυναμό Κιέβου 23 και 30 Ιουλίου για τα προκριματικά του Europa League, θυμίζω, έτσι. Στον ΠΑΟΚ περισσότερο το αυτό που ενδιαφέρει το μπασκετικό κομμάτι και την άφηξη του Τσέντι Όσμαν σήμερα. Θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό.

0: Είναι ένας φίλος εδώ πέρα, γιατί εδώ στο γήπεδο ο Μάκης Αγγελόπουλος, ο ιδιοκτήτης ΚΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτά είναι συμφωνίες. Προφανώς ικανοποιήθηκε οικονομικά η διοίκηση της ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα μην το πάμε. Είμαστε και λίγο στην Ελλάδα σε αυτά τα κομμάτια, ρε παιδί μου, λίγο πίσω, αρκετά χρόνια πίσω, και δεν πρόκειται να τα ξεπεράσουμε. Καταλαβαίνω και την ανησυχία του κόσμου της ΑΕΚ, αλλά εντάξει, προσπαθεί τώρα και η ΑΕΚ σε αυτήν την περίπτωση να διευκολύνει τον Ολυμπιακό. Παραλαμβάνω, φαντάζομαι ότι θα ικανοποιήθηκε πάρα πολύ στο οικονομικό κομμάτι και θα είναι για μερικούς μήνες, δεν είναι θέμα για κάτι παραπάνω. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα, Παναγιώτη, την κακή στολή, αυτό δεν το ξέρω παιδιά, τώρα που μου λέτε εδώ πέρα, θα απαντήσω πάνω, θα απαντήσω αυτό σε κάποιο στο προσωπικό μήνυμα, γιατί ένα τραγούδι λέει με ένα πιτσιρικά που τελικά αποφάσισε να βάλει στολή.
1: Εντάξει, θα το στείλω εγώ.
0: Α, εντάξει. Θα σας στείλω, Παναγιώτης. Ο Φίλτερος Πάνος είπε το σκορ και αναρωτήθηκε αν έπαιζαν τάβλη. Όχι 6-4 σετ. Εντάξει, το δέχομαι. Γεια σου Γιώργο, Ολυμπιακός από Δάφνη λέει. Το ασύλληπτο επίσης είναι στο μικρό τελικό ότι έγιναν μόνο 10 πλάγια.
1: Αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι γενικά μια διοργάνωση που έχει σε στατιστικό επίπεδο πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, και θα βγουν πολλά συμπεράσματα νομίζω μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Γενικά βοήθησε πάρα πολύ ότι είχαμε καθαρό χρόνο και δεν είχαμε πολλές καθυστερήσεις μέσα στα παιχνίδια, από την έννοια του ότι δεν είχαμε καθυστερήσεις για τραυματισμούς και όλα αυτά. Αυτό που γινόταν πολλές φορές με το να στείλουν την μπάλα οι τερματοφύλακες μετά από out και να κάνουν κανένα δίλεπτο να εκτελέσουν και να έχουμε εκεί πάλι παιχνίδι. Βοήθησε αυτό το κομμάτι ο κανονισμός της FIFA που είχαν τους διαιτητές να μετράνε με τα χέρια τους στα δευτερόλεπτα. Εντάξει, το hydration break ήταν ένα θέμα που καθυστερούσε, ας πούμε, αυτό το δίλεπτο, τρίλεπτο τέλος πάντων. Μας έβγαζε λίγο εκτός ρυθμού και εκτός αγώνα. Αλλά ακόμα και αυτό θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας, ας πούμε, βοήθησε τους ποδοσφαιριστές να έχουν περισσότερη ενέργεια. Λοιπόν, φίλε Κώστα από την πρέση, αυτό που προτάσεις δεν έχω πει κάτι τέτοιο, έχω πει άλλο πράγμα και το έχουμε ξεκαθαρίσει το θέμα το συγκεκριμένο. Δεν έχει να κάνει με κανέναν, έχει να κάνει καθαρά με τους Ισπανούς, έτσι, που μας έβριζαν και μας μιλούσαν άσχημα σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Κίμωνας από το Ηράκλειο της Κρήτης λέει: παρακάλεσε τον Πάνο σου βάλει το επικό Σαρδάμ Best of the Best για το 2026, το οποίο έκανε 9.46. Θέλω να το βρεις Πάνο, 9.46 ακριβώς την ώρα ο Κίμωνας.
1: Ήθελα να πω.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπεις ρε φίλοι οι ακροατές μας, δηλαδή 9.46 κρατήσει και την ώρα ο Κίμωνας. Δηλαδή, εντάξει, είστε τρομεροί, ήθελα πραγματικά. Θα σας ευχαριστούμε για όλα.
1: Ήθελα να βγω παπάκι, ναι, και πρέπει να έβαλα 6 πα.
0: Α,
1: ωραία. Παπάκι.
0: Γράφει.

0: Αμέσως κι άλλος τώρα το παιδάκι 53 είπε λέει Blake και όχι break. Εντάξει, δεν το έκανα, το έκανα εγώ το σαρδαμάκι μου. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αυτά είναι ψέκματα.
0: Αυτό είναι, εντάξει, δεν είναι. Ήταν πάνω στο εντυρίμι του λόγου που λέμε. Αν θα κάνει προετοιμασία και να μένει στο φίλο τώρα κανονικά φέτος, ναι. Εδώ τριγύρω θα έχει κάποια φιλικά. Δεν θα πάει στην άλλη άκρη του κόσμου. Αφού ακυρώθηκε το τουρνουά στην Κίνα, το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Του χρόνου θα γίνει πιθανότητα εκεί. Αυτό που θα γίνει τώρα είναι ότι θα γίνει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο κλειστό, στο Welcome Center. Καθώς ό,τι στο ανοιχτό θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πραγματοποιήσει τουλάχιστον το ένα μάτς που ήθελε. Στο ανοιχτό ενώ στο ποδοσφαιρικό, έτσι, ο ΆΚΑ. Οπότε τα δύο, μάλλον τα τέσσερα μάτς που θα διεξαχθούν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και τα τέσσερα θα γίνουν στο κλειστό με τη συμμετοχή της Παρτίζαν του ΠΑΟΚ και της Μπεσίκτας.

0: Τον παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
5: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για λογαριασμό του Άρη ο 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός χαφ Ντόμ Ντελεμπασίρου, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κίτρινους. Αυλαία στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα για την Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών, καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία με έπαθλο την 5η θέση, τζάμπολ στις 12.30. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκστάντ. Πρώτο σερβί στις 12.30 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κριτσίκοβα στον τελικό του Athens Open με κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Σε έναν από τους καλύτερους μικρούς τελικούς στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέκτησε την τρίτη θέση. Χάτρικ Οσάκα για τα τρία λιοντάρια, ενώ για τους μπλε 2 γκολ σημείωσε ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 10 στο φετινό τουρνουά έχοντας 2 παραπάνω από τον Λιονέλ Μέση. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης, προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με την Arsenal, αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Μπριζ, η οποία θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ από τη μεταγραφή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Πετρίδης.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
12: Duro-Stick,
11: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η Winsport FM 94,6.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
15: Τη δροσιά του να έχετε.

0: στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
1: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Piotr with a mistake and Greece up on its top two bar. The substitute Andreas Savaris. It's what the Greek supporters were hoping for. One moment and they've taken it.
9: It's a simple mistake. It's a pass. Just in the middle, Tiote has plenty of time and space. Samaris just the recipient of a gift. Barry reads what Samaris is going to do. He starts his dive, but he starts it too early. And Samaris just lifts it over.
8: At the moment, Greece are going through and Ivory Coast are going out. Andreas Samaris, the 24-year-old, chooses this moment to score his first national team goal. Holly Bass. Williams picks out there. Samaras digs the ball. It's a penalty. A penalty in the 91st minute. You couldn't come up with a script like this and get away with it.
9: Sio just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Sio needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up and tries to make a late recovery.
8: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted, Greece in front again.
9: Yeah, it's a calm and cool. Just lifts it nicely into that right-hand corner. Barry's left.
8: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time. Greece have done it. History made. The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Helsinki on Sunday.
10: And it was a penalty.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6 για μια περίπου ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί. Με Παναγιώτη Ρίλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Και θα έχουμε τώρα τη συνέντευξη που σας λέγαμε. Δύο παιδιά τα οποία πραγματικά κάνουν παπάδες που λέμε σε εισαγωγικά στο Beach Volley τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα από τα πιο σταθερά δίδυμα στο ελληνικό Beach Volley τις δύο τελευταίες σεζόν με τον προπονητή του τον Ιάσονα Κανέλο. Αναφερόμαστε στον Χρήστο Τσιγαρίδα και τον Παναγιώτη Σεμιτέκολο, τους οποίους έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να συζητήσουμε για τις επιτυχίες τους και για όσα έρχονται, καθώς είναι και οι δύο πάρα πολύ μικρή ηλικία και έχουν μπροστά τους τα καλύτερά τους χρόνια. Καλησπέρα, παιδιά. Πώς είστε? Καλημέρα, μάλλον.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσείς?
1: Καλά, μια χαρά. Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ μαζί σας.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχετε πολλές επιτυχίες. Δευτεραθλητές Ελλάδος το 2025 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τον πρώτο τίτλο σε τουρνουά Masters στην Ίον στην παραλία Μελοπότα. Ήσασταν και στο SEV Beach Volley European Cup στο Ηράκλειο. Φτάσατε μέχρι τα προημιτελικά εκεί. Φέτος 5 νίκες σε τουρνουά Open. Και συνεχίζετε, έτσι?
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Φέτος 5 νίκες σε τουρνουά Open, ένα Master που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και ευελπιστούμε έτσι να είναι και την επόμενη εβδομάδα τα τελικά στην πλατεία Συντάγματος. Μια καλή χρονιά για εμάς προς το παρόν.
0: 24-26 Ιουλίου να πούμε, έτσι θα είναι το Athens
1: σωστά,
0: Finals, νομίζω λέγεται έτσι, στην πλατεία Συντάγματος. Είναι 8 κορυφές ομάδες της Ελλάδας συμμετέχουν εκεί.
1: Σωστά, έτσι είναι. Είναι οι 6 καλύτερες ομάδες που προκρίνονται από βαθμολογία και είναι και άλλες 2 ομάδες που θα έρθουν από τα προκριματικά. Και εκεί είναι ένα τελικό τουρνουά. Δεν έχει σημασία τι έχεις κάνει στα μέσα της σεζόν. Ό,τι έρθει σαν αποτέλεσμα σε εκείνο το τουρνουά είναι και η τελική κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Πόσο εύκολο τώρα είναι για σας? Εντάξει, είμαστε σε μια χώρα που υπάρχει καλοκαίρι γενικότερα πολλούς μήνες, παραλίες, αλλά το beach volley δεν είναι τόσο διαδεδομένο κατά ψέματα. Ας πούμε δεν είμαστε Βραζιλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εντάξει είναι οι κορυφαίες νομίζω χώρες. Πόσο εύκολο είναι για σας να προετοιμάζεστε στην Ελλάδα και αν φεύγετε και για το εξωτερικό για κάποια προετοιμασία?
2: Καλησπέρα και από μένα. Στην Ελλάδα είναι πιο δύσκολο σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού λόγω οργάνωσης, αλλά γενικά είναι ένα ανερχόμενο άθλημα και στους ερασιτέχνες γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Είναι δύσκολο, θέλει να προσπαθείς όλη τη χρονιά, έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα και πηγαίνοντας στο εξωτερικό είναι σημαντικό όσες περισσότερες φορές πάμε τόσο είναι καλύτερο για μας, γιατί το επίπεδο είναι άλλο και παίρνουμε εμπειρίες.
0: Ναι. Φαντάζομαι και τα διεθνή τουρνά είναι μια διαφορετική, αυτό που είπατε, μια διαφορετική εμπειρία, έτσι?
2: Ναι, ναι, είναι διαφορετική εμπειρία λόγω είναι το ταξίδι, είναι στο εξωτερικό παίζουν ένα διαφορετικό. Είναι λόγω του που παίζει διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού και όσο περισσότερο παίζεις τόσο πιο εύκολα συνηθίζεις αυτό.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι η προετοιμασία κυρίως επικεντρώνεται, γιατί φαντάζομαι το χειμώνα δεν είναι και πολύ εύκολο να κάνετε προπονήσεις, αν και πλέον υπάρχουν και κλειστοί χώροι, έτσι. Ακόμα και για ερασιτέχνες, από όσο έχω δει δηλαδή, κάθονται και το χειμώνα και παίζουν σε διάφορους χώρους στην Αθήνα, αλλά φαντάζομαι ότι η προετοιμασία σας επικεντρώνεται στο να είστε απολύτως έτοιμοι αυτή την περίοδο τώρα του καλοκαιριού.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα κλειστά γυμναστήρια δυστυχώς είναι ελάχιστα.
0: Ελάχιστα, ναι, ναι, ναι, αλλά από το τίποτα ξέρεις.
1: Ναι, ναι, όχι σίγουρα, απλά και εμείς δεν έχουμε την ευκαιρία να προπονούμαστε καθημερινά στα κλειστά γυμναστήρια με το κρύο. Συμβαίνει να προπονηθούμε εκεί μόνο τις μέρες που έχει κατακτώδεις βροχές ή πολιτικές θερμοκρασίες, μόνο τότε έχουμε την ευκαιρία να πάμε εκεί. Οπότε μόνο και μόνο από αυτό μας κάνει την προετοιμασία μας πιο δύσκολη. Είναι μια απαιτητική σεζόν, είναι μια σεζόν που διαρκεί αρκετούς μήνες με συνεχόμενα τουρνουά από το Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί και εμείς ακολουθούμε και τουρνουά στο εξωτερικό μετά το πέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Άμα υπάρχει όμως σωστή οργάνωση από όλη μας την ομάδα, που υπάρχει σωστή οργάνωση, έχουμε τα ρεπό μας και όλο αυτό βοηθάει στο να μπορέσουμε να είμαστε φορμαρισμένοι, να το πούμε έτσι, να είμαστε καλά σωματικά στα τελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και στα τουρνουά τα οποία μας ενδιαφέρουν περισσότερο στο εξωτερικό.
0: Ναι. Και θέλω να ρωτήσω το μυστικό, εντάξει, στα ομαδικά σπορ, όταν είναι ας πούμε 5-6 αθλητές ή 11 στο ποδόσφαιρο, πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα σαν καλοκορτισμένη μηχανή. Τώρα εσείς που είστε δύο, ποιο είναι το μυστικό για να έχετε επιτυχίες, για να φαίνετε επιτυχίες?
2: Έχει λίγο πλάκα. Το beach volley είναι κάτι ανάμεσα σε ομαδικό και ατομικό
0: αθλητικό. Ναι, ακριβώς, σωστά, καλά το λες.
2: Είναι πιο κοντά στο τένις παρά στο μπάσκετ, για παράδειγμα. Καταρχάς πρέπει, επειδή είναι και ατομικό άθλημα, έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ατομικού αθλήματος, με την ευθύνη και τα λοιπά, αλλά και μετά με το συμπαίκτη σου είναι σαν να είσαι σε σχέση, δηλαδή είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία και μέσα στο γήπεδο και εκτός, γιατί είσαστε δύο άτομα, δεν υπάρχει προπονητής την ώρα του αγώνα και πρέπει να τα λύσεις όλο μαζί.
0: Mm-hmm. Και τα εμάω το μαθαλίτης δάτε από μόνοι σας, έτσι?
2: Εννοείται.
0: Μάλιστα. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Οπότε τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο το Athens Finals στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα μετατραπεί σε μια παραλία επί της ουσίας χωρίς θάλασσα. Χωρίς θάλασσα, εντάξει. Νομίζω ότι θέλετε και εσείς τον κόσμο στο πλευρό σας. Γενικότερα είναι αυτές οι δράσεις πρέπει να τις προωθούμε κι εμείς. Γιατί πρέπει και τα μικρά παιδιά, είστε και εσείς εκπαιδευτές σε κάποια camp ανάπτυξη στο beach volley, πρέπει και τα μικρά παιδιά να τα βάζουμε σε μια διαδικασία του αθλητισμού, έτσι?
1: Κοιτάξτε, όσα τουρνουά και εμείς παίζουμε, τα οποία οι κερκίδες είναι γεμάτες από κόσμο, μας δίνουν και εμάς μεγαλύτερο κίνητρο να αγωνιστούμε με περισσότερο πάθος, είναι διαφορετική η ενέργεια, διαφορετικό το vibe και το κλίμα που υπάρχει, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά όπως είπατε και εσείς, το πιο σημαντικό είναι μέσα από αυτά τα τουρνουά να γνωρίσει ο κόσμος το άθλημα, τα μικρά παιδιά να δούνε, να το γνωρίσουν, γιατί δυστυχώς δεν είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα. Και μέσα από αυτά τα τουρνουά να τα οθήσουμε και εμείς όσο γίνεται να μπουν στον αθλητισμό. Είναι κάτι πολύ όμορφο και πραγματικά πιστεύω ότι σώζει τα παιδιά το να είναι μέρος αυτού του κομματιού. Σου διδάσκει πάρα πολλά πράγματα και είναι πολύ σημαντικό.
0: Ξέρετε, επίσης που είμαστε λίγο μεγαλύτερα παιδιά, είχαμε στο beach volley την Εύφη Σφυρί και τη Βάσο Καραντάσκη, οι οποίες έκαναν πολλές επιτυχίες και είχαν σημαντικές πορείες και σε μεγάλα τουρνουά και σε Ολυμπιακούς αγώνες κτλ. Ήταν ένα δίδυμο το οποίο στην ουσία καθιέρωσε το beach volley στην Ελλάδα. Ή τέλος πάντων προσπάθησαν και οι δύο αθλήτρες αυτές να το καθιερώσουν στην Ελλάδα. Φαντάζομαι θα τις έχετε γνωρίσει κι εσείς.
2: Ναι, τις έχουμε γνωρίσει και όντως είναι από τα δίδυμα που εδραίωσαν τον beach volley στην Ελλάδα και εμείς η κατάσταση που έχουμε παραλάβει είναι λόγω των προηγούμενων αθλητών. Γι' αυτό και θέλουμε σιγά σιγά να αφήσουμε και στους επόμενους αθλητές μια καλύτερη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ωραία παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε τα καλύτερα από εδώ και πέρα. Καλή επιτυχία και την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο στο τουρνουά του Συντάγματος. Ελπίζουμε να σας έχουμε και εδώ κοντά μας, παρέα από ό,τι θέλετε στο στούντιο, να τα πούμε και καλύτερα.
1: Εννοείται. Και με αυτήν την χαρά μας να έρθουμε να τα πούμε και από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Τσιγαρίδας και ο Παναγιώτης Σεμιτέκολο. Ένα πολύ καλό δίδυμο, ένα από τα κορυφαία δίδυμα στο ελληνικό beach volley. Ειδικά τις δύο τελευταίες ζώνες έχουν πάρα πολλές επιτυχίες υπό την καθοδήγηση του προπονητή τους, του Ιάσουνα Κανέλου. Το 25, επαναλαμβάνω, ήταν δεύτεροι αθλητές στο Πανελλήνιο και έχουν και πάρα πολλές νίκες σε διάφορα τουρνουά Master. Τους άκουσατε εδώ στον Big Win Sport FM. Θα είναι και την επόμενη εβδομάδα στο Athens Finals στην πλατεία Συντάγματος, το κορυφαίο τουρνουά της χρονιάς, 24 με 26 Ιουλίου. Λοιπόν, κλείνουμε, πάμε σε break, κύριε Παναγιώτη. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε.
3: Big Win Sport FM 94,6. Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Για τις τορίες.

0: προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Η Winsport FM 94,6.

Ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου παίζει σήμερα και το eFood σου έχει την καλύτερη ένα συν ένα προσφορά για να δεις αυτό το match. Μπες στο eFood και παράγγειλε το ζουμερό chicken melt από τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου.

0: Το πρώτο δίδυμο λέει Beach Volley, λέει, που είδαμε ήταν Maverick και Goose στο Top Gun. Ε, δεν θυμάμαι αυτό. Το είχα δει και το Top Gun, έχει περάσει τώρα το πρώτο Top Gun, έχει περάσει πόσα χρόνια είναι εσύ, 30 χρόνια.
1: Το πρώτο.
0: Ε, ναι.
1: Και παραπάνω πρέπει να είναι.
0: Ναι. Ε, λέει ο Μάκης θα πάει την άκρη στο NBA Europe. Ε, νομίζω ότι είναι στις υποψήφιες ομάδες για να μπουν στο NBA Europe. Και αν θα φέρει πίσω Μίτσελ και Καμπεγγέλε. Πώς θα γίνει αυτό, ρε παιδιά. Καμπεγγέλε έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο με το Dubai. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Όχι μόνο λέει κράτη την ώρα, Μάγκα 49 και 46, αλλιώς 94,6. Σωστό, σωστό. Καλημέρα και στον Δουβάλη, να σκαλά φιλαράκι. Βλέπω εδώ πέρα ότι κάποιες έτσι εχμές μετά τον Σάκα κατά του Τούχελ, εχμές και για τον και από τον Ραμπιό, αλλά για συμπαίκτες του. Έτσι ο Ραμπιό, ο οποίος ήταν στην ήταν ας πούμε στους παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν αρκετά με την Εθνική Γαλλία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είπε χαρακτηριστικά ότι ορισμένες από τις συμπεριφορές των συμπαικτών μου ήταν απαράδεκτες και κάποιοι είχαν απογοητευτική συμπεριφορά. Δεν είχε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο από ορισμένους συμπαίκτες του. Και είναι ντροπιαστικός, μάλλον ντροπιαστικός ο τρόπος που ξεκίνησαν το πρώτο ημίχρονο του μικρού τελικού. Εντάξει, ο Ραμπιό πάντως γενικά νομίζω ότι δεν τέριαζε και πάρα πολύ σε αυτή την Εθνική Γαλλίας. Που ήθελε να παίξει λίγο γρήγορα και τα λοιπά. Καθυστερούσε λίγο την ανάπτυξη. Αυτή την αίσθηση έχω γενικότερα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τέλος πάντων, εκείνος άφησε εχμές για τους συμπαίκτες του. Συνεχίζω τα μηνύματα για τον Πινέδα και τι θα κάνουν τώρα, λέει, χωρίς τον Πινέδα. Εντάξει ρε παιδιά, η ζωή συνεχίζεται. Σίγουρα μιλάμε για έναν τρομερό παίκτη, τον καλύτερο του ελληνικού πρωταθλήματος, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Αλλά η ΑΕΚ πρέπει να πάει παρακάτω, πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του. Το θετικό είναι ότι, για παράδειγμα, δεν τον έχασε ως ελεύθερο, δεν έχασε, πήρε ένα πολύ καλό αντίτιμο, πήρε πολλά λεφτά. Οπότε θα της δώσει τη δυνατότητα να κάνει μια κίνηση εκεί πάρα πολύ.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Electronet Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
5: Στο κατάστημα Electronet Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet, για εμάς μετράς.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό.
1: Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
14: Τηλέφωνο 2610 642 399.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.
17: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
2: Sport FM Patras.
6: Το τελικό να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια.
18: Να υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου κυρία Σούλα.
20: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σύντατη κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
20: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
28: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
29: Η ελληνική ομάδα πήρε πολύ ωραία. Καρέτσας, Βαγιανίδης, ωραία. Το σουτ γκολ. Ο Κωνσταντέλιας
0: Η ελληνική ομάδα ανοίγει το σκορ στο 21. Κυκλοφορία της μπάλας. Το πόδι του Κωνσταντέλια άφησε τον Γκόρντον όρθιο εντελώς. Δεν πρόλαβε ο Σκοτσέζος goalkeeper να δει από πού πέρασε η μπάλα. Η Ελλάδα προηγείται με 1-0. Παλιά και πάλι για τον Μουζακίδη. Η παλιά είναι έξυπνη. Γιαννούλης, γύρισμα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Το σου του Καρέτσα για το 2-0. Ναι! Ναι! 2-0! Στο 42. Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο νεότερος ποτέ που σκοράρει σε επίσημο παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι μια μαχαιριά στην αυτοπεποίθηση των Σκοτσέζων, που μετά το πρώτο μάτς πίστευαν ότι θα έχουν ένα πολύ όμορφο κυριακάτικο απόγευμα στη Γλασκόβη. Τους έχουμε νέα λοιπόν. Σκωτία-Ελλάδα 0-2 στο 43. Τώρα εμείς ξεκινάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Σκοτσέζοι πήραν με τον Ράλστον. Η ελληνική ομάδα κέρδισε. Η πάσα πάνω το 3-0. Να το 3-0. Να το 3-0 από τον Τζόλι. Στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου η ελληνική ομάδα προηγείται με 3-0 μέσα στο Χάμπεν Πάρκ. Αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, αν θέλετε, ακόμα και με το νεανικό ενθουσιασμό αλλά και την άγρια κινδύνου μερικές φορές, είναι μια εντεκάδα που ο Γιωβάνοβης την διάλεξε και τον δικαιώνει απόλυτα μέσα στο γήπεδο. Τέλος, η ελληνική ομάδα ανεβαίνει στη League A. Ανατρέπει τα δεδομένα. Παίρνει το 0-1 του Σταδίου Καραϊσκάκη π.χ. Σκωτία, το σκίζει και το πετάει στα σκουπίδια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6. Για κάνα 20 λεπτά και ακόμα θα είμαστε μαζί. Η κυρία Μπαρτσελόνα πάει να κλείσει τον Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, τον άλλο σέντερ του Παναθηναϊκού. Άμια κίνηση έτσι από το ενδιαφέρον της. Μπαρτσελόνα, η οποία πραγματικά βρίσκεται σε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Και το λέω αυτό γιατί έφυγαν αρκετοί παίκτες, έφυγε ο Πασκουάλ και δεν ξέρω κατά πόσο τώρα στη διαδικασία που είναι και από οικονομικής άποψης μπορεί, ας πούμε, να είναι ανταγωνιστική του χρόνου, αλλά κάνει μια κίνηση τώρα, έχει πάρει και τον Ίμπο και προσπαθεί να φτιάξει έτσι ένα ανταγωνιστικό ρόστερ. Πήρε τον Ρόμπινσον, τον Τζάστιν Ρόμπινσον, έτσι, πολύ καλή κίνηση αυτή. Τον Γκάρντ που ήταν στην Πάρη, νομίζω. Ποιον άλλον, τον Ενκάμουα, Φιλανδό Forward, που ήταν Βαρέζε και στην Εθνική τον είχαμε δει στην Εθνική Φιλανδίας. Τον Γκίψον έχει πάρει, παίξε στην Τσεντεβίτα Ολύμπια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι πάει σε μια διαφορετική έτσι, προσέγγιση. Στην ουσία από την περσινή ομάδα έχουν μείνει Πάντερ, Μπρεθουέλα, ο Πάρα, ποιος άλλος, ο Σενγκέλια, με όλα τα, έτσι, τα ερωτηματικά που υπάρχουν γύρω από αυτόν, και ο Νούνιεθ, έτσι, ο οποίος είχε προβλήματα τραυματισμών. Για να δούμε, θα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το ρόστερ που θα χτίσουν οι Καταλανοί, αλλά σίγουρα παραλαμβάνω δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ έτσι, δεν μου φαίνεται πάρα πολύ ζεστή για να μπορέσουν έτσι να είναι ανταγωνιστικοί του χρόνου. Έχασαν και τον Ράιτ, τον Μούζες Ράιτ, τον οποίο ουσιαστικά είχαν αποκτήσει, αλλά εκείνος αποχωρεί από τους Καταλανούς. Είναι μια περίεργη, πολύ περίεργη διαδικασία πραγματικά για την Μπαρσελόνα, η οποία κινείται τέλος πάντων έτσι, με πιο χαμηλά στάνταρ

Λέει ένας φίλος, γιατί δεν μιλάς καθόλου. Πάει ο Όσμαν, πάει το Λιόπουλος, πάει ο Σόρτς, μεγαλώνει ο Λούκας. Και μου φαίνεται ωραίο όλο αυτό. Μεγάλη υποβάθμιση. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω υποβάθμιση από την έννοια ότι ακόμα ο Παναθηναϊκός είχε να κάνει μια κίνηση. Τουλάχιστον θα πάρει έναν πολύ ποιοτικό παίκτη στην περιφέρεια. Πήρε τον Μπάντιο. Μιλάμε για μια εξαιρετική κίνηση. Και όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, και εκεί νομίζω ότι έχει ενισχυθεί. Με Γιαμπουσέλα και Φαλ στο σέντερ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός τελείωσε τη σεζόν πέρσι με 1,5 σέντερ επί της ουσίας. Λεσόρ, δηλαδή στους τελικούς έπαιζε με τον Λεσόρ και τον Μίτογλου στο 5. Που okay, του Μίτογλου δεν είναι η, πώς να το πω, τώρα, η πρωταρχική θέση. Έβαλε τον Μπόγκα στους forward, έχοντας εκεί ήδη Χέις Ντέιβις, Χουάντσο, Ρογκαβόπουλο κτλ. Και γενικότερα θεωρώ ότι έχει βάλει στοιχεία στο ρόστερ του Παναθηναϊκού που δεν τα είχε πέρσι. Οπότε δεν θεωρώ ότι μιλάμε για υποβάθμιση. Σίγουρα είναι ένα θέμα ότι όντως μεγαλώνει ο Σλούκας, τα χρόνια περνάνε, αλλά είναι ο Σλούκας, όπως και να το κάνουμε. Και από εκείνον ξέρεις και περιμένεις πράγματα τα οποία δεν μπορούν να προσφέρουν άλλοι παίκτες. Δηλαδή αυτό το που έχει το στοιχείο στα τελευταία λεπτά των αγώνων να παίρνει πάντα τις σωστές αποφάσεις. Και νομίζω ότι με γνώμονα αυτό θα χτίσει την ομάδα, χτίζει την ομάδα ο Μπράντοβιτς ήδη, για να μπορέσει να έχει φρέσκο τον Σλούκα όταν κρίνονται οι τίτλοι και όταν κρίνονται και οι μεγάλοι αγώνες στο φινάλε της σεζόν. Τώρα για τον Όσμαν, εντάξει παιδιά, για τον Όσμαν σίγουρα είναι μια απώλεια, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Από τη στιγμή που ήθελε ο παίκτης να φύγει, δεν θα μπορούσε να του κλείσει την πόρτα. Ειδικά από τη στιγμή που ικανοποιήθηκε οικονομικά. Έτσι, 2 εκατομμύρια πήρε για τον Τούρκο από τον ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια ευρώ το buyout. Συν τα 2 εκατομμύρια που περίπου ήταν το συμβόλαιο του, με ένα 800 κάπου εκεί, του Τούρκου με τους πράσινους. Οπότε, μάνι-μάνι, μιλάμε για 4 εκατομμύρια. Ήθελε να πάει σε μια ομάδα που θα είναι εκείνος βασικός πρωταγωνιστής, όπως αντίστοιχα και ο Τολιόπουλος. Έτσι. Τώρα για το Σόρτ, παιδιά, ξέρω αν θεωρούμε τόσο μεγάλη απώλεια το Σόρτ στον Παναθηναϊκό και μετά τη σεζόν που έκανε. Δεν λέω ότι φταίει το παιδί, έτσι. Σίγουρα και εκείνος μετά από κάποιο σημείο φάνηκε να απογοητεύεται. Δεν πήρε τις ευκαιρίες που του άξιζαν από τον Αταμάν. Παναθηναϊκός δεν προσαρμόστηκε στο παιχνίδι του Σόρτ. Και δεν κατάφερε να προσφέρει τα αναμενόμενα. Αλλά δεν θεωρώ ότι δεν μπορεί να βρεθεί ένας παίκτης στην περιφέρεια που να καλύψει αυτό το κενό.

Λέει ότι ο Σόλτ βοήθησε πολύ στου τελικού και στα χέρια του Μπρόδοβιτ θα μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο τελικό ήταν πάρα πολύ καλό, πολύ θετικό. Αλλά νομίζω ότι εκεί έχει πάρει την αποφασή του να αποχωρήσει. Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν είχε τότε προπονητή τον Μπρόδοβιτ, νομίζω ήταν κάπω αργά. Εντάξει, αυτά είναι όλα σχετικά, ρε παιδιά. Τώρα θα μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα με τον Μπρόδοβιτ. Εντάξει, είναι υποθετικό σίγουρα αυτό. Αλλά ναι, okay, θα το ακούω, είναι κάτι που το ακούω, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να είναι ένα διαφορετικό σόρτ στη σεζόν αυτή που έρχεται με τον Μπράντοβιτς. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι που, έτσι, πώς το πω, δεν θεωρώ τόσο μεγάλη απώλεια όσο για παράδειγμα του Όσμο, που βέβαια και εκεί επειδή έχουμε ζεστεί πάρα πολλοί παίκτες, αυτό το κενό μπορεί να καλυφθεί. Εάν έρθει ο Φρανσίσκο Μένι ο Γκραντ, ναι, νομίζω ότι δεν έχει κάποια πρόθεση να αποχωρήσει. Έχω την αίσθηση ότι η Ντουμπάι είναι δυνατά στο παιχνίδι για τον Γουόκα, οπότε θα μπορούσε ενδεχομένως η ομάδα τα Μιράτα να ενδιαφερθεί για τον Γκραντ, αλλά αν κλείσει τον Γουόκα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Δεν είναι πάρα πολύ γκάρντ. Στην ουσία θα έχει πανεκός 6 guard. Δηλαδή θα έχει τον παίκτη που θα αποκτηθεί, τον Grant, τον Σλούκα, τον Μπάντιο, τον Ναν, έξω τον Μωραήτη επί της ουσίας. Θα μπορεί να παίξει και στο 2 ο Καλαϊτζάκης. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα, αν μαθαίνω κάτι για τον Dorsey. Νομίζω ότι ο Dorsey αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περισσότερες πιθανότητες είναι να συνεχίσει τον Ολυμπιακό, έτσι. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι το επόμενο διάστημα, θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι ο Ντόρση θα παραμείνει στον Ολυμπιακό. Αυτή την αίσθηση έχω, εγώ τουλάχιστον, χωρίς να ξέρω το ρεπορτάζ, έτσι, δεν το λέω από άποψη ρεπορτάζ κτλ. Το λέω από άποψη αίσθηση περισσότερο ότι ο Ντόρση θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Όπως θα συνεχίσει και ο Τζόζεφ, έχει είναι οριστικό πλέον. Αυτά γενικά. Walk up για τον Παναθηναϊκό, λέει ο Βασίλης. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο τέτοιο θέμα.

Ο Σότσο, ο οποίος παρεμπιπτόντως παντρεύτηκε, εμείς τον αναφέρουμε, στο Κόμο, Ελληνικό Κόμο, στην Ιταλία. Είχε πάει και ο Ναν, είχε πάει και ο Χέις Ντέιβις, είχε πάει και ο Όσμα. Στο 3-4 λεπτό ο φίλος του Παναθηναϊκού είναι γεμάτος, παρότι έφυγε ο Όσμα που είναι παικτάρα. Ο Μπάντι δίνει στα γκάρντα με ένα πράγμα του σκορ που τον είχε ο Παναθηναϊκός, ισχύουν όλα αυτά. Αν μπορεί να είναι ο Μαλεντών, ποια είναι η άποψή μου. Ο Μαλεντών θα ήταν μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Επειδή είναι και σε καλή ηλικία, αλλά δεν είναι μικρός ηλικία. Αλλά φαντάζομαι ότι η Ρεάλ δεν είναι και πολύ πρόθυμη να τον παραχωρήσει. Για τις κινήσεις του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, εξαιρετικές. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, εντάξει, νομίζω έχει πάει στοχευμένα. Ο ΠΑΟΚ έχει κινηθεί στοχευμένα. Να δούμε λίγο τι μπορεί να προκύψει με τον Λύση. Γιατί όπως να το κάνουμε, όταν φεύγει ένας προπονητής που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα και την έχει μπολιάσει με την οτροπία του, όπως ήταν ο Λουτσέσκου, χρειάζεσαι λίγο χρόνο έτσι, για να πας την επόμενη μέρα. Δεν είναι πολύ εύκολο. Και πάντα ο επόμενος προπονητής συνήθως έχει ένα έξτρα βάρος στις πλάτες του. Για το Ματζόκα θα το δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει πιθανότητα να γυρίσει, αλλά θα το δούμε, θα ξεκαθαρίσει όταν θα είναι να ξεκινήσει η προετοιμασία, αν θα είναι ο Ματζούκα στο ρόστερ της επόμενης περίοδου. Χρειάζεται για παίξεις πιο δημιουργικούς ο Παναθηναϊκός. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι ο Πόντινιο Ψάχνη θα είναι δημιουργικός. Και έφυγαν παίκτες που δημιουργούσαν και σκοράρ και ήταν και ήρθαν αρκετοί για την άμυνα. Εντάξει, ο Γιαμπουσέλε για παράδειγμα δεν είναι μόνο στο κομμάτι της άμυνας, μπορεί να δώσει πολλές λύσεις και τεχνικά. Ο Φάλ επίσης είναι ένας από τους καλύτερους σε εισαγωγικά δημιουργικά σέντερ, δημιουργικού σέντερ. Για τον Τολιό καλύτερα, για τον παίκτη που πήγε στον Άρη, ένας άλλος φίλος. Χάνει ένα λεκό διαβατήριο Παθανικός, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με έναν πολύ καλό Έλληνα παίκτη. Αλλά θα πω και αυτό που είπα πριν στην περίπτωση του Όσμαν, δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το κλείσει το δρόμο του Τολιόπουλου. Έτσι, από τη στιγμή που ήθελα να φύγει και ο Όσμαν και ο Τολιόπουλος, δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός. Και από τη στιγμή που είχε και οικονομικές προτάσεις που ήταν πάρα πολύ καλές από τις ομάδες του ΠΑΟ και του Άρη. Πότε βλέπω να κλείνει το ρόστερ? Το ρόστερ μπορεί να κλείσει και τον Αύγουστο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία βιασύνη αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον Παναθηναϊκό για τον γκάρτ που θα αποκριθεί. Σίγουρα ένα παίκτη, τώρα θα δούμε αν θα γίνει κίνηση για δεύτερο φιλέ, επειδή ρωτά. Εντάξει, έχει τα μάτια του ρηχτά ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε στην πορεία, αν θα χρειαστεί να κάνει και δεύτερη κίνηση. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το βασικό ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να βρει τον point guard που ψάχνει, ο οποίος θα έχει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα της επόμενης περίοδου.

Λοιπόν, ο Μωράιτζ ρωτάει αν θα υπολογίζεται για την Ευρωλίγκα. Εντάξει, τώρα το βασικό για τον Μωράιτζ είναι τα χρόνια συμμετοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα για την Ευρωλίγκα, το πού να παίζει και στην Ευρωλίγκα, παιδιά. Δηλαδή, όταν έχει μπροστά σου για του παικταράδε ήδη τέσσερι και ένα πέμπτο που θα αποκτηθεί, είναι αυτό που είπα πριν. Δεν νομίζω ότι θα μπορεί να βρει πάρα πολλέ ευκαιρίε. Το χέρι του είναι βέβαια να πάρει κάποια μάτση για κάποια λεπτά. Λοιπόν, αυτά κλείνουμε. Παναγιώτης Ρήλος στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές στο προηγούμενο δίωρο. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι μπάσκετοι, Χρυσοπόλης και Παναγιώτης Κεφαλάς. Μένετε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Είναι ούτως ή άλλως μέρα πολύ σημαντική, καθώς έχουμε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και φυσικά μένετε εδώ πέρα για να μάθετε και τα τελευταία νέα και τα ρεπορτάζ, οτιδήποτε προκύψει μεταγραφικό και όχι μόνο στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Καλή συνέχεια. Την Κυριακή σας θα τα πούμε σύντομα εμείς.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε, κομπάνιο,
4: Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαλής Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
8: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
11: να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζω. Βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζω.

0: δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
0: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Τάνια.
8: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης. El Greco.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το Athens Open με κάλυψη από R2 Sport. Σε έναν από τους καλύτερους μικρούς τελικούς στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέκτησε την τρίτη θέση. Hat-trick Osaka για τα τρία λιοντάρια, ενώ για τους μπλε, δύο γκολ σημείωσε ο Mbappé, ο οποίος έφτασε τα 10 στο φετινό τουρνουά, έχοντας δύο παραπάνω από τον Lionel Messi. Πολύ κοντά στην Μπαρσελόνα, Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, όπως αναφέρει ο Ισπανικός τύπος, οι Μπλαουγκράνα ήρθαν σε συμφωνία με την Ουνικά Χαμάλαγα για την απόκτηση του Πολωνού πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, πληρώνοντας και το σχετικό buyout που είναι ύψους 800.000 ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή η μπάσκετ.

0: Έλα, χαίρετε, χαίρετε.
1: Έλα, καλημέρα σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε και πώς είστε.
0: Εδώ είμαστε, με Winsport FM 94,6. Με κύριο Νέαρχο, κύριε Ζόπουλο. Τι θες, διγοστάθμιση στο μικρόφωνο. Να το ισχυώσω, λίγο προς το στόμα.
1: Χρειάζεται
0: αυτό στα μικρόφωνα, χρειάζεται καμιά φορά.
1: Λίγη καλύμπρα, λίγη καλύμπρα.
0: Λίγη καλύμπρα θέλει. Εδώ είμαστε με Νέαρχο κύριε Ζόπουλο, όπως καταλάβατε, στον ήχο και τις μουσικές
1: συλλογές. Εν μέσω καύσωνος.
0: Υπάλληλος του μήνα του χρόνου της 30ετίας του Sport FM.
1: Βεβαίως.
0: Ο άνθρωπος πιάνει 12 βάρδια και έρχεται τις 8 στο γραφείο. Έτσι.
1: Κανονικά πρέπει να σου βάζουν και τις κονκάρδες, εσείς που βάζουν τους υπαλλήλους του μήνα.
0: Κανονικά. Τι μην τα λέμε αυτά. Γιατί. Κάτσε να δίνουμε στον κόσμο πρότυπα ή παραδείγματα προς αποφυγή, θα λέγει κανείς. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Πετρίδη στην παραγωγή. Έχουμε Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Έχουμε Χρήστο Ρομπόλη.
0: Θα πάμε στις 2, παρεούλα, να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Εντάξει, ναι. Σήμερα είναι η μέρα τελικού Μουντιάλ, αλλά υπάρχει φυσικά και full μπασκετική επικαιρότητα.
1: Υπάρχει κινητικότητα.
0: Έρχεται ο Τζέντι Όσμαν σήμερα, στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, δεν θα γίνει σήμερα κάτι wow.
1: Σίγουρα θα πάει κόσμος.
0: Θα πάει κόσμος, αλλά κυρίως θα πάνε αύριο. Ναι.
1: Ούτως ή άλλως, ναι, και η ΚΑΕΠΑΟΚ, δηλαδή δεν έβγαλε, ξέρεις. Πώς ήταν για παράδειγμα με το Σπανούλι που βγήκε θα μου πεις από το Super 3 βγήκε ένα τύπου προσκλητήριο πηγαίνετε στο Μακεδονία για υποδοχή. Λογικά θα πάει κόσμος για τον Τζεντιός.
0: Θα πάει, αλλά οι περισσότεροι θα είναι στη Χαλκιδική σήμερα.
1: Περισσότεροι οπότε... Κυριακή σήμερα. Γιατί...
0: Γι' αυτό και κανονίστηκε να είναι αύριο το απόγευμα.
1: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ναι.
0: Εννοείται αυτό.
1: Αύριο θα έχει πάντως την επίσημη παρουσίασή του, όπως γνωρίζουμε, ναι. Στις 6.30 το απόγευμα στο Παλατάκι.
0: Θα βγει και στο Παλατάκι, στον αγωνιστικό χώρο, θα γίνει χαμός.
1: Παρουσία φυσικά και του.
0: Τέλη Μιστακίδη.
1: Κυρίου Μιστακίδη.
0: Βέβαια. Ο άνθρωπος του πλήρωσε ούτως ή άλλως. 11 εκατομμύρια θα πάει όλο το πακέτο. Και λίγα λέμε, γιατί άμα βάλουμε και τις εφορίες μέσα, και παραπάνω έτσι. Είναι 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και 3 εκατομμύρια ετησίως για 3 χρόνια συμβολέου. Στον Όσμαν, ο οποίος ήταν μαζί με...
1: ότι μια μεταγραφή τύπου Όσμαν, ναι. Και πώς έχει αλλάξει το επίπεδο γενικά και πώς θέλει να το αλλάξει το επίπεδο το ΠΑΟΚ, αλλά προφανώς οι κινήσεις αυτές αυτό δείχνουν. Mm-hmm. 11 εκατομμύρια ευρώ ένα deal για έναν παίκτη, όπου
0: ναι.
1: Τα προηγούμενα χρόνια μπορεί 11 εκατομμύρια να ήταν τα συνολικά μπάζεν τελευταία 20 ετία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Πέρσι λέγαμε ότι ήταν υπέρβαση για τον ΠΑΟΚ που πήρε τον Μπέβερλι το Δεκέμβρη και του έδωσε 100.000 δολάρια το μήνα. Και πήγε ένα 7 μήνο ουσιαστικά το Δεκέμβρη μέχρι τον Ιούνιο, τέλος πάντων Μάιο. 700.000.
1: Δηλαδή, χωρίς υπερβολή την προηγούμενη 20 ετία. Ξέρουμε την περσινή, γιατί μπήκαν κάποια χρήματα, όπως είπες και εσύ. Να ήταν συνολικά 11 εκατομμύρια ευρώ τα μπάτζετ του ΠΑΟΚ.
0: Καλά, σίγουρα. Ναι.
1: Για να καταλάβουμε λίγο πόσο αλλάζει επίπεδο ο ΠΑΟΚ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα αλλάξει
0: και ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ είναι γύρω στα 15, υπολογίζεται. Και ο Άρης είναι κατά τη λιγότερο, αλλά και εκείνος μπορεί να ανέβει κιόλας. Δηλαδή και ο Άρης, ας πούμε, η ακριβότερη μεταγραφή του Άρη είναι τα 2 εκατομμύρια δολάρια που είναι του
1: Ρόμπινσον Έρλ.
0: Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση.
1: Και επίσης ενδεικτικό να καταλάβουμε το πόσο αλλάζει το επίπεδο, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα. Έχει πλέον. Και έχουν πλέον και σταθερές διοικήσεις και οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης και φυσικά ανθρώπους στον πάγκο. Βλέπεις Σπανούλης από τη μία, βλέπεις Τρινκέρι από την άλλη.
0: Τρινκέρι, δικός μας.
1: Ο Τρινκέρι, σωστό. Ναι. Ότι έπεισαν οι μεν τον Όσμαν να φύγει από τον Παναθηναϊκό μια ομάδα Ευρωλίγκας και να πάει στον ΠΑΟΚ. Οι δε έπεισαν παίκτη από το NBA, το Ρόμπινσον Έρλ, να έρθει κατευθείαν να αγωνιστεί. Έτσι.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Τον Τελειόπουλο. Που πήρε ο Άρης από τον. Θα τον ανακοινώσει μέσα σε επόμενες ημέρες.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί μάλλον και αύριο να γίνει αυτό, θα δούμε. Πάντως είναι κλεισμένο πλέον και με υπογραφές και με τα πάντα. Το Λιόπουλος, ο οποίος πριν 3 χρόνια έπαιρνε 25.000 στον Άρη. Και μάλιστα θυμάμαι ο Καστρίτης το έλεγε, ότι του είχε ζητήσει ο Λιόπουλος, ας παίρνω λιγότερα. Δηλαδή δεν είναι, θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, 30-35 σε μια άλλη ομάδα. Και είπε, θα παίρνω λιγότερα, αλλά θέλω ένα χορόλο. Και από τότε τον ιντρίγκαρε και τον Καστρίτη και του έδωσε ρόλο και το παιδί εκτόξευσε την καριέρα του. Για μένα είναι παράδειγμα ο Τόλιοπουλος για το τι μπορεί να κάνει ένα παιδί το οποίο φαινόταν να έχει χάσει την ευκαιρία να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Από τα πολλά ταλέντα που βγαίνουν και σε μικρές ηλικίες ξεχωρίζουν, αλλά μετά δεν βρίσκουν ρόλο στις ομάδες τους, δεν κάνουν τον μπαμ. Και το έκανε στα 27-28.
1: Κοίταξε, ναι, γιατί και ο Τόλιοπουλος. Πήγε στον Ολυμπιακό που θα ήταν πολύ δύσκολο να βρει ρόλο. Άργησε και εκείνο να ξεπεταχτεί που λένε.
0: Πήγε στον ΠΑΟΚ, πήγε στην ΑΕΚ. Πήγε σε πολλές ομάδες, τέλος πάντων, γύρισε τριγύρω και έπρεπε να φτάσει στον Άρη να πάρει πρώτο ρόλο. Δούλεψε προφανώς το παιδί πολύ, δεν το συζητάμε. Και έφτασε να παίρνει πλέον κοντά στο 1,2 το χρόνο, που είναι πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και καλά έκανε και μπράβο και μάγκια του που λέμε. Νίκο Μάνιον παίζει για Παναθηναϊκό. Όχι, ρε παιδιά, νομίζω ότι θέλει πολύ καλύτερο παίχτη από
1: Νομίζω ότι πάει στη Ρώμα. Στη Ρώμα του Ντόντσιτς.
0: Στη Ρώμα του Ντόντσιτς, ναι. Θα παίζει Euro και μετά NBA Europe. Έτσι. Λοιπόν, ρωτάτε εδώ διάφορα για το Σερέλι και τα λοιπά. Αν θα φύγει, είπαμε παιδιά, ο Σερέλι δεν είναι στο επιτελείο του Παναθηναϊκού. Έχει ο Μπράντοβιτς φέρει πολλούς συνεργάτες και θα ήταν και λίγο άκομψο να περιμένουμε το Σερέλι να είναι τέταρτο πέμπτο, α πούμε, ένα άνθρωπο με τέτοια διαδρομή στο μπάσκετ. Έτσι. Έχει τον Μπατίστα, έχει τους δύο Σέρβους.
1: Ναι.
0: Έχει τον Καμπερίδη.
1: Τον Ισκέρδο, τον Ισπανό, νομίζω. Ισπανό, νομίζω, είναι Ισκέρδο. Χρόνια
0: και
1: στο
0: τον
1: πλάι.
0: Άλλο τον Σέρβο που είχε στην Παρτίζαν, έτσι. Τον ένα από τους δύο τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί ο άλλος νομίζω.
0: Ο άλλος παρέμεινε, ναι.
1: Ο άλλος παρέμεινε στην Παρτίζαν.
0: Ναι. Μεταξύ Μαρεντών Καμπάτσο λέει Φρανσίσκο, ποιο θα επιλέγαμε, λέει ο φίλος. Εντάξει, ο καθένας έχει τα σύν του και τα πλήν του.
1: Ναι. Τρεις πάρα πολύ καλοί παίκτες.
0: Πολύ καλοί παίκτες. Νομίζω ότι ο Καμπάτσο έχει το μειονέκτημα ότι είναι κάποια ηλικία.
1: Σωματικά δεν φαίνεται βέβαια.
0: Δεν φαίνεται, ρε, αλλά ξέρεις τι λες ορίζοντας. Ποιο θα είναι, μια διετία καλή να εισπράξεις από τον παίχτη.
1: Δηλαδή... Αυτό είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Φρανσίσκο Μαλεντών έχουν το μέλλον μπροστά τους.
0: Ναι, ο Μαλεντών λίγο με απογοήτευσε εμένα. Φέτος περίμενα πολύ.
1: Ναι, και εγώ φέτος περίμενα όντως το Μαλεντών πολύ καλύτερο. Ναι. Δηλαδή, ο Μαλεντών της Βιλερμπάν για παράδειγμα ήταν ένας εκπληκτικός παίκτης και όλοι θα τον θέλαμε στις ομάδες Ευρωλίγκας.
0: Αλλά και στη Γαλλία απογοήτευσε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Στη Γαλλία απογοήτευση. Δηλαδή, μιλάμε όχι την κανονική Γαλλία. Έτσι, δεν θα περιμέναμε να είναι πρώτος προς το Wembley, ας πούμε. Αλλά πέρσι στο Ευρωμπάσκετ που κατέβηκε η Γαλλία με τόσες απουσίες, ο Μαλεντών ήταν άφαντος. Δεν έκανε τίποτα. Και φέτος στη Ρεάλ που είχε και ανάγκη από τα γκάρντ.
1: Όντως.
0: Πιο σημαντικός ήταν στο τέλος της χρονιάς, ας πούμε, ο Φελίς παρά ο Μαλεντών. Καλά, δεν συζητάμε καν για τον Καμπάτσο. Έτσι. Τώρα για τον Φρανσίσκο, παιδιά, πολύ δύσκολο μου φαίνεται εμένα ένα παιδί που έχει υπογράψει 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, τι θα του δώσω παραπάνω.
1: Για να μην γίνει κάποια σύγχυση με το συγκεκριμένο, ο Φρανσίσκο είναι παίκτης εν ενεργεία της Βιλερμπάν αυτή.
0: Δεν εννοείται, έχει υπογράψει και ανακοινωθεί.
1: Δεν είναι ελεύθερος, έχει υπογράψει και ανακοινωθεί. Έχει παρέλθει κιόλας και
0: το buyout
1: και η προθεσμία για το NBA out ακριβώς. Απλά βγήκε αυτό το δημοσίευμα γιατί υπάρχει αυτό το θεματάκι που προέκυψε.
0: Θεματάκι.
1: Που προέκυψε στη Βιλερμπάν με αυτόν τον επενδυτή από την Κίνα, νομίζω, που πήρε την έγκριση και από την Γαλλική Λίγκα.
0: Και εντάξει, μειώθηκε λίγο κατά 30 εκατομμύρια το budget.
1: Αυτό,
0: περίπου.
1: Μειώθηκε σχεδόν.
0: Το πράγμα, ναι, εντάξει. Από εκεί που θα είχαν 50
1: λένε
0: τόσα,
1: ότι, ναι, λένε ότι αν τελικά γίνουν οι περικοπές αυτές, μήπως μείνει ελεύθερος ο Φρανσίσκο. Ναι. Αυτό δεν είναι ελεύθερος ο Φρανσίσκο αυτή τη στιγμή. Έχει συμβόλαιο κανονικά με την Βιλερμπάν και είναι παίκτης.
0: Και πλέον. Το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Ναι. Πίσω από το Μίσιτς. 5 εκατομμύρια περίπου. Λοιπόν, θέλει break ο Νέαρχος και όταν θέλει κάτι ο Νέαρχος, εμείς είμαστε εδώ να του κάνουμε το χατήρι. Πάμε.

0: 94,6.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: προλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Εδώ είμαστε.
10: Και θα ακούσουμε και Μαντόνα και το βράδυ, νομίζω, στον τελικό. Ναι. Στο...
9: Τώρα ακούμε το Μαντόνα της Music που λέει μια ψυχή κάποτε.
10: Το Half Time Show που θα έχει στον τελικό
9: και
10: του.
9: Και Σακύρα και Μαντόνα. Και κάτι ακούστηκε και Αρία Ελληνίδου, μάλλον. Δεν ξέρω. Τι, 30 λεπτά ημίχρονο είναι δυνατόν. Έτσι λένε, 30 λεπτά θα κρατήσει.
10: Λένε 17 τώρα. Μπάσκετ και μας
9: καλά, μέχρι να μαζέψουν τα κλαρίνα και τα μεγάφωνα, αποκλείται 17 λεπτά. Θα παγώσουν οι παίχτες, ρε παιδιά. Είναι και κάποιες ηλικίες και κάποιοι από αυτούς. Δηλαδή, τι να κάνει ο Μέση τώρα. Είναι πραγματικά.
10: Όντως, ναι, είναι
9: αστείο
10: κακό,
9: να γίνει τώρα 30 λεπτά.
10: Κοίταξε, στο παγκόσμιο κύπελο, κακά τα ψέματα, επειδή έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το αμερικανοποίησανε.
9: Το κάνουμε και 5 ώρες μετά.
10: Άμα παρακολουθήσετε, παιδιά, NBA περισσότερο, άμα παρακολουθήσετε αμερικανικό ποδόσφαιρο, οι διακοπές είναι συχνότατες. Οπότε υπάρχει αρκετό διαφημιστικό πακέτο να πουλήσεις και φυσικά. Όταν είναι ο τελικός του Super Bowl, στο ημίχρονο γίνεται ολόκληρο show. Και μάλιστα γίνεται και ολόκληρη προεργασία και είναι τεράστια είδηση και ποιος θα τραγουδήσει.
9: Εννοείται.
10: Στο Super Bowl.
9: Μα πάνε οι πιο καυτοί hot, ας πούμε, καλλιτέχνες της περίοδου εκείνης.
10: Άρα καταλαβαίνετε, ναι, ότι.
9: Εντάξει, τώρα τη Μαντόνα δεν τη λες και πολύ hot, η αλήθεια είναι. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, είναι μάλλον.
10: Respect πάντα στη Μαντόνα όμως, γιατί είναι η κορυφαία pop τραγουδίστρια για μένα.
9: Παλιά.
10: Μεγαλώσαμε, το Vogue μεγαλώσαμε. Με τι μεγαλώσαμε.
9: Με το Vogue μεγαλώσαμε. Ο κεφαλάς αποκαλύψεις.
10: Εννοείται.
9: Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει για τον Wilson, λέει, που έχει ακουστεί για Ολυμπιακό. Εντάξει, παιδιά, ένας παίκτης.
10: Jalen Wilson.
9: Ναι, 34 ήταν στους Nets. Καλούτσικες χρονιές είχε. Δεν είναι πολύ καλός σουτέρ. Είναι καλός αμυντικά, rebounder καλός. Όχι κάτι special, φοβερό και τρομερό. Δηλαδή στους Nets, οι οποίοι ούτως ή άλλως κάνουν tanking εδώ και 50 χρόνια.
10: Ναι.
9: Είχε κάποια καλά νούμερα, αλλά τώρα δεν είναι και πολύ κριτήριο, ας πούμε, για την κατάσταση ενός παίκτη. Να δούμε, δεν ξέρω. Είναι από πιθανό να απασχολήσει. Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση. Θα δούμε αργότερα να μας πει και ο Νίκος Δέρβας. Τι είναι αυτό, μου δίνει χαρτάκι ο νέαρχος.
10: Χαρτάκι
9: για νέα. Για εντεκάδα είναι αυτό. Η Μαρινέλα της Αμερικής.
10: Η Μαρινέλα
9: της Αμερικής. Φίλε, συγκρίνει τώρα τη φωνή της Μαρινέλας, συγχωρεμένη με τη Μαντόνα. Η Μαντόνα σογούμαν. Η Μαρινέλα έχει φωνάρα, ρε φίλε, τι συζητάμε. Η Μαντόνα τσακωμένη με τις νότες. Ευγενική, δεν τις πατάει ποτέ. Μην τρελαθούμε τώρα. Σογούμαν φοβερή, πανέξυπνη, εμπορικά, χιλιάδιο. Αλλά τώρα τι συγκρίνουμε τη Μαρινέλα τώρα που τραγούδαγε και τρίζανε τα τέτοια. Τα ηχεία. Λοιπόν, πάμε. Το θέμα είναι θα παραδώσει την κούπα ο Τραμπ. Ναι, αυτό έχει ακουστεί.
10: Ναι.
9: Εντάξει. Οκ. Okay. Παιδιά, πολύ και πολύ ασχολούμαστε με το ποιο θα παραδώσει την κούπα.
10: Δεν χρειάζεται να μπάλα.
9: Ναι, να δούμε ωραίο τελικό.
10: Αυτό, να δούμε έναν ωραίο.
9: Με ποιον είσαι εσύ τώρα που αποκλείστηκε η Γαλλία.
10: Με κανέναν.
9: Με κανέναν. Ποιον θες παραπάνω.
10: Με το ποδόσφαιρο.
9: Με το ποδόσφαιρο, καλά τώρα, εντάξει.
10: Ναι, δεν θα ασχοληθώ, να σου πω την αλήθεια, πολύ. Ούτε θα χαρώ, ούτε θα λυπηθώ, πεις, και αν το πάρει. Πραγματικά θα το δω εντελώς ουδέτερα.
9: Okay, εντάξει.
10: Δεν θα βγάλω συνέστημα καθόλου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλήθεια.
9: Ωραία, αλήθεια. Εντάξει, εγώ έχω πει ξεκάθαρα με Λιόνελ Μέση, μέχρι να σταματήσει τελευταίο παιχνίδι με τους άλλους σήμερα.
10: Είδα χθες τη Γαλλία πάντως με την Αγγλία που είχε άμυνα Παρί.
9: Εξαιρετική η νοοτροπία.
10: Πώς είναι η άμυνα της Παρί στην Ευρωλίγκα.
9: Ναι.
10: Έτσι ήταν και η άμυνα της Παρί, της μπασκετικής, εννοώ, έτσι. Έτσι ήταν και η άμυνα της Γαλλίας της.
9: Μιλάμε για τραγωδία το δηλαδή, πρώτο ήταν.
10: Καθένας έκανε drive όποτε ήθελε. Δεν υπήρχε ένας ψηλός να τον κόψει με στη ρακέτα και πατούσαν συνέχεια την περιοχή του Μενιάν.
9: Κλασική περίπτωση απογοήτευση της ομάδας,
10: ναι,
9: που έχει χάσει το μπούσουλα μετά τον ημιτελικό αυτό που πάθατε. Και κάπως έτσι. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει νέα για την πασχετική ΑΕΚ. Παιδιά, είπαμε ότι το θέμα του Ντάου την δυσκολεύει, γιατί ακούγεται πως πηγαίνει προς Νάπολη. Τον ήθελε και η Μονακό. Δεν έχει χαλάσει οριστικά για την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ, αν δεν βρει η ίδια κάποιον παίχτη, γιατί έχει κάποιους υπόψη, αλλά δεν είναι, ας πούμε, κοντά. Και αν ο παίχτης δεν υπογράψει, γιατί και στην ΑΕΚ θα υπέγραφε πριν από μια εβδομάδα, έτσι ήταν τα δεδομένα, και τελικά ζητούσε όλο αναβολή, όλο αναβολή. Είναι ανοιχτό ακόμα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε. Πάντως δεν είναι υπέρ του οι πιθανότητες να υπογράψει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ, έτσι. Κατά τα άλλα, εντάξει, για τεσσάρι κινείται η ΑΕΚ και περιμένει να δει τις καραμπόλες αν γίνουν με το Λαρετζάκι. Γιατί ο Άρης πλέον, αφού πήρε και τον Τολιόπουλο, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί με το Λαρετζάκι.
10: Ναι,
9: άλλο.
10: Δύσκολα, ναι.
9: Παρότι είχε συμφωνήσει μαζί του πριν προκύψει θέμα Τολιόπουλου, που τον έκλεισε και θα τον ανακοινώσει σήμερα, αύριο τέλος πάντων. Και ο Λαρετζάκης, αν φύγει από τον Ολυμπιακό, που το αν έχει να κάνει με το τι θα γίνει με το walk-up. Κυρίως λιγότερο με τον Τόρση, ο οποίος φαίνεται θα ανανεώσει, είναι πιο κοντά τέλος πάντων. Αν λοιπόν δεν αποχωρήσει, μάλλον αν αποχωρήσει ο Γουόκαπ ή ο Τόρση τέλος πάντων, ο Λαρετζάκης δύσκολα φύγει από τον Ολυμπιακό, γιατί θα έχει θέματα μετά με τα ελληνικά διαβατήρια. Οπότε εκεί θα μείνει στον Ολυμπιακό. Αντίθετα, αν μείνουν εκεί δύο, μπορεί ο Λαρετζάκης τελικά να φύγει και η ΑΕΚ να τον αποκτήσει, έτσι. Η ΑΕΚ του είχε κάνει για μια καλή πρόταση. Όχι καλύτερα από του Άρη. Επανήλθε ο Άρης και έκανε καλύτερη πρόταση και τον είχε ουσιαστικά κλείσει. Καθυστερούσε τότε το θέμα, γιατί ο Άρης περίμενε ουσιαστικά να κλείσει το θέμα Παπα-Νικολάου. Μετά προκύψαν τα θέματα του Γουόκα και του Ντόρση. Και κάπως έτσι ο Λαρετζάκης είναι στην αναμονή τώρα. Θα δούμε. Λοιπόν, να κοιτάξει λέει Ντόρση ο ΠΑΟΚ. Όχι, παιδιά. Υπάρχει περίπτωση. Ντόρση καταρχάς, από ό,τι φαίνεται, θα μείνει στον Ολυμπιακό.
10: Προς τα εκεί κλείνει ο ρεπορτάζ, ναι.
9: Το θέμα της Ανέλα, ένα παιδιά, δεν έχει κλείσει τυπικά, αλλά προς τα εκεί πηγαίνει. Νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα θα κλείσει και τυπικά. Λοιπόν, θα βγάλετε λέει ρεπόρτερ σήμερα, θα είναι light 0% εκπομπή. Γιατί ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις, εμείς δεν τα λέμε καλά. Δεν καταλαβαίνεις, δεν σου κάνουμε εμείς δηλαδή. Και το light μια χαρά είναι, υγιεινό.
10: Σωστό.
9: Έτσι.
10: Χρειάζεται που και που είναι και καλοκαίρι τώρα. Δεν
9: και το λέω εγώ που θα σε έλεγα προβατίνα μακαρονάδα. Οπότε καταλαβαίνεις. Νέαρχος ενθουσιαστής.
10: Ανέβηκε στην εκτίμηση του νέαρχου.
9: Ναι. Άκουσα να κλείνουν οι αρτηρίες μία-μία. Τις άκουγα. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχει σχέση ο Ιταλός Χρήσος που λέτε με τα διοικητικά. Ο Ιταλός Χρήσος που έχει μπει περισσότερο για το φάκελο της ΑΕΚ στο NBA Europe και θα εμπλακεί ως μέτοχος αν η ΑΕΚ πάρει άδεια. Δεν πρόκειται να βάλει χρήματα στο μπάτζετ το φετινό. Έτσι, η ΑΕΚ στο φετινό το μπάτζετ θα πορευτεί με τα χρήματα που έχει αποφασίσει.
10: Αυτό περιμένουμε να μάθουμε τώρα. Λογικά στους επόμενους μήνες θα το μάθουμε.
9: Ναι.
10: Τι θα γίνει με το NBA.
9: Οι πρώτες ανακοινώσεις λογικά θα γίνουν τον Αύγουστο και οι σταδιακά θα βγαίνουν οι υπόλοιπες ομάδες. Ξέρω, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Θα δούμε κάπου εκεί. Η ΑΕΚ δεν θα είναι στις πρώτες λογικά. Στις πρώτες θα είναι οι πιο εμπορικές από μεγάλες πόλεις ομάδες. Ξέρω, Λονδίνα, Παρίσια κτλ. Και μετά θα έρχονται και οι άλλες αγορές που είναι πιο φτωχές. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος αθλητής ανάμεσα στον Μέση και τον Τζόρνταν, λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Τώρα, παιδιά, αυτό είναι πολύ σχετική ερώτηση. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πραγματικά. Εγώ τους λατρεύω και τους δύο.
10: Ναι.
9: Τους θεωρώ κορυφή τον καθένα στον κλάδο του. Οκ. Okay. Ο Τζόρνταν δεν είχε τη διάρκεια της καριέρας που είχε ο Μέση, γιατί δεν ήθελε.
10: Ναι.
9: Και αυτό σεβαστό είναι. Έτσι.
10: Έκανε τις επιλογές.
9: Γιατί ο άλλος είναι 20 χρόνια στην κορυφή, δηλαδή, όπως και να το κάνουμε. 20 χρόνια στην κορυφή. Θα μου πείτε, παίζει στην Αμερική. Ναι, αλλά πήγε στο Μουντιάλ και γλεντάει κόσμο στα 39. Ο άλλος πήγε, ήρθε, αλλά. Στους εξτελικούς, καλύτερος αμυντικός, καλύτερος επιθετικός, τόσα χρόνια, πρωτοσκόρερ, MVP. Τι να σας πω. Είναι λίγο σχετική συζήτηση. Ποια είναι τα κριτήρια, είναι η διάρκεια, είναι η κλάση.
10: Οι στατιστικές κατηγορίες.
9: Ναι. Ας πούμε, ο Μέση έχει χάσει πολλούς τελικούς. Ο Τζόρνταν δεν έχει χάσει κανέναν. Ο Μέση, βέβαια, έχει
10: σωστό.
9: 20 χρόνια καριέρα. Ο Τζόρνταν δεν είχε 20 χρόνια καριέρα.
10: Σωστό.
9: 20 χρόνια επιτυχιών. Είχαν και δύο σφαλιάρες στα πρώτα τους χρόνια. Ο Μέση με την Αργεντινή κατά βάση. Και ο Τζόρνταν με τους Μπούλς μέχρι να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι τότε δεν τα κατάφερνε. Οπότε, να δούμε. Δεν ξέρω. Ο καθένας έχει την άποψή του. Σεβαστές όλες. Με τα τηλεοπτικά του πρωταθλήματος, τι γίνεται στο μπάσκετ, παιδιά, τα έχουμε πει. Εδώ, στο μαγαζί.
10: Εδώ,
9: Sky. Sport FM TV κτλ. Περιμένετε ανακοινώσεις προσεχώς.
10: Βεβαίως.
9: Έτσι. Αλλά είναι δεδομένο. Είναι κλεισμένη συμφωνία για δύο χρόνια και βλέπουμε. Έρχονται ωραία πράγματα και εμείς αυτό θα πούμε μόνο. Λοιπόν. 5-4 θα γυρίσει η Αργεντινή σήμερα. Εντάξει, παιδιά, δεν νομίζω να φτάσει τόσο ψηλά. Η Ισπανία τρώνε ένα γκολ κάθε πανσέλινο. Δηλαδή.
10: Φυσικά ένα γκολ έχει φάει η Ισπανία μέσα στο Μουντιάλ, αλλά από το Βέλγιο.
9: Ακριβώς. Και εδώ μεταξύ και οι δύο ομάδες δεν έχει κερδίσει καμία το πράσινο ακροτήρι. Τρομερό, έτσι.
10: Ωραίο.
9: Τον κύριο Βοζίνια, 40 ετών.
10: Τον κύριο Βοζίνια.
9: Αυτά είναι. Λοιπόν, αν θέλει ο Παναθηναϊκός, λέει τύπου Καμπάτσο ή Φρανσίσκο για τα γκάρτ. Τι να σου πω. Νομίζω ότι θέλει κάποιον.
10: Έναν άσο σίγουρα τον
9: θέλει. Έναν άσο. Νομίζω και οι δύο θα ήταν μια χαρά, πολύ καλή. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις για διαφορετικούς λόγους. Ο μεν γιατί η Ρεάλ να πουλήσει το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Και ο άλλος έχει 5 εκατομμύρια συμβόλαιο. Δηλαδή για να φύγει πρέπει να του καλύψει.
10: Να είσαι ανταγωνιστή, ναι. Όχι απλά να πουλήσει.
9: Ναι. Ο άλλος για να έρθει, εγώ σου λέω πες ότι το αφήνει ελεύθερο η Βιλερμπάν, που δεν νομίζω να το αφήσει ελεύθερο, γιατί έχει συμβόλαιο.
10: Το Φρανσίσκο, ε.
9: Ναι. Δεν πρέπει να του δώσει τουλάχιστον τα ίδια.
10: Ναι.
9: Θα πάρει ο Παναθηναϊκός παίχτη δηλαδή που θα έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο και από τον Νάν και από τον Χέις Ντέιβις και από τον Γιαμπουσέλ και από όλους αυτούς. Υπάρχουν και ισορροπίες στις ομάδες, παιδιά, που δεν είναι εύκολο να τηρηθούν με τέτοιες κινήσεις. Λοιπόν, ένα φίλο λέει για τι βόμβε. Λέει χαρτό. Παιδιά δεν είναι βόμβε. 18 χρόνια παιδιά που δεν έχουν παίξει επαγγελματικό μπάσκετ. Είναι δύο καλά ταλέντα. Μπορεί να είναι στο 12 τη ΑΕΚ ένα από του δύο φέτο. Αλλά μέχρι εκεί.
10: Έχουν, αλλά μέχρι εκεί.
9: Α, είμαστε λίγο ψυχραιμοί.
10: Και μακάρι όχι να του βλέπουμε, βέβαια, δεν το συζητάμε.
9: Μακάρι να του βλέπουμε, αλλά δεν είναι έτοιμα τα παιδιά. Δεν έχουν παίξει καν, ας πούμε, σε αντρικό επίπεδο φουλ. Άρα τι συζητάμε. Οι πιτσιρικάδε μα, να πούμε, οι Άντερ 20 σήμερα παίζουν για την πέμπτη θέση, 12.30 με την Τουρκία, ναι. Καλά τα πήγαμε. Νομίζω ότι εντάξει, παίξαμε. Το κακό ήταν ότι κάναμε αυτή την κακή ήττα με την Κροατία στον πρώτο γύρο που μας έφερε πάνω στην Σερβία, στη διασταύρωση. Αν την αποφεύγαμε αυτή, μπορούσαμε να φτάσουμε ίσως και μη τελικά. Mm-hmm. Σλοβενία-Σερβία ο τελικός, να πούμε. Έτσι, η γηπεδούχη δηλαδή με την καλύτερη ομάδα για μένα το τουρνουά, ναι, τη Σερβία.
10: Γιουγκοσλάβικος τελικός.
9: Και μικρός τελικός Ισπανία-Γαλλία. Όπου η Γαλλία έχει μικρό Wemby.
10: Ναι.
9: Τον αδερφό του Μπανιάμα.
10: Νομίζω στην Α2 Γαλλίας, κάτι.
9: Ναι, ναι, ναι. Εμείς πάμε για την πέμπτη θέση. Καλά είναι. Εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα είναι καλή αυτή που έχουμε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει κάποιος υπερταλέντο, ας πούμε, τύπου Αβδάλα Αμοντούροφ τα προηγούμενα χρόνια, ξέρω εγώ. Αλλά σκεφτείτε ότι δεν κατέβηκαν σε αυτή την ομάδα. Ο Αβδάλας που θα έπαιζε, ο Λιωτόπουλος.
10: Ναι, γιατί είναι για under 20.
9: Σωστά. Ο Σπάρταλης που θα έπαιζε. Δηλαδή, μάνι-μάνι τρεις παίχτες.
10: Ναι.
9: Που αν ήταν μόνο Αβδάλας, σου λέω εγώ, ή μόνο Λιωτόπουλος, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερη τύχη στη διοργάνωση. Έτσι. Λοιπόν, καθαρά πασχετικά αγωνιστικά, αν αξίζει ο Τολιόπουλος 1 εκατομμύριο. Παιδιά, ναι. Έχει να κάνει με την αγορά. Τι πάει να πει αξίζει. Ούτε 25.000 προφανώς άξιζε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε το ρόλο που είχε πέρσει στον Παναθηναϊκό τον άξιζε. Καλά κάνει το παιδί και τα βρίσκει. Εσείς δηλαδή στη δουλειά σας, εγώ σας λέω ότι αντικειμενικά μπορεί να μην αξίζατε ένα μισθό 5.000 ευρώ το μήνα, να σας πω εγώ. Αν δηλαδή σας το δίνανε, θα λέγατε όχι, δεν το αξίζω.
10: Όχι, πρόσεξε. Είναι και θέμα βιογραφικού.
9: Εννοείται.
10: Έρχεται από ομάδα της Ευρωλίγκας.
9: Σωστό. Από εθνική ομάδα, ρόλο.
10: Με χάλκινο μετάλλιο με ρόλο.
9: Με ρόλο. Να.
10: Και το παίρνεις και ατομικά με καλά ποσοστά στα σουτ.
9: Έτσι.
10: Ναι, είναι 1 εκατομμύριο. Και με την αγορά
9: έτσι όπως
10: κινείται η αγορά πλέον και τα χρήματα που δίνονται. Βάζουμε, γιατί είμαστε Ελλάδα, το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία, το ίδιο ισχύει για τη Γαλλία, για την Τουρκία αντίστοιχα. Είναι γηγενής, οπότε.
9: Έξτρα πληρώνεται αυτό.
10: Και πάντα. Αυτό το παράβολο το έξτρα, α το πούμε.
9: Εννοείται.
10: Άρα ναι, είναι του εκατομμυρίου. Ναι.
9: Ακριβώς έτσι. Ναι. Λοιπόν, αν κοιτάζει ο Ολυμπιακός Πουλακίδα, αν έχουν γίνει και επαφές, απλά Πουλακίδας, παιδιά, έχει προτεραιότητα το NBA όπως κάθε Αμερικανάκι. Απλά επειδή δεν είμαι καθόλου βέβαιος.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Τι έχει, Ρεμάκι, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
11: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
13: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
14: Υπουργός. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία είχε μόλις σχολάσει από τη νυχτερινή βάρδια. Τραυματίστηκαν ένας διασώστης και ο οδηγός του γιοταχή. Ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα ΗΠΑ μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την ετολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε τη νύχτα σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ σιρήνες ήχησαν το πρωί και στο Μπαχρέιν. Προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και λίγη ώρα πολλοί χρήστες του Facebook που επιχειρούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
19: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
18: Γιατί?
19: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
18: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
20: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
21: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
15: Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαι θα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Με την έναρξη λέει, του NBA Europe βλέπετε να κλείνει η Ευρωλίγκα, γιατί πέντε ομάδες που διευθύνει.
0: Να κλείνει δεν ξέρω, αλλά σίγουρα και οι δύο διοργανώσεις, αν.
1: Εγώ πιστεύω ότι γίνει... θα τα βρουν αυτές τις δύο.
0: Ναι, δεν ξέρω, αν δεν τα βρουν πάντως και οι δύο να συνεπάρξουν για παραπάνω από 3-4 σεζόν, δεν νομίζω. Δηλαδή κάποια στιγμή κάποιο μαγαζί από τα δύο θα κλείσει. Ή θα απορροφήσει το ένα το άλλο, ή θα συγχωνευτούν.
1: Αυτό δεν νομίζω.
0: Δεν αντέχει η αγορά, νομίζω δηλαδή.
1: Θα τα βρουν, δεν νομίζω να μην τα βρουν. Και γι' αυτό άλλωστε πιστεύω ότι ήταν και αυτή η επιλογή και πίσπευσαν τις διαδικασίες να φύγει ο Μωτιέ Γιούνας από τη θέση του CEO, του Διευθύνοντα Συμβουλίου
0: Ευρωπαϊκής
1: και να έρθει ο Τους Μπουένο, ο οποίος Τους Μπουένο έχει σχέση με το NBA και έχει δουλέψει στο NBA
0: παλιότερα. Στέλεχος,
1: ήταν στέλεχος.
0: Πάντως για την ώρα υπάρχουν σημαντικές διαφορές για να γίνει αυτό. Ναι. Αλλά
1: προς το παρόν, ναι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους. Μιλάμε για τον κόσμο του NBA, με τη φιλοσοφία του NBA και μιλάμε με την Ευρωλίγκα που έχει φιλοσοφία ευρωπαϊκή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μπορείς δηλαδή να. Δεν είναι πολύ εύκολο να υπάρχει άμεση ταύτιση των απόψεων. Προφανώς θα πρέπει κάποια στιγμή να τα βρούνε μεταξύ τους. Αν έχουν και δείξουν διάθεση να βρεθεί η χρυσή τομή, τότε νομίζω θα είναι και καλό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και αυτό. Δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι στην τελική κάποια στιγμή θα τα βρουν. Θα τα βρουν γιατί και οι δύο θα καταλάβουν, πιστεύω, ότι δεν μπορούν να κάνουν ένας χωρίς τον άλλον. Δηλαδή να έρθει ουρανοκατέβατα στην Ευρώπη μία διοργάνωση χωρίς να έχει πολύ μεγάλα μπραντς. Τα δικά μας, Ολυμπιακό.
0: Καλά, κάτσε να δούμε αν δεν θα έχει
1: Μπαρσελόνα, Ρεάλ.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Και από την άλλη, όταν σου λέει ότι σου έχω εξασφαλισμένα πάρα πολλά δεκάδες εκατομμύρια ως έσοδα, προφανώς και την Ευρωλίγκα και τις ομάδες Ευρωλίγκας δεν τις αφήνει εντελώς αδιάφορα στο συγκεκριμένο project.
0: Μα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρωλίγκας. Ενώ ανταγωνιστικά είναι φοβερή λίγκα, έχει το πρόβλημα των εσόδων. Και το πρόβλημα των εσόδων. Μπορεί να λέμε ότι είναι μεγαλύτερα τα έσοδα, αλλά πλέον είναι πολύ μεγαλύτερα και τα έξοδα εκεί που έχουν φτάσει τιμές. Άρα οι ομάδες πάλι μέσα θα μπαίνουν.
1: Ναι.
0: Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορείς να βασίζεις αιώνια στην τρέλα των Αγγελόπουλων, του Γιαννακόπουλου κτλ.

0: Ένα φίλο λέει: προσπαθούμε λέει, να δικαιολογήσουμε τον Τολιόπουλο επειδή είναι Έλληνα. Λέει: μη μα ακούσει και δεν του αρέσει. Ρε παιδιά, δεν έχουμε καμία τέτοια διάθεση, ούτε δημόσιες σχέσεις κάνουμε
1: έτσι,
0: εδώ πέρα.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Μια καλή σχέση έχω με το παιδί που το ξέρω χρόνια από πιτσιρίκι που ήταν στις μικρές εθνικές και επειδή τις παρακολουθούσα και σε διοργανώσεις. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε καμία. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω. Εσείς δηλαδή, σου ξαναλέω, να σου το ίδιο παράδειγμα, στη δουλειά σου. Πες εσύ ότι θεωρείς ότι άξιζες χ και ερχόταν ένας και σου δίνει τρία χ. Τα έλεγες όχι, δεν τα αξίζω, δεν τα παίρνω. Και ο Τολιόπουλος καλά κάνει και πήρε το πολύ μεγάλο συμβόλαιο που του δίνει ο Άρης, γιατί έτσι είναι η αγορά τώρα και έτσι πληρώνονται αυτοί οι παίχτες. Και επίσης μπορεί να παίξει κιόλας στην ομάδα, ενώ στον Παναθηναϊκό δεν θα παίζει. Τι να συζητάμε τώρα. Mm. Δηλαδή είναι μια απόλυτα λογική κίνηση από όλες τις πλευρές. Ποιος αξιολογεί και κοστολογεί τον καθένα πόσο αξίζει και τι κάνει. Τι να συζητάμε. Μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του, αλλά είναι παράλογη η επιλογή του παίχτη. Και ξαναλέω, ένα παιδί το οποίο στα 27-28 δεν είχε βγάλει καθόλου σοβαρά λεφτά στην καριέρα του. Τα τελευταία δύο χρόνια έβγαλε. Τρία. Ούτε τρία, δύο χρόνια.
1: Και στην τελική, εκείνοι που του επιλέγουν όλου του παίκτε αυτού, ξέχωρα από τον Τολιόπουλο. Του επιλέγουν και του πληρώνουν, δηλαδή ξέρουν, εμεί ξέρουμε πολλά περισσότερα από αυτού.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Στην τελική.
0: Ο Σπανούλη, ο Ζήση, δεν ξέρουν προφανώ τι γίνεται.
1: Οπότε.
0: Τι να πω. Ένα παιδί που την ξέρει την ομάδα, την πονάει, την έζησε στα δύσκολα, την κουβάλισε στα δύσκολα. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάει ταμείο. Και καλά κάνει, ξαναλέω. Δεν θα παίξει αιώνια μπάσκετ. Έχει άλλα 5, 6, 7, όσα χρόνια γουστάρει τέλος πάντων, αλλά δεν είναι αιώνιο αυτό το πράγμα. Η οικογένεια έχει. Οπότε τι συζητάμε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είπαμε για τον Πουλακή τα παιδιά, οπότε δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Για Ντελαρέα στον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Ο Ντελαρέα πήγε στο NBA στους Mavericks. Έχει γίνει draft και θα παίξει κιόλας και πιστεύω και καλά φέτος. Ήδη στο Summer League πήγε πολύ καλά.
1: Και έχει υπογράψει τετραετές, νομίζω, 16 ναι. εκατομμύρια.
0: Ναι. Το αυτόματο που μπαίνουν οι ρούκοι τέλος πάντων. Ναι. Δηλαδή τι συζητάμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Τώρα αυτό. Και δεν παιδί... θα θέλει και ο Ντελαρέα να το σπάσει. Δηλαδή.
0: Ο Ντελαρέα μια καλή χρονιά, δύο να κάνει καλές χρονιές στο NBA. Θα υπογράψει επέκταση εκεί που έχουν πάει και οι τιμές στο NBA 20 εκατομμύρια το χρόνο. Και έχει την πρόοπτικη να το κάνει αυτό. Μιλάμε για παιχτάρα. Λοιπόν, γιατί λέει πιέζεται με το ζόρι τον Ντόρσεϊ, τον Καρόπουλο να παίξουν στα παράθυρα. Ποιος πιέζει, ρε παιδιά, με το ζόρι. Την κούραση που έχουν, λέει, με 60-65 μάτσες στην πλάτη τους υπολογίζεται. Τι υπολογίζουμε, φίλε μου, αλλά υπολογίζουμε και την εθνική ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ας μην παίξουν σε κάποια μάτσα πρωταθλήματος. Γιατί οι ομάδες τους έχουν 500 παίχτες και μπορούν να παίξουν και εκείνοι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επειδή η εθνική είναι ομάδα που δεν έχει συμβόλαιο. Και πολλά από αυτά τα παιδιά και στην προκειμένη περίπτωση. Για τον Ντόρσεϊ ισχύει αυτό, αλλά και για τον Ρογκαβόπουλο σε μικρότερη ηλικία. Mm-hmm. Τους μάθαμε από τις εθνικές ομάδες. Δηλαδή τον Ντόρσεϊ τον ήξερε κανένας πριν το φέρει η εθνική εφήβων και παίξει στο παγκόσμιο εκείνο και βγήκε στην καλύτερη πεντάδα.
1: Όχι.
0: Που παίζανε τότε ο Μπράνσον και ο Τέιτουμ στην Αμερική. Τον ήξερε κανένας. Όχι. Τον Ρογκαβόπουλο όταν τον πήρε η ΑΕΚ που παίζε στο Δούκα, που τον είχε δει στις μικρές εθνικές ομάδες, που είχε κάνει κανένα σκάουτινγκ η ΑΕΚ τρομερό και τον ανακάλυψε. Όχι. Άρα τι συζητάμε.
1: Έτσι. Είναι ανταποδοτική σχέση για το παίχτη με την
0: Και αυτό ισχύει για σχεδόν όλους τους παίχτες. Παπα-Νικολάου, Λούκα, όλα αυτά τα παιδιά ξέρουν τι μάθαμε.
1: Είναι...
0: Έβλεπε κανένα Μαντουλίδη και Χάνθ και τέτοιους που τους πήρανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Είπαμε, ο καθένας επιλέγει τι κάνει μόνος του. Δεν υποχρεώνουμε κανένα εμείς. Αλλά πρέπει να τη βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Βλέπετε, Μουντιάλ τώρα. Πάνε τα παιδιά, έχουν παίξει 500 αγώνες. Και βλέπετε πώς πανηγυρίζουν και πώς κάνουν. Αυτοί δεν έχουν ψυχή δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Ζέρβα.
1: Πάμε.
0: Πάμε σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Γιατί έχει πολλά πραγματάκια.
1: Έχει.
0: Έλα, Νικόλα.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
2: Καλά, εγώ καλά.
0: Ωραία. Πάμε στο ψητό κατευθείαν, γιατί έχει αρκετά θέματα.
2: Από πού να αρχίσουμε, πείτε μου.
0: Πάμε από τις ανανεώσεις, εγώ θα πω. Γιατί
2: ορίστε εσείς την κουβέντα.
0: Ναι, πάμε από τις ανανεώσεις.
1: Να...
0: Πού είμαστε με Walkup και Dorsey, αυτά κατά βάση.
2: Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουν γίνει κάτι. Αυτή τη βδομάδα δεν έγινε κάτι συνταρακτικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν άλλαξαν πολύ το στάτους και των δύο παιχτών. Για το Man Walkup υπάρχει ένα, να το πω έτσι, σκληρό πόκερ από δύο πλευρές.
0: Mm-hmm.
2: Να το πω έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο και τον περιμένουν κανονικά στην προετοιμασία 24 Αυγούστου. Ιδάλλως αν θέλει να παραχωρηθεί κάπου με αφορμή το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Ντουμπάι και το λέω φημολογούμενο γιατί πρώτα στον Ολυμπιακό δεν έχει κάνει.
0: Αυτό είναι το κλειδί.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι 3 εκατομμύρια. Έτσι. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι λίγο απαγορευτικό ποσό. Οπότε και ο Ολυμπιακός θέλει να διαφυλάξει τα συμφέροντά του και να προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από αυτήν την υπόθεση. Mm. Είναι δεδομένη νομίζω η θέληση του παίκτη. Μπορεί να μην έχει εκφράσει δημόσια 100% αφήστε με να πάω ή θέλω να πάω ή μπείτε σε διαδικασίες, αλλά νομίζω ότι όπως κινείται το τελευταίο διάστημα με τον τρόπο του πιέζει να γίνει αυτή η μεταγραφή. Ναι. Η ιστορία έχει δείξει, παιδιά, ότι όταν ο παίκτης έχει κάτι τέτοιο, με τον ένα από τον άλλο τρόπο βρίσκεται η λύση.
3: Βρίσκεται η λύση, ναι, έστω και πιο ναι. αργά.
2: Ναι. Το θέμα είναι πώς θα βρεθεί έτσι. Δηλαδή, αν θα εμφανιστεί όντως στην Πάκη να δώσει ένα ποσό, αν όχι τα 3 εκατομμύρια, λίγο πιο κάτω, τόσο ώστε να ικανοποιηθεί ο Ολυμπιακός, ή αν ο παίκτης, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, συμπληρώσει κάποιο ποσό από το συμβόλαιο που έχει λαμβάνει την πρώτη χρονιά.
0: Όπως έγινε τον Τελειόπουλο, ας πούμε.
2: Μπράβο. Ναι, και με τον Λάρκιν έγινε το ίδιο, αν δεν κάνω.
0: Και με τον Λάρκιν, ναι, σωστό. Πολλές φορές έχει γίνει. Καμπάτσο για να πάει στο NBA, ας πούμε, έβαλε λεφτά από
3: την τσέπη. Από την τσέπη.
0: Και ο Τεκ, όλοι.
2: Εντάξει, από την άλλη, ο Ολυμπιακός ξέρει, είναι δεδομένο ότι θέλει τον παίκτη, δεδομένο ότι υπήρχε η διάθεση να γίνει μια γενναία επέκταση, η οποία όπως όλα δείχνουν δεν είναι ικανοποιητή τον παίκτη. Οπότε περιμένει κανονικά τον walk-up στην προετοιμασία. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι η Ντουμπάι που υποτίθεται θέλει ένα παίκτη, πώς γίνεται να μην έχει κάνει πρόταση. Δηλαδή, περιμένει ο Ολυμπιακός να τα αφήσει ελεύθερο. Έκανε καμία λογική αυτό το πράγμα.
2: Έλαντε, ακριβώς. Έχει διαμηνήσει το μάνατζερ του ότι δίνει ένα εκατομμύριο, αλλά ο Ολυμπιακός τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν το έχει δει αυτό το εκατομμύριο. Mm-hmm. Και δεν του φτάνει κιόλας. Οπότε είναι θέμα διαπραγμάτευσης.
0: Και θέλει και κάτι η Ντουμπάι, γιατί πήρε τον. Τον Οκόμπου τον ανακοίνωσε. Κράτησε τον Μακίνλι Ράι. Το Μαυρόμοβιτς πήγε μπαχτή σε χείρ.
3: Ο Μαυρόμοβιτς μπαχτή σε χείρ.
0: Οπότε έχει δύο γκάρντ ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι.
0: Δύο άσους.
2: Πάντως, εμένα δεν μου το βγάζει το μυαλό ότι μπορεί να έχουμε και εμπλοκή του ΠΑΟΚ.
0: Για το WOCAP,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Πολλοί έχουν να μαζευτεί, ρε φίλε, όμως τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι.
2: Επειδή αποσύρθηκε για τον Τολιόπουλο, το λέω.
0: Οκ.
2: Γι' αυτό το λέω. Α το κρατήσουμε.
0: Αλλά αν δει το ασώδιο του ΠΑΟΚ είναι εγκαρισμένο φουλ. Καλάφης, Νάς Μίτρου Λόγκ, Χάτζινς, ο Ταϊρή, τι να συζητάμε, Μπαζίνας που έδωσε και ένα σκασμό λεφτά, δηλαδή.
2: Συμφωνώ, έχετε δίκιο σε αυτό. Α, δούμε, παιδιά, θα περιμένουμε. Σε εξέλιξη, νομίζω ότι θα υπάρξουν, δεν γίνεται τώρα, κακά τα ψέματα, δεν το βλέπω σε πολύ ρεαλιστικό σενάριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να πάει ο παίκτης να μην συμβαίνει τίποτα στην προετοιμασία, έτσι, εκτός και αν ο Ολυμπιακός αλλάξει στάση.
0: Ναι, υποχρεωμένος είναι πάντως, δηλαδή, αν δεν γίνει κάτι. Υποχρεωμένος.
3: Ναι. Ναι, συμβόλαιο έχει.
0: Ναι. Δηλαδή, συμβόλαιο. Αν δεν πουληθεί ή αν δεν τα βρει με τον Ολυμπιακό για επέκταση.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό, αν θυμάστε, σε προηγούμενη επικοινωνία μας είχα πει ότι είναι λάθος ο χειρισμός για την άποψή μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν ο χειρισμός δεν είχε γίνει δημόσια με αυτή τη δήλωση, θα τα 15 δευτερόλεπτα, δηλαδή κάτι παραπάνω, θα μπορούσε να είχε βρεθεί πολύ πιο εύκολα λύση. Είτε με μια γενναία αύξηση από πλευράς Ολυμπιακού, μπορεί και να κάλυψε τον παίκτη, δεν θα φταίνε ποτέ τα 3 εκατομμύρια εννοείται.
0: Δεν είναι και λογικό να τα φτάσει.
2: Δεν είναι. Μπασκετικά δεν είναι λογικό, ναι. Με τον Ολυμπιακό να τον διευκολύνει πολύ περισσότερο με ένα χαμηλότερο ποσό εξαγοράς, ας πούμε.
0: Γι' αυτό και με τον Ντόρσεϊ λες ότι ο Ολυμπιακός είναι σε πιο καλό κλίμα, επειδή και εκείνος.
2: Πολύ σωστά.
0: Αν εξαιρέσουμε ότι τον πατέρα του, που εντάξει, δεν φταίει το παιδί, τι κάνει ο πατέρας του. Έτσι.
2: Όχι. Έχει γίνει ήδη μια επαφή στο Las Vegas του Νίκου Λεπενιώτου που στην παφέ και του Γιώργου Ρουσάκη, που είναι ο κύριος μάνατζερ του Ντόρσεϊ. Είναι επιβεβαιωμένο αυτό που σας λέω, ότι είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα. Και ο Ολυμπιακός, επειδή ο Ντόρσεϊ το έχει χειριστεί τελείως διαφορετικά, από εκεί που μπορεί, ας πούμε, να έχει κοστολογήσει την αύξηση στα 2,5 εκατομμύρια, μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω, ας πούμε, έτσι, και να πλησιάσει περισσότερο το θέλω του παίκτη.
0: Ή μπορεί να πάει και λίγο λιγότερο και να πάει λίγο παραπάνω χρόνια. Αντί για 3,
2: ναι,
0: να πάει
2: 4. Ναι, νομίζω ότι ένα 3-1 θα είναι το πιο.
3: Και στους παίκτες τα εγγυημένα συμβόλαια τους αρέσουν πολύ περισσότερο.
2: Βέβαια.
0: Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι οι τιμές αυτές θα παραμείνουν σε τόσο υψηλά επίπεδα και μετά από 3 χρόνια, έτσι. Γιατί κάτι τώρα που μπορεί να.
2: Πάρτα τώρα, ναι.
0: Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά.
3: Εξαρτάται, παιδιά, με το NBA Europe.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
3: Μπορεί να ανέβουν κιόλας.
0: Μπορεί
3: και
0: να ανέβουν, αλλά. Μπορεί και να πέσουν. Αυτό είναι λίγο σχετικό. Αυτές οι υποθέσεις, Νικόλα, έχουν να κάνουν και με το θέμα του Λαρετζάκη που ακόμα, ας πούμε, είναι λίγο στον αέρα.
2: Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι αρχίζει να απομακρύνεται πολύ το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο Λαρετζάκης, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται ελληνικό διαβατήριο.
0: Ναι. Εννοείς σε περίπτωση που μείνουν και οι δύο, να μείνει και ο Λαρετζάκης.
2: Σε περίπτωση που μείνει μόνο ένας, που είναι το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή. Έτσι. Σε περίπτωση αποχώρησης του WOCAP, δηλαδή ανοίγει λίγο δρόμο στο Λαρετζάκη να έχει μια παραπάνω θέση στην ομάδα. Δεν θεωρώ τίποτα πάντως σίγουρο, έτσι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ορίσει και για το Λαρετζάκη μια τιμή πώλησης κοντά στις 550.000 ευρώ. Και όποιος ενδιαφερόμενος θέλει πρέπει να πάντα να τα δώσει. Δηλαδή, λόγω του ότι η αγορά είναι έτσι, πλέον βλέπουμε ότι και ο Ολυμπιακός, όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, γιατί στην αρχή όταν θα τον άφηνε ελεύθερο, τώρα.
2: Ναι, αυτό τώρα δεν υπάρχει πλέον.
0: Όταν βλέπεις ότι πέφτουν χρήματα, ναι.
2: Ναι, και πέφτουν χρήματα, χρήστε, πολύ σωστά, αλλά και επειδή είναι ανταγωνιστές πλέον, έτσι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ και Άρης δεν είναι αμελητή ποσότητα.
0: Ναι, όχι,
2: είναι ομάδες οι οποίες θα δυσκολέψουν τους αιώνιους πάρα πολύ. Έχω την αίσθηση. Έχει, δεν είναι.
0: Σωστά.
3: Ναι, ναι, 100%.
0: Τεσσάρι, έχουμε κάτι. Γράφτηκε, ας πούμε, το όνομα του Wilson.
2: Ήταν στο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι στη λίστα. Είναι σε μια μακρά λίστα ο Wilson που θα εξέταζε ο κότς Μπαρτζόκας και θα είχε κάποιες επαφές. Ο Ολυμπιακός εκεί με τους αντζέντιδες του. Εγώ προσωπικά δεν έχω. Δεν μπορώ και να το ρεπορτάζω ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος με συγκεκριμένη περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι ένα περίπτωση το οποίο πλήρει κάποιες προϋποθέσεις έτσι για το 3-4. Mm-hmm. Εγώ πάντα πάντως αφήνω το ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη από Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή δεν βιάζει το Ολυμπιακό να τελειώσει την υπόθεση.
0: Έχει με συμβόλαιο δηλαδή, λες προφανώς.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Που μπορεί να προκύψει κάποιο διαφορετικό στάτους. Είδαμε παράδειγμα τι έγινε με την Μπλερμπάν και τον Φρανσίσκο, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Που ξαφνικά υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπορεί να είναι διαθέσιμος κάποιες εβδομάδες. Ίσως λοιπόν ο Ολυμπιακός να έχει λοκάρει κάποιες περιπτώσεις και να περιμένει τις εξελίξεις από εκεί.
3: Ναι, έτσι. Γιατί στη δεύτερη θητεία του Μπαρτζόκα προτεραιότητα είναι παίκτες από Ευρωλίγκα κυρίως και μετά.
2: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Εννοείται. Υπάρχουν πάντως παιδιά από το NBA που και τα είδε ο Ολυμπιακός στο Summer League και είχε επαφές. Εντάξει, απλά εγώ δεν θέλω ποτέ να αδειάζω ονόματα χωρίς να υπάρχει κάτι προχωρημένο. Έτσι. Mm-hmm.
0: Ωραία. Οκ. Okay. Κάτι από το πιθανέλα να τα έχουμε πει, έτσι, μέσα στην εβδομάδα.
2: Ναι, τα έχουμε πει. Ο ακούει μπάσκετ, νομίζω ότι είναι πολύ καλά ενημερωμένος για το που θα παίζει ο Ολυμπιακός χρόνο.
0: Mm-hmm.
2: Θα είναι μια εβδομάδα που θα μάθουμε σίγουρα περισσότερα πιο επίσημα.
0: Απλά δεν ξέρω τι θα γίνει με τη διάρκεια της συμφωνίας. Αυτό είναι το θέμα.
2: Καλά μιλάς. Σωστά μιλάς. Είναι στον αέρα αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι απόλυτα σίγουρος για το πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα.
3: Εντάξει, όσο έχεις παιδιά, συμφωνία θα είναι για ένα χρόνο τουλάχιστον. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Θα είναι για όσο χρειαστεί και θα πληρώνεται τέλος πάντων ενδεχομένως και με το παιχνίδι.
2: Αναλόγως.
0: Ναι.
2: Αν πάει στη σεζόν, δηλαδή την πληροφόρηση, το επιμίσιο θα είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Αν πάει όλη τη σεζόν. Αν πάει μέσα στο προβλεπόμενο αρχικά όριο του Ιανουάριου, θα είναι 1,5 εκατομμύριο. Mm-hmm. Κάπως έτσι είναι. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας από για ζημιές. Ρήτρες δηλαδή που θα υπογραφούν. Όπως επίσης θα παίρνει και η ερασιτεχνική ΑΕΚ ποσοστό από τα εισιτήρια, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια, ένα φιλέ. Λοιπόν, θέλουμε break από τον
1: Ιαχό
0: και πάμε για να γυρίσουμε και με Παναθηναϊκό Ποδοσφαιρικό.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
9: Έλα, καλησπέρα. Μικονάρα και στα ευρωπαϊκά σαλόνια, Ανδρέας.
0: Εννοείται.
9: Το μήνυμα της ημέρας.
0: Εννοείται.
9: Το στηρίζουμε απόλυτα.
0: 100%.
9: Και ανυπομονούμε να το δούμε. Λοιπόν, να γίνεται πράξη.
0: Ναι. Να πούμε ότι στην πρώτη περίοδο Ελλάδα-Τουρκία ήταν 15-15 το σκορ. Τώρα είναι 18-17 εμείς μπροστά με ένα πόντο. Στον αγώνα για την πέμπτη θέση τέλος πάντων του Ευρωπαϊκού Under 20.
9: Νικήσαμε χθες στη Γερμανία πολύ εύκολα.
0: Σωστά.
9: Γι' αυτό παίζουμε για το 5-6.
0: Ναι. Και πάμε κατευθείαν σε Νίκο Αθανασίου.
9: Ναι, ναι, ναι.
0: Καθότι ο Παναθηναϊκός πλέον μπαίνει από αύριο ή τέλος πάντων για όποιους μετράνε την Κυριακή ως πρώτη μέρα της εβδομάδας από σήμερα. Σε ευρωπαϊκή εβδομάδα, πέμπτη το μάτς με την Πάξη, έχουμε όμως και μεταγραφές.
9: Μία ημέρα όμως που ανοίγουν τα ιατρία, ανοίγουν τα ναι. κέντρα, όλα τα ιατρικά για τις εξετάσεις, γιατί είναι Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.
0: Έλα, Νικόλα, τι κάνεις?
10: Καλημέρα, φίλοι μου, είστε καλά?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
10: Θα ντρεπόμουν για τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι.
10: Σημαίνει εκπομπή, έβγαινα
0: ναι.
10: και ξεκινούσα να μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Ντροπή μου, φίλοι.
0: Λόγω Μουντιάλ, εννοείς?
10: Ναι.
0: Εντάξει, θα τα πούμε και αυτά, εννοείται.
10: Με ποιον είστε σήμερα, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Με μέση, μα εγώ.
9: Εγώ είπα με κανέναν, πραγματικά δεν θα βγάλω καθόλου συνέστημα, είμαι εντελώς ουδέτερος. Γιατί θα σου πω.
0: Γιατί είναι Γάλλος ο Παναγιώτης.
9: Εγώ παραδοσιακά Γαλλία.
0: Ναι. Από το 98. Δεν είσαι Γαλλία, είσαι Γάλλος.
9: Ναι, είμαι από το 98, παιδιά. Είδα εγώ το Ζιντάν όταν ήμουν πιτσιρικάς και τελείωσε.
10: Μετά
9: έχει κλειδώσει στο μυαλό μου ο Ζιντάν η Γαλλία και τέλος. Δηλαδή δεν ξεκλειδώνει αυτό.
0: Θα τον έχει προπονητή τώρα.
9: Γιατί έτσι οι παιδικές αναμνήσεις δεν φεύγουν ποτέ.
10: Έτσι, αυτό που θέλει ο Παναγιώτης είναι να δούμε έναν τελικό όπως τον μικρό τελικό χθες.
9: Συμπαθούσα επίσης. Συμπαθούσα επίσης κατά τη διάρκεια του τουρνουά και την Αγγλία τη συμπάθησα.
11: Μέχρι να σας αποκλείσει να σας κερδίσει.
9: Ναι. Συνεπώς, αφού δεν υπάρχει κανένας από τους δύο στο τελικό, πραγματικά θα τον δω, θα τον χαρώ, αλλά εντελώς ουδέτερα με μηδέν συναισθήματα.
11: Εσύ πες μας, Νικόλα.
9: Θα τον βλέπω με ύφος ημών Μιζράχη δηλαδή.
11: Δεν
9: μπορείς να βγάλεις συνέστημα.
11: Ανέκφραστο.
9: Έτσι θα το βλέπω το παιχνίδι.
10: Ωραίο, ωραίο.
11: Όντε κάπας. Όλοι ίδιοι είναι αυτοί.
10: Εγώ θα πω κάτι. Ποτέ μου. Εντάξει, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα που υποστηρίζει ομάδες από το εξωτερικό. Ποτέ δεν κατάφερα να δεθώ με κανέναν.
11: Uh-huh.
10: Ούτε από ομάδα εθνική, πέρα από την εθνική τη δικιά μας.
11: Εντάξει, ναι.
10: Στο προηγούμενο όμως Μουντιάλ, δεν το κρύβω, δεν το κρύψα, ήθελα να το πάρει ο Μέση. Φέτος ξεκίνησα και είπα, είμαι την Αργεντινή, τέλος. Όλο αυτό το συνέστημα, όλη αυτή η ιστορία με τον φίλο μας τον Κοντό. Το ίδιο ύψος έχουμε, έτσι λέω ότι είμαι ψηλός. Λοιπόν, όλες
11: όχι,
10: αυτές περνάς, οι σκηνές.
11: Τον περνάς, τον περνάς.
10: Δύο πόντους με παπούτσια, τώρα δεν μετράνα.
11: Τον περνάς, σιγά μην είναι 75 που το δίνει το μέση.
9: Έλα, όπως λέτε στο ποδόσφαιρο, έχει χαμηλό κέντρο βάρους και τελείωσε. Δεν λέτε ποτέ κοντός.
10: Ναι, έτσι, έτσι.
9: Για να
10: έτσι,
9: ακουστεί εύσημα.
10: Νομίζω ότι είμαστε πραγματικά ισοεψίδες, γιατί θα πω τώρα μια πολύ γρήγορη ιστορία και μετά θα πάω στο ρεπορτάζ. Όταν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα στους ομίλους του Champions League
11: το 0-0
10: το 2010 το 0-3
11: το 0-3 λες, okay, ναι.
10: Ναι, ναι, 0-3.
11: Γιατί έχει παίξει πολλές φορές γι' αυτό.
10: Σωστά, το 0-3 με τον, μάλιστα και μέσα έχει βάλει το πρώτο του γκολ στο Champions League κόντρα στον Παναθηναϊκό.
11: Σωστά, ναι.
10: Το 2005 στο Μάριο Γκαλίνοβιτς, αν θυμάμαι καλά.
9: Ναι.
10: Οπότε παίζει ο Παναθηναϊκός εδώ, φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα με τον Πεπ τότε, αν θυμάμαι καλά, ναι, με τον Πεπ.
11: Ναι, το έκανε.
10: Και λέω τώρα, έχω πάει στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα, αλλά δεν γίνεται να είμαι εδώ και να μην κάνω μια ταρζανιά, ότι μπορώ να φτάσω κοντά σε κάποιον από όλους αυτούς και κατεβαίνω στα αποδυτήρια. Κανονικά, παράνομα, έτσι. Εάν με πιανάν, έχει ποινή. Δηλαδή δεν ξαναμπαίνει σε κανένα παιχνίδι του Champions League.
11: Σου παίρνει διαπίστευση και
10: δεν ξανάπηξε από τότε στο Champions League βέβαια, για να κάνω και λίγο αυτό το τρολάρισμα στον εαυτό μου. Και κατεβαίνω κάτω. Περνάει ο Μασκεράνο. Έχει στο Ολυμπιακό στάδιο μια φωτογραφία με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Του λέω γεια σου, είμαι δημοσιογράφος. Ακριβώς που του το λέω είναι η φωτογραφία με τον Ρότσα. Του δείχνω τον Ρότσα. Ο Ρότσα αρχίζει φωνάζει γιατί ο Χουάν ήταν σαν να το πω αρχηγός της αποστολής της Εθνικής Αργεντινής Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
11: Σωστά.
10: Οπότε ήταν το διαβατήριο για να μου μιλήσει. Και μετά από 5 λεπτά κάθομαι εκεί σε μια γωνιά. Περνάει ο Κοντός από μπροστά. Ψελίζω κάτι, ήμουν και 22 χρονών τότε, ψελίζω κάτι, λίγο κάτι αυτά, δεν γύρισε ποτέ, αλλά τον είδα από απόσταση αναπνοής. Δεν ήταν βέβαια, έτσι δεν το συγκρίνουμε τώρα, αυτό που είναι τώρα. Δεν μπορούσαμε νομίζω να φανταστούμε ότι αυτός ο τύπος θα φτάσει 39 και να είναι ο καλύτερος παίκτης του
9: Ελλάδα. Αλλά σωματικά έχει αλλάξει, έχει ρίξει δουλειά στο κορμί του, τον έχουμε δει, έχει πάρει μήκη μάζα, δηλαδή όπως πρωτοεμφανίστηκε που ήταν ένα πολύ λεπτό παιδί. Έχει καμιά σχέση.
10: Σωστό. Μακάρι λοιπόν να το σηκώσει απόψε, λέω εγώ, και να κάνει κάτι το οποίο okay, λογικά θα μείνει. Α, μπορεί και ο Μπαπέ βέβαια τα επόμενα χρόνια να πάει και αυτό στην
11: Αδέλφη
10: Μοντιάλ. Αλλά δεν είναι το ίδιο σε καμία περίπτωση. Τον πέρασε χθες, 18.
11: Τρεις τελικούς. Τον πέρασε, 22-21 ήταν γκολ. Αλλά αυτός έχει τρεις τελικούς ο Μέση που ήταν σε όλες τις κορυφές της ομάδας του. Ο Μπαπέ δεν ήταν το 18 κορυφές της ομάδας του.
10: Ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μιας έτοιμης ομάδας.
11: Ναι, ήταν πιτσιρικά.
10: Είναι ηγέτης του δήμου της ομάδας.
11: Αυτός την κουβάλισε, όχι απλά ήταν ηγέτης. Την κουβάλισε. Γιατί άμα βγάλεις το μέσα από την Αργεντινή, αμφιβάλλω θα φτάνει στην οκτάδα. Όλα αυτά τα χρόνια.
10: Σωστό. Πολύ σωστό.
11: Η Γαλλία θα την έβγαζε τη δουλειά με τον έναν ελληνικό τρόπο, θα πήγαινε κάπως καλά, πιστεύω.
10: Καλά, η Γαλλία έχει σε κάθε θέση για ένα σούπερ στάρ. Ίσως με μια διαφορετική προπονητική προσέγγιση να ήταν καλύτερη. Τώρα πήγαν τον Ζιντάν. Νομίζω πάλι θα είναι φαβορί και στα επόμενα τουρνουά πάλι θα είναι κοντά και
11: μην ξεχνάμε. Βγάζουμε κάθε χρόνο 500 παιχνίδια.
10: Βέβαια. Στο Μουντιάλ του 18 το πήρε. Στο Μουντιάλ του 22 πήγε τελικό. Το έχασε στις λεπτομέρειες των λεπτομεριών στα πέναλτι και φέτος έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει μόνιμη παρουσία στα παγκόσμια κύπελλα στις τελευταίες φάσεις. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα ο Παναθηναϊκός σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα τη μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος από το πρωί περνάει ιατρικά και εργομετρικά στο Κοροπή, θα υπογράψει για 4 χρόνια. Από χθες το βράδυ, το Σάββατο, βρίσκεται στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό να έχει ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή και να απομένουν τα τυπικά από το βράδυ της Παρασκευής. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι η αγορά του από τη Samsung Sport, με τα bonus μπορεί να φτάσει στα 6. Κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι τίσες απολαβές του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος από την αρχή του καλοκαιριού ήταν ο πρώτος στόχος mm-hmm. των πρασίνων για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή του De Frey. Εκεί ο Παναθηναϊκός είχε υπομονή, επίσπευσε τις διαδικασίες ο τραυματισμός του Ίγκασον και με παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου τόσο σε επίπεδο επαφών όσο και σε οικονομική διάθεση, δηλαδή να γίνει μια υπέρβαση, ολοκληρώθηκαν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα, με τον παίχτη να έχει μείνει ζεστός όλο αυτό το διάστημα τον Στέφανο Κοτσόλη. Δεν υπήρχε ποτέ στο μυαλό του να πάει στην Drapton Sport.
12: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
14: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
13: Το σούτ, είναι 2-0.
15: Sport FM Πάτρα.
16: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
19: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
20: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
21: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
22: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε

0: Νεκό για εκεί δεν υπάρχει. Πολλά γράφονται, πολλά λέγονται. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε ένας ραδιοφωνικός σταθμός που δεν του αρέσει η παπάντζα. Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή. Όταν προκύψει κάποιος που απασχολεί τον Παναθηναϊκό θα τον αναφέρουμε και θα δούμε πώς θα πάει η συγκεκριμένη υπόθεση. Για τα αγωνιστικά τώρα υπάρχει ρεπό και από αύριο ξεκινά πιο εντατικά η προετοιμασία για το παιχνίδι της Πέμπτης κοντρα στην Πάξη.
1: Και με τις γνωστές απουσίες μόνο Καλάμπρια και Ίγκασον. Φανταστώ αγωνιστικά
0: Καλάμπρια
1: δεν υπάρχει κάτι Ίγκασον, άλλο, κάποιο
0: σωστά,
1: άλλο ζήτημα.
0: Όχι, ευτυχώς δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχει επιστρέψει και ο Ντέζερς από την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, ναι, που βγάζει ένα κομμάτι της προπόνησης. Mm-hmm. Οπότε η διαδικασία της επιστροφής του είναι σε καλό δρόμο. Στον Παναθηναϊκό τον περιμένουν να είναι έτοιμος στην έναρξη του πρωταθλήματος, ίσως και λίγες μέρες πιο... Mm-hmm. πιο πριν. Οπότε όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, αφού ολοκληρώνεται σήμερα και τυπικά του Βαντρόγγελεν, μπαίνει σε διαδικασία προκριματικών του Conference League. Να πάει ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη στην Πάξη, να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και σιγά σιγά να αρχίσει και πάλι να κοιτάει τα μεταγραφικά του ζητήματα.
2: Τέλεια. Ευχαριστούμε, Νικόλα.
0: Να είστε καλά, κύριε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Τσιτσιπάς προηγείται με 4-2 στο πρώτο σετ του τελικού στο τουρνά του Κστάτ, ενώ η εθνική των νέων ανδρών προηγείται 32-23, 3 λεπτά πριν το ημίχρονο της Τουρκίας. Πάμε break και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, 4-3 είναι ο Τσιτσιπάς τώρα.
1: Ναι.
0: Και η εφήβο, η Νέων Ανδρών προηγείται 13 πόντους 38-25 των Τούρκων.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει, Μύκονο, φίλε μου, η Μύκονος ουσιαστικά ένα ξένο έχει να πάρει μόνο, εκτός και αν φτάσει στους 7 για εκείνη.
1: Έτσι, όπως το πες στην αρχή, νόμιζα ότι λύγει για σεζόν για να του κλείσει ένα δωμάτιο.
0: Όχι, ρε, όχι, όχι. Α. Έχει μείνει ο Άπλμπι, να πούμε έτσι. Έχει μείνει ο Κανάντι. Έχει πάρει τον Ελάιτζα Τσαίλτς που είναι ένα τριάρο-τεσάρι. Έχει πάρει τον Φάουλμπερ που δεν ζει στον Άρη. Έχει πάρει τον Λόβ. Έχει παίξει στη μισή Α1. Πολύ καλό σκόρερ.
1: Πολαργό, κολοσσό, ΠΑΟΚ.
0: Ουσιαστικά θα είναι ο αντικαταστάτης του Ρέι αυτός, έτσι. Mm-hmm. Και θα πάρει έναν ακόμα ψηλό.
1: Έπαιζε στην Τουρκία, νομίζω, ο Ζερμέιν Λόβ. Μέχρι πρώτη.
0: Και έχει κάνει από μεταγραφές. Τον Ντίγκα έχει πάρει τον Κύπριο. Mm-hmm. Που τον είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ. Καλό παιχτάκι. Γκάρντ κι αυτός. Τον Ντόλια πήρε που έπαιζε στο Λαύριο. Και το Σιδηροηλία. Τον είχε το Σιδηροηλία. Όχι, δεν τον είχε το Σιδηροηλία, τον πήρε τώρα.
1: Όχι, νομίζω τον είχε.
0: Τον είχε, τον είχε, ναι, καλά λες. Και έμεινε και ο Σχουλίδας, έμεινε ο Μάντζαρης, έμεινε ο Καβαδάς, όλοι αυτοί ανανεώσαν. Όπως δηλαδή λέτε, έχει μια βάση από πέρσι.
1: Οι ομάδες αυτής της ταχύτητας αργούν λίγο να στελέχουν.
0: Ναι, όχι, η Μύκονος σχετικά νωρί τα έκλεισε τα μέτωπα.
1: Για τους ξένους εννοώ, για τους ξένους.
0: Ναι, ναι. Και παίζει και σε μια διοργάνωση που είναι νομίζω καλή για να προχωρήσει, ας πούμε, να φτάσει 16-8, ας πούμε.
1: Και όλες αυτές οι ομάδες την θέλουν την, αυτή τη ταχύτητα. Οι ομάδες θέλουν και ευρωπαϊκές διοργάνωσεις, γιατί έτσι μπορείς να πεις και ένα παίκτη να έρθει πιο εύκολα και να τον πείσεις και με όχι. Και μη σου πω ότι μπορούν να γίνουν και deal με λιγότερα χρήματα. Γιατί σου λέει, θα παίζω σε μια διοργάνωση ευρωπαϊκή, οπότε μπορούν να με δουν και από εκεί. Και αρκετοί παίκτες αποδέχονται προτάσεις ομάδων.
0: Φωστό.
1: Και στους δίνουν λιγότερα χρήματα, ίσα ίσα επειδή θα παίξουν σε κάποια άλλη διοργάνωση ευρωπαϊκή και θα τους βλέπουν ακόμη περισσότερο.
0: Θα φτιάξουν και τα νούμερά τους και όλα αυτά. Άκου τώρα τι γράφει ένας φίλος εδώ πέρα. Θα ντρεπόμουν η ομάδα μου να περνούσε κατά σειρά πράσινο ακροτήρι Αίγυπτο, Αγγλία με διαιτησία 100-0. Mm-hmm. Επίσης, όμιλος ανέκδοτο για Αργεντινή. Ντροπή σε δημοσιογράφους να λένε για Μέση. Μάλιστα. Okay. Εντάξει. Καταρχάς, να σου πούμε, φίλε, ότι η Αργεντινή απέκλεισε στον ημιτελικό την Αγγλία. Θα είχε παίξει νωρίτερα με την Πορτογαλία, αν η Πορτογαλία κατάφερε να βγαίνει πρώτη στον ομιλό της και δεν τα κάνει μαντάρα και βγαίνει δεύτερη. Έτσι. Εκεί στράβωσε, ας πούμε, ένα καλό ζευγάρι. Άρα δεν φταίει γι' αυτό η Αργεντινή. Επίσης, η Αργεντινή είχε ένα καλό seed γιατί ήταν και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θα απολογηθεί τώρα η Αργεντινή. Όσο για τη διαιτησία, καλά, γελάει ο κόσμος. Μην συζητήσουμε καν. Αυτά που λέγονται για αποβολή του Μέση, καλά. Μιλάμε τώρα για ανέκδοτα. Κανονικά ανέκδοτα. Έτσι. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε καν.
1: Καταρχάς, γιατί σκέψου, δηλαδή, ευτυχώς που δεν παίζει. Ευτυχώς. Σε πολλά εισαγωγικά που δεν παίζει και εθνική, να είχαμε. Βγάζουμε πολύ μίσος γενικά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Καλά, ο Έλληνας φανατίζεται για όλα. Αρέσει. Θα διχαστεί για τα πάντα. Δηλαδή τώρα κάποιοι επειδή. Ξέρω εγώ, δεν γουστάρουν το Μέση ή γουστάρουν το Ρονάλντο, είναι στα κάγκελα, ας πούμε, γιατί τα πάει καλά ο Μέση. Δηλαδή είναι αντικειμενικό το θέμα. Δείτε τα νούμερα, δείτε την παρουσία και καταλαβαίνετε. Για παίχτη 39 ετών μιλάμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Άμα δεν σας αρέσει, τι να κάνουμε. Περαστικά. Έτσι. Μπορεί να το μην το πάρει σήμερα, αλλά αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το στάτους του παίχτη. Τι να συζητάμε.
1: Τώρα βγάζουμε μίσους για ανθρώπους που δεν μας κάνουν κακό.
0: Ναι.
1: Να βγάζουμε.
0: Αν η ΑΕΚ λέει μπει στο MV Europe, αν μπορεί να χτυπάει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Θα έχει μεγαλύτερη περισσότερα έσοδα. Θα είναι τα έσοδά της, τα έξοδά της, το budget της, μπορεί και 20 εκατομμύρια, μπορεί και 25. Αλλά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν φτάσει κοντά στα 40. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Και πάλι μειονέκτημα μπορεί να έχουν οι άλλοι. Mm. Αλλά αυτό τώρα θα το δούμε, παιδιά, αν και εφόσον και όταν γίνει. Έτσι. Είναι πολύ θεωρητικά όλα αυτά. Ο ίδιος ο φίλος λέει: ο Μέση λέει δεν είναι καν στην πεντάδα των καλύτερων ποδοσφαιριστών ever. Μάλιστα. Okay. Ούτε καν στην πεντάδα δεν το βάζει ο φίλος.
1: Ορίστε, ένας φίλος εδώ πέρα μας λέει τον Μπόνον και έχει απόλυτο δίκιο. Πείτε ρε παιδιά κάτι για το Σικάγο.
0: Για το Σικάγο,
1: βλέπουμε, λέει το Last Dance και κλαίμε.
0: Μάλλον θα κλαίτε για πολλά χρόνια.
1: Νομίζω, ναι, είναι ο ίδιος φίλος που είχε στείλει ένα μήνυμα. Τι χρειάζεται το Σικάγο, τι χρειάζονται οι Bulls δηλαδή.
0: Καταρχάς, χρειάζεται έναν ιδιοκτήτη που να μην είναι τόσο ματζήρης. Γιατί ο συγκεκριμένος είναι ο πιο. Ματζήρης που υπάρχει στο NBA, έχει τη φήμη. Δηλαδή,
1: εντάξει.
0: Τι να πω, μετράμε και τα ασέντ για τις κινήσεις που θα κάνουμε. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος γενικά.
1: Το Σικάγο, παιδιά, ναι, όντως, είναι λίγο σε μια κατάσταση περίεργη. Θυμίζει λίγο Νίξ, να το πούμε.
0: Εντάξει, Νίξ.
1: Με ιδιοκτήτη, ο οποίος ενώ.
0: Όχι, Νίξ, βάζανε.
1: Να ξοδεύει. Παλιότερα δεν.
0: Παλιότερα όχι, ναι. Παλιότερα όχι.
1: Η ιδιοκτησία των Νίξ.
0: Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται τώρα στην Ανατολή να είναι διαθέσιμοι παίχτες, να βγαίνουν στην αγορά παίχτες όπως ο Λέοναρντ, όπως ο Γιάννης, όπως ο Τζέιλεν Μπράουν και να μην ασχολείσαι καν, να μην μπαίνεις καν στο κόλπο στη διεκδίκησή τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Λεμπρόν σε Μαϊάμι, πώς βλέπεις την πιθανότητα, γιατί όλο και αυξάνεται η βουή. Ότι...
1: Θα πάρει, πως το είχε πει τότε, παίρνω τα ταλέντα μου και πάω στο Μαϊάμι, έτσι δεν θα έχει ανακοινώσει. Θα τα ξαναπάρει τα ταλέντα του και εκεί.
0: Τι να σου πω, κοίτα, παίζουνε Warriors, όπου πρωτάθλημα δεν θα πάρει ποτέ, στη Δύση με 40, 41, 38 ο Κάρι, ποτέ δεν θα πάρουν πρωτάθλημα.
1: Και κάτι ακούγεται κιόλας.
0: Cleveland.
1: Δήλωσε και ο. Και ο Τόμσον διαθέσιμο. Άμα με θέλετε πάλι στον Golden State, έρχομαι.
0: Είπε ότι ποτέ δεν ξέρει που το ρωτήσανε τέλος πάντων. Και αυτό ελεύθερο τέλος πάντων. Ναι. Okay. Υπάρχει λοιπόν, παίζει οι Warriors. Παίζουν οι Cavaliers γερά. Παίζει το Miami. Και ακούγεται και για Sixers, αλλά με όχι τόσους πολλές πιθανότητες.
1: Cavaliers δεν θα δίνα πολλές πιθανότητες πάντως. Και δεν θέλω να ακούσω κακός.
0: Ναι.
1: Λόγω της παρουσίας του Harden.
0: Okay. Ναι. Δεν ξέρω τώρα
1: πώς το λέω με κακία. Ο Harden στα καλά του ήταν εκπληκτικός. Μένα μ' άρεσε, για παράδειγμα. Ήταν ένας πολύ καλός εκτός παίκτης στην Οκλαχώμα τότε, τον Durant, Μπάκα.
0: Εγώ δεν το συμπάθησα ποτέ ως παίκτη. Τρομερό ταλέντο, δεν το συζητάμε, αλλά πολύ κακή νοοτροπία πιστεύω.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι θα θέλω ο Λέμπρο να πάει να συσσαγωγικά να μπλέξει με το Harden τώρα. Οπότε, επειδή τον βλέπουμε, του άρεσαν πολύ διακοπές, ο ήλιος πια και αυτά.
0: Τα γκολφ και αυτά όλα που έχει.
1: Το γκολφ και όλα αυτά, βέβαια. Ναι. Στο Μαϊάμι κάνει πολύ καλό καιρό, νομίζω.
0: Ναι.
1: Στις περισσότερες μέρες του χρόνου. Άρα. Και.
0: Πάει στη Μύκονο τότε που ψάχνει και ξένο.
1: Επειδή είμαστε και συνομήλικοι, νομίζω το καλό κλίμα για τα αθλητικά στο Μαϊάμι θα του κάνει καλό.
0: Για τα αθλητικά, κακός. Έβγε από τους Lakers και έγινε γέρος ξαφνικά. Όλο τον χρόνο μας τον αποθέωνες. Τέλος πάντων.
1: Όχι, πλάκα κάνω, παιδιά. Respect στο Βασιλιά. Τον απόλυτο σεβασμό μας έχει, δεν το συζητάμε καν. Απλά κάνουμε και λίγο χιούμορ πάντα έτσι.
0: Ρωτάει ένας φίλος για αυτό το Βρετανό που γράφει για τον Ολυμπιακό, τον Tosun Woman. Πώς προφέρεται, κανένας δεν ξέρει. Εντάξει, είναι μια καλή περίπτωση παίχτη, αλλά νομίζω ότι, όπως είπε και ο Νικόλας, ο Μπαρτζόκας πάντα έχει προτεραιότητα παίχτες που είναι δοκιμασμένοι στην Ευρώπη. Και ο συγκεκριμένος σε υψηλό επίπεδο δεν έχει παίξει. Είναι Άγγλος το παιδί. Έτσι. Κάτι τζιλίκι από εδώ και από εκεί έχει παίξει, Summer League. Καλά στοιχεία έχει πάντως. Ελάχιστα παιχνίδια στο NBA. Να δούμε. Λοιπόν, break θέλει ο Νέαρχος.
1: Πάμε ένα μικρό και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
8: Στο Telecom Center Athens.
7: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
8: στο Telecom Center Athens.
9: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δηλαδή, ναι. Έχει πει ένας φίλος, έχει βγάλει ποτέ η Αγγλία καλό μπασκετμπολίστα.
0: Να σου θυμίσω ότι ένα κλειδί Έρι για τον. Τους... Καλά, ναι, άσε το. Μην πάμε πιο παλιά.
1: Να.
0: Κλειδί των πρωταθλητών Νίκς ήταν ο Ανουνόμπι.
1: Ανουνόμπι.
0: Τι συζητάμε.
1: Αλλά θα δώσω κι άλλο ένα μικρό χιντάκι.
0: Για δώσε.
1: Ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες δεκαετίας 90 που τον βλέπαμε στα ιταλικά γήπεδα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίξει με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, αλλά είναι γεννημένος στο Λονδίνο. Είναι ο Κάρλτον Μάιερς.
0: Για όσους θυμάστε. Λουόλ Ντενγκ επίσης.
1: Λουόλ Ντενγκ, πολύ καλός
0: παίκτης.
1: Κάρλτον Μάιερς.
0: Στιβ Μπάγναλ, Ελλάδα.
1: Στιβ Μπάγναλ, σωστό.
0: Ο γιος του θα παίζει. Ελά, πώς. Με τις κάλτσες στο γόνατο.
1: Ναι. Μέχρι το γόνατο, σωστό, ο Μπάγναλ.
0: Και ο γιος του θα παίζει φέτος στην Ελλάδα. Στον Ηρακλή.
1: Ηρακλή, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Παιδιά,
0: ο Κουκ, έτσι λέγεται.
1: Ο Κάρλτον Μάιερς, αυτός ο παικταράς δεκαετίας του 90, που έκανε τεράστια καριέρα στην Ιταλία και έπαιξε με εθνική Ιταλία, νομίζω πήρε και την υπηκότητα. Ήταν γεννημένος, είναι ο άνθρωπος, είναι γεννημένος στο Λονδίνο.
0: Σωστός.
1: Άρα νομίζω για το αν η Αγγλία έχει βγάλει καλούς παίκτες μπασκετμπολίστες, νομίζω απαντήθηκε.
0: Σωστός, σωστός. Λοιπόν, το πήρε το πρώτο σετ του Τσιτσιπάς, 6-4, σε 37 λεπτά. Τελικό στο Κστάτ, θυμίζουμε, με τον Ράφαελ Κολινιόν. Το βράδυ 8 ώρα παίζει η Σάκαρη το δικό της τελικό εδώ στο Open της Αθήνας. Mm-hmm. Δύο τελικούς Ελλήνων, δεν ξέρω αν θα έχουμε δει ίδια μέρα ποτέ. Νομίζω ποτέ.
1: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
0: Ναι, σωστά.
1: Μάλλον υπήρξε ποτέ αυτή η εφημερίδα.
0: Ναι, έλατε. Αλλά οκ, okay, ας το πάρουν τα παιδιά, εννοείται. Αλλά καλό θα είναι. Ο Παναθηναϊκός πόσους Έλληνες έχει τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα το Σλούκα, το Ρογκαβόπουλο, τον Καλαϊτζάκη, το Μωράιτη που επιστρέφει.
1: Το Μίτογλου.
0: Το Μίτογλου επίσης. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ματζούκα και τον Κουζέλογλου. Καλά δεν τα λέμε, Γιώργο. Ωραία, καλά τα λέμε. Πάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
1: Πάμε
0: Γιώργο Τσανάκα, καθότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετά θέματα με τα γραφικά κυρίως. Είχε και τα δύο φιλικά Παρασκευή και Σάββατο. Χθες είδαμε και κάποια νέα πρόσωπα έτσι για πρώτη φορά. Θα μας τα πει ο Γιώργος καλύτερα. Έλα, Γιώργη, τι κάνεις.
10: Τι κάνετε,
11: παιδιά. Καλώς.
0: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι.
10: Καλά, καλά, με χαρά μου. Πού θέλετε να ξεκινήσω.
0: Πάμε τα μεταγραφικά, γιατί ο κόσμος εδώ, ένας φίλος λέει, Έλλη, πάρα το πρωί έχουμε τίποτα με Τζολάκι.
1: Ναι,
0: ρωτάει. Με αγωνία.
10: Εντάξει, με το Τζολάκι. Να το πιάσουμε από εκεί, ναι, γιατί είναι ένα καυτό θέμα. Ο Τζολάκης δεν θα φύγει πριν ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, εντάξει, λογικό.
10: Να το θεωρούμε δεδομένο αυτό.
0: Απλά το ότι δεν έπαιξε στα φιλικά προφανώς και σημαίνει.
1: Που ήταν έτσι στα δύο τελευταία και με τη Φορτούνα Σιτάρ, μπράβο, και το χθεσινό με τον Άγιαξ ήταν στον πάγκο.
0: Ήταν, απλά λέω ότι δεν το βάζουν υπό τον κίνδυνο κάποιου τραυματισμού, ίσως συμβαίνει αυτό με παίκτες που είναι υπό παραχώρηση.
10: Ναι, βέβαια είχαμε δει κάτι αντίθετο τον Ολυμπιακό με τον Αντρέ Λουίζ.
0: Σωστό, σωστό.
10: Έπαιξε κανονικά.
0: Σωστό.
10: Ο Τζολάκης έχει παίξει ήδη σε ένα φιλικό. Έπρεπε να παίξει ο Πόποβιτς, γιατί δεν είχε παίξει τώρα καθόλου.
0: Mm-hmm. Το παιδί. Ήταν και καλός,
10: Πολύ καλός. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ, να δούμε και ποιος τερματοφύλακα θα έρθει. Αλλά ο Πόποβιτς θα διεκδικήσει τη θέση βασικού και γι' αυτό τον απέκτησε ο Ολυμπιακός και τον υπέγραψε για 5 χρόνια. Γιατί θεωρούν στον Ολυμπιακό ότι είναι τερματοφύλακας που θα εξελιχθεί σε βασικό τερματοφύλακα της ομάδας.
0: Εντάξει, mm-hmm. Πάντως ο Ολυμπιακός, αν φύγει ο Τζολάκης, βασικό τερματοφύλακα. Με προοπτική να είναι βασικός θα τον πάρει.
10: Ναι, δυνάμει βασικό θα πάρει. Ναι. Εντάξει, είναι κοντά για το θέμα του Τζολάκη με τη Χάλα να διεξεπιστούν όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, εγώ κρατάω μικρό καλάθι και κυρίως μήπως μπει κάποια άλλη αγγλική ομάδα. Υπάρχει μια αιθμολογία στην Αγγλία, αλλά το μεταφέρω σαν αιθμολογία απλά. Γιατί το πιθανότερο να καταλήξει στους νοφότους, έτσι, στη Χάλα.
0: Ναι, στη Χάλα.
10: Ο Έλληνας τραυματοφύλακας. Αλλά αυτό που σας είπα, για να ολοκληρωθεί πρέπει να πάρει τραυματοφύλακα. Βγήκε ένα σενάριο τον Κοτάρσκι. Εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, δεν θα πω κάτι για κάποιον συνάδελφο που δείχνει ότι έγραψα, αλλά εμένα δεν μου προκύπτει ουσιαστικά αυτό το όνομα του Κοτάρσκι για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή νομίζω πιο κοντά στον Ολυμπιακό είναι ο Ορτέγκα, ο Στέφανο Ορτέγκα.
0: Mm-hmm. Ελεύθερος είναι, έτσι.
1: Γερμανός, έτσι. Μπορεί να έχει ισπανικό ή αργεντίνικο όνομα, αλλά είναι Γερμανός άνθρωπος.
10: Είναι Γερμανο-Ισπανός.
1: Ναι,
10: Γερμανός ουσιαστικά.
1: Γεννημένος στη Γερμανία.
10: Ένας τραυματοφύλακας που είναι ελεύθερος, με ένα φανέα θα υπάρξει οριστική συμφωνία. Ήταν στους τραυματοφύλακες που ήταν ευαίσθητος στη Μαντσεστερ, θυμάστε τη χρόνια.
0: Ζωστά,
10: για 3-4 χρόνια πίσω από τον Έντερσον. Βέβαια και που έπαιξε περίπου 50-55 μάτσα αυτά τα 3-4 χρόνια δεν είναι λίγα για δεύτερος. Και στη Μάτσερ Σίτι.
0: Και πέρσι μας τύχησε ένα πρωτάθλημα μας στους Αρσεναλίους, το θυμόμαστε ακόμα. Έχει βγάλει ένα τέταρτο εκεί την τελευταία, προτελευταία αγωνιστική. Άστο, που ήταν μισό πρωτάθλημα για τη Σίτι πέρσι.
10: 100%. Τον έχει αποθέσει πολλές φορές. Ο Γκουαρδιόλα έχει πει ότι είναι ένας τερματοφύλακας εξαιρετικός στις τέταρτες και στις αντιδράσεις του. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι ένα τερματοφύλακα sweeper που λέμε. Λίμπερο. Έχει αυτά τα στοιχεία ο Ορτέγκα.
0: Αλλιώς με Γκουαρδιόλα δεν θα έκανε χωριό με τίποτα.
10: 100% είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Επίσης ένας λόγος που έπαιξε με Γκουαρδιόλα. Γιατί θέλει ο Ολυμπιακός να διατηρήσει και ο προπονητής του, ιδιαίτερα ο Μιντιλίμπαρ, να διατηρήσει ένα τερματοφύλακα, το στοιχείο αυτό που έχει από τον τερματοφύλακα του. Να παίζει εκτός εστίας, γιατί παίζει πολύ στους Ολυμπιακούς, να παίζει με τα πόδια καλά.
1: Και ο Πόποβιτς το έκανε χθες, έβγαινε από την εστία του αρκετά.
10: Ναι,
1: παρά το ύψος του δηλαδή.
10: Και ότι έπαιξε αρκετά και με τα πόδια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είναι καλός τερματοφύλακας ο Πόποβιτς πάντως να τον κρατήσουμε. Επίσης όλα δείχνουν αυτό που έλεγα από χθες ότι ο Ολυμπιακός τελειώνει τις επόμενες ώρες, ημέρες την μεταγραφή του Σάγιακα από τη Ζαν Πάουλη.
0: Ο Μαφέο πάντως χθες δεν ενθουσίασε, μπορώ να πω.
10: Εντάξει, ο Μαφέο είναι πιο βαρύς σε ξεκίνημα της προετοιμασίας. Εγώ αυτό λέω, αλλά.
1: Νομίζω, παιδιά, προς το τέλος του μάτς έκανε 2-3 καλές ενέργειες με κλεψίματα και προωθήσεις της μπάλας που δεν τα είχε δείξει στα προηγούμενα μάτς.
10: Ναι, και ήταν και όλες.
1: Προς το τέλος του μάτς έκανε αυτό.
10: Από τον έξω ήταν και μπροστά κιόλας. Στο πρώτο μισό, στο δεύτερο μισό. Το καλό του στοιχείο είναι το αμυντικό, αν μη τι άλλο, του Μαφέο, αλλά δεν είναι και παίχτης που δεν μπορεί να βγάλει και 2 σέντρες. Αλλά εντάξει, τώρα ήρθε. Κάνει την προετοιμασία του, είναι λίγο πιο βαρύς στο ξεκίνημα, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει ένα θέμα με αυτό. Από αυτά που έχουμε δει τώρα και είναι ένας παίκτης που έχει παίξει τώρα 200-220 μάτς η La Liga.
0: Καλά, και άμα πάρει και το Σάλιακα, έχει και το Ροντινέι που okay, προορίζεται όχι για μπακ, αλλά σε κάποια περίπτωση πρωταθλήματος, ας πούμε, με μικρομεσαίες ομάδες, θα παίζει εύκολα μπακ. Και ο Ροντινέι.
10: Ναι, και το Σάλιακα γι' αυτό τον πήρε, επειδή διαφορετικά στοιχεία του Μαφέου είναι πιο επιθετικογενής, είναι full back περισσότερο Σάλιακα. Ήθελα να φτιάξει ένα αντίστοιχο δίδυμο με το περσινό, με το Κωστίνα Ροντινέι, ενώ με τα χαρακτηριστικά τους. Ένας πιο αμυντικογενής και ένας λίγο πιο επιθετικογενής. Για αριστερά υπάρχει πάντα περίπτωση του Όσο, που ο Ολυμπιακός προσπαθεί να την τελειώσει αυτή την περίπτωση. Δεν είναι εύκολη, γιατί ήταν αρκετά χρήματα η ομάδα στην Ανδαλουσία, αλλά είναι και τα οικονομικά προβλήματα αρκετά που έχει η ομάδα. Και νομίζω ο Ολυμπιακός με τις προσφορές που κάνει προσπαθεί να τους δελεάσει για να τον αποκτήσει. Δεν θα ανανεώσει πάντως. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το συμβόλαιό του γιατί λίγη του χρόνου του Ισπανού.
1: Και λογικά μπορεί να είναι όμως τύπου σαν τη μεταγραφή του Τζολάκη και μια επικείμενη μεταγραφή ή επικείμενη μεταγραφή του Όσο στον Ολυμπιακό. Γιατί πρέπει να φύγει και κάποιος από αριστερό μπακ. Δεν μπορεί να έχει 3 αριστερά μπακ Ολυμπιακός. Και
0: ο Ορτέγκα.
10: 100%.
1: Και να έχει και τον Όσο. Άρα πρέπει να γίνουν αυτά συνδυαστικά.
10: Ναι. Φαίνεται πως ο Ορτέγκα είναι αυτός που είναι για να φύγει. Αν και ο Ορτέγκα τώρα στην προετοιμασία είναι καλύτερος από τον Μπρούνο. Κατά την άποψή μου. Ναι. Αλλά αυτά τα 3 χρόνια που είναι ο Ορτέγκα στον Ολυμπιακό δείχνει να έχει κάνει τον κύκλο του, παιδιά. Η River είναι η πιο ζεστή ομάδα για να τον αποκτήσει, αλλά καταλαβαίνετε ότι μέχρι και σήμερα που είναι να τελειώσει το Μουντιάλ δεν κινούνται πάρα πολλά.
1: Δεν ασχολούνται.
0: Και άμα το πάρουν κιόλας θα είναι αργία κανένα τρίμερο εκεί.
10: Ναι, πραγματικά. Αλλά είναι η πιο ζεστή ομάδα. Ο εκπρόσωπος του πάντως είναι πολύ πιθανό να φέρει πρόταση και από Μεξικό και από MLS. Μεξικό κυρίως νομίζω ότι θα είναι μια αγορά που θα χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού για τον Ορτέγκα. Ο ίδιος πάντως για τη River είναι ζεστός. Είναι ζεστός, αλλά ακόμα δεν έχει ανέβει πολύ η River. Είναι στα 4 εκατομμύρια. Νομίζω ο Ολυμπιακός θέλει γύρω στα 6 για να τον παραχωρήσει.
1: Κάτι παραπάνω από όσα έχει εξοδέψει για να τον φέρει από την Αργεντινή.
10: Ναι, είχε δώσει κάπου στα 4,5 νομίζω.
0: Για χαφ έχουμε τίποτα.
10: Για χαφ αυτό ήθελα να σου πω. Υπάρχουν 2 ονόματα που είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, τουλάχιστον 2, είναι 2 παίκτες με τους οποίους μιλάει ο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα είναι πάρα πολύ κρίσιμα για να κάνει την κίνησή του ο Ολυμπιακός για τον ΧΑΦ. Είναι 2 παίκτες από καλά πρωταθλήματα. Ο ένας έχει προκύψει το όνομά του, είναι ο Μόρο, ο Νίκολα Μόρο, που είχε γραφτεί και για την ΑΕΚ.
0: Ναι, το καλοκαίρι, νομίζω της Μπολόνια.
10: Της Μπολόνια, ακριβώς, ο Κροάτης.
0: Κροάτης, παρότι έχει ιταλικό όνομα τελείως, είναι Κροάτης.
10: ακριβώς. Ήταν και στο Μουντιάλ.
0: Δεν έπαιξε καθόλου.
10: Ναι, δεν έπαιξε. Είναι μια περίπτωση που αρέσει τον Ολυμπιακό. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει ένα εξαρροφτάρι εκεί. Ο δεύτερος παίκτης δεν έχει γίνει για το όνομά του. Ακούω πολύ η Γερμανία, αλλά δεν μπορώ να σου πω κάτι, θα σου πω γενικό λόγο τώρα. Για τον έτερο χαφ. Είναι ένας παίκτης, πάντως 2 παίκτες που ο Ολυμπιακός κοιτάζει και μιλάει από top πρωταθλήματα, γιατί εκεί θα κάνει μια καλή επένδυση ο Ολυμπιακός. Με έναν παίκτη έμπειρο, με έναν παίκτη που θα μπορεί να αλλάξει, να βοηθήσει να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού σε αρκετά σημεία του αγώνα. Δηλαδή, ένα παίκτη που θα περνάει μπάλα αρκετά από τα πόδια του, που θα μπορεί να την προωθήσει, να έχει λίγο πιο box-to-box στοιχεία. Ένα περισσότερο εξάρι που θα πατάει και στο 8 πολύ. Γιατί στο 6 ο Ολυμπιακός καλός ή κακός έχει τον Έσε, που όπως είναι τα πράγματα. Και του χρόνου θα είναι βασικός, δεν το συζητάμε. Αλλά πρέπει να βρει τον παρτενέρ του, γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε ότι έχει βγάλει πρόβλημα ο Σιπιόνι. Ο Γκαρθία και αυτός έβγαλε μικρό πρόβλημα. Το είδαμε και χθες ότι είναι αργός. Το ψέμα είναι αργός, αλλά θέλει για να ανεβάσει τροφές ο Γκαρθία αρκετά.
0: Είναι ακόμα. Και μιας ηλικίας πλέον.
10: Βέβαια. Ο Μουζακίδης σήμερα μπήκε πάλι στις προπονήσεις, όπως και ο Ρέτσος. Έχει εκεί ο Ολυμπιακός ένα κενό. Ο Φίλης είναι μετά τον Έσα, νομίζω, ο καλύτερος χαφ του Ολυμπιακού στην προετοιμασία. Και έτσι όπως ξέρουμε τον προποντή, μην το δούμε να παίζει κιόλας και στα πρώτα ευρωπαϊκά ματ ο νεάρος. Είναι η θέση όμως του Κέι, τον Ολυμπιακό, παιδιά. Θέλει αναβάθμιση αυτή τη θέση του Ολυμπιακού.
0: Σίγουρα.
10: Δεν θα πούμε ψέματα, είναι ξεκάθαρο. Έχει τον Έσε, έχει τον Μουζακίτη, έχει το Σιπιόνι που κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Αλλά θέλει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον ένα χαφ. Νομίζω πως θα πάρει 2 χαφ στο τέλος του Ολυμπιακού.
0: Α, 2
10: του καλοκαιριού, έτσι πιστεύω. Ναι.
0: Δεν είναι λίγο υπερβολή. Εγώ το λέω για το Μουζακίτη περισσότερο. Γιατί λίγο το παιδί νομίζω θα το χαντακώσει ο Ολυμπιακός αν πάρει και δεύτερο.
10: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ ιδιαίτερα σε αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε. Ανάλογα γιατί θα γίνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
0: Ναι. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει και περίπτωση να φύγει και κανένας από το χαφ του Ολυμπιακού. Δηλαδή δεν είναι μια θέση όπως η επίθεση.
10: Αν αποκτηθεί και δεύτερος, εκεί μετά θα πρέπει να δούμε μήπως αποχωρήσει κάποιος.
0: Ναι.
10: Δεν λέω για τον ΕΣΕ.
0: Ο μόνος που θα μπορούσε ίσως να φέρει πρόταση είναι ο ΕΣΕ. Δεν νομίζω κάποιος άλλος. Ο Μουζακίτης τώρα είναι σε, η τιμή του σε πτώση γιατί δεν έκανε πολύ καλή χρονιά, δεν έπαιζε πολύ κιόλας.
10: Γι' αυτό λέω για έναν σίγουρα και βλέπουμε για δεύτερο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Γιατί είναι μια θέση που χρειάζεται όπως και δίποτε ο Ολυμπιακός ποδοσφαιριστή υψηλό επίπεδο. Όχι συμπληρωματικό σε καμία περίπτωση. Τώρα για το χθεσινό φιλικό και δύο κουβέντες να πούμε. Εντάξει, ο Σμαϊλόβιτς ξεχωρίζει και πραγματικά νομίζω έρχεται να διεκδικήσει τα ίδια θέση βασικού.
1: Ναι, ναι.
10: Το παιδί είναι εκτός από τις τοποθετήσεις που έχει που είναι εντυπωσιακές. Είναι και πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Έχει προστατευτικό.
11: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
12: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
13: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
12: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει κι αυτοί, να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
13: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
12: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
14: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
15: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
16: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
17: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
18: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
19: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
20: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
21: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
20: Το σούτ, είναι 2-0.
11: Σπορ FM Πάτρα.
10: Όπως έγινε και με την Αγγλία, δηλαδή να πέσουν 2-3 κορυφές στην αρχή, νομίζω η Ρεγκινή έτσι το πάει, ώστε να έχει το τελευταίο μισάωρο στα πόδια της. Γιατί βλέπετε και τη διαχείριση που κάνει ο Μέση. Ο Μέση στο 60% του αγώνα, η περισσότερα παιχνίδια περπατάει. Βάσει επίσημου.
0: Το έκανε και προηγούμενα χρόνια που δεν
1: και
0: ήταν
1: τέτοιο. Θα πέφτει ο Μέση πάνω στον Κουκουρέγια. Στον Κουκουρέγια θα πέφτει,
0: Ναι, αλλά με βοήθεια σίγουρα κιόλα.
10: Ναι. Να δούμε τώρα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το λόγο μαθάρισμα.
1: Είναι το Μέση Γιαμάλ, κακά τα ψέματα, παιδιά. Είναι το Μέση Γιαμάλ, όλα τα λεφτά.
10: Είναι και ο Μέση, παιδιά, κόντρα στη χώρα με την οποία αναδείχθη.
0: Εννοείται. Τι. Και ήθελε να τον κάνει και Ισπανό κιόλα, έτσι που το ξέρω. Τα πρώτα χρόνια.
10: Αν γραφτεί και αυτή η ιστορία τώρα. Τώρα θα μου πείτε, έχει σημασία ο τίτλος? Έχει. 100% τελικό μιλιάλ μιλάμε, αλλά είναι απίστευτο η επιστροφή που έχει κάνει. Και παίζει στο ίδιο γήπεδο που
0: σταμάτησε πριν 10 χρόνια.
10: Που σταμάτησε πριν 10 χρόνια, έτσι. Ναι.
0: Και έλεγε δεν αντέχω άλλη αποτυχία. Είχε χάσει 4 σερί τελικούς.
10: Το ποδοσφαιρικά σε εκείνο το γήπεδο πέθανε. Σε θέμα της Εθνικής Αργεντινής και τώρα μπορεί να ξαναγεννηθεί. Δηλαδή.
0: Έχει ξαναγεννηθεί. Ρε. Απλά τώρα θα βάλει το κερασάκι. Τώρα θα το τερματίσει σήμερα να το πάρει. Δηλαδή.
10: Εντάξει, 100%.
0: Άντε να δούμε.
1: Εκτός λοιπόν, και αν το παιδί στη σκάφη εκεί πέρα που τον είχε στη φωτογραφία, το σηκώσει αυτός.
10: Δεν κάνει καλό μουντιάλ αυτό το παιδί.
0: Ήταν και από τραυματισμό μου, εντάξει. Δεν είναι.
10: Αυτό είναι, δεν είναι τόσο καλό, γιατί ένα μάτς πρέπει να κάνει.
0: Ναι.
10: Ας το κάνεις στο
0: Ινδιακό. Στα Ράσκα, θα το συζητάμε.
1: Και σε ποιο μπακ θα πέφτει ο Γιαμάλ πάνω, στο Μολυνά.
0: Στον Ταλιαφίκο.
1: Ταλιαφίκο.
10: Αυτό είναι, παιδιά, είναι φιαλτικό.
1: Αυτό είναι λίγο δύσκολο.
0: Στον Ταλιαφίκο. Μολυνά είναι από την άλλη. Ωραία.
10: Ο Μοντιέλ θα είναι από την άλλη, μάλλον.
0: Ο Μοντιέλ λες, ή θα το κρατήσει για τα πέναλτι. Άμα πάει.
10: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Οκ. Να δούμε. Ωραία. Να σε καλά, Γιώργο.
1: Έγινε, Γιώργο. Ευχαριστούμε.
0: Άντε, λοιπόν. Το δελτίο το φάγαμε, οπότε πάμε break και γυρίζουμε.
3: FM 94,6.
4: Ιδέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
24: Για πάντα!
23: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
25: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
23: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
25: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
26: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
27: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
26: What?
28: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: ΕΠ, βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
30: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
29: Και τις βαλίτσες, τι τις θέλεις?
30: Για τις

0: 6.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, κουλεμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στην Μπάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε.
1: Βροχή τα μηνύματα. Ξεχάσατε τον Αμίτσι, ξεχάσατε τον Μενσάμπον Σούνε. Παιδιά.
0: Εντάξει, λέτε, να είπαμε τους κορυφαίους από NBA μεριά. Ο Αμίτσι έκανε μια καλή καριέρα, όχι στο NBA δεν ήταν επίπεδο Γκόρντον, Ντέν κτλ.
1: Καλός
0: παίκτης. Καλός παίκτης. Ο Μενσάμπον Σούνε. Λοιπόν, 2-3 χάνει ο Τσιτσιπάς στο δεύτερο σετ. Είχε πάρει το πρώτο 6-4. Τώρα έχει κάνει break, να πούμε, ο Κολινιόν. Οπότε έχει και τώρα το σερβίς ο Ελβετός, ο Βέλγος. Και η εθνική των νέων ανδρών προηγείται 47-33 στα 4 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου της Τουρκίας για την πέμπτη θέση στο ευρωπαϊκό Under 20.
1: Δηλαδή να βρούμε Βέλγο καλό μπασκετμπολίστα θα είναι πιο δύσκολο από ότι Άγγλο.
0: Βέλγο, ναι. Okay, ναι. Σωστό.
1: Να είναι καλό, εντάξει. Ο Μπαζοχάν είναι ο.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Πετρίδη τώρα. Α του βάλουμε, του θέσουμε κάτι τέτοιο ερώτημα.
1: Ναι, άστο, δεν χρειάζεται.
2: Όχι τώρα, επειδή συζητάτε πριν για μπουντιάλ.
0: Του Μανί Καμαρά. Λέιζερ.
1: Του Μανί Καμαρά, σωστό.
2: Επειδή συζητάτε πριν για μπουντιάλ. Ρε εσύ πάνε, γιατί αυτός που μεγαλύτερη απογοήτευση στη Γαλλία είναι ο Τεόρναντες.
1: Γενικά όλοι οι αριστεροί πτέρυγαν, γιατί ο Ντίν τι έκανε.
0: Εντάξει,
1: ο
0: Ντίν τους έκαψε, ρε.
2: Ναι, φαντάσου να για να παίζει ο Ντίν πόσο χάλια ήταν ο Τεόρναντες.
1: Προσωπικά θεωρώ ότι αυτός που δεν απέδωσε καθόλου τα αναμενόμενα και με απογοήτευσε με τις εμφανίσεις του ήταν ο Λίσε.
0: Ναι, περίμενα συμφωνώ. Και εγώ περίμενα περισσότερο από τον Λίσε. Με βάση τη χρονιά που έκανε, έτσι.
1: Ναι,
2: εντάξει, κυρίως το μάτσο με την τέτοια με περίμενε περισσότερο.
0: Και έχει μεγάλο έλλειμμα στη μεσαία γραμμή, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, ούτε ο Ραμπιό, ούτε ο Τσουαμενί, ποιος έπαιζε.
1: Τσουαμενί δεν
0: είναι του επίπεδου Ρόδρυ που έχουν άλλες ομάδες.
1: Τσουαμενί δεν επανήλθε ποτέ.
2: Το Καμαβικά γιατί δεν τον πήρε.
0: Νομίζω τραυματίας ήταν.
1: Ναι. Όχι, νομίζω απλά τον έκοψε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Νομίζω τον έκοψε.
0: Καλά, και ο Καμαβιγκά, okay, η τραχαλαντή καλό.
2: Ναι, ρε, δεν εντάξει, okay,
0: ιδιότητα
2: από το Ραμπιό, α πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εγώ, γενικά ο Λίσε, ρε παιδί μου, δεν μου έδειξε, έτοιμο για την Γαλλία από την άποψη ότι δεν φάνηκε να ήθελε να δώσει το κάτι παραπάνω. Και εννοώ όχι το κάτι παραπάνω, αρχίζει τις ντρίμπλες να βάλει 5 γκολ, 6, 7 ναι, και εγώ δεν ξέρω πόσα. Δεν έδειχνε μία όρεξη να μαρκάρει λίγο.
0: Ναι.
1: Γύρνα λίγο πίσω να βοηθήσει τον μπακ. Αυτά δεν τα έκανε. Καθόλου στο.
0: Με τρίτη σχέση γιατί ρωτάει για Γαλλία, γιατί έχει τρεις Γάλλους στην ομάδα τώρα.
1: Σωστό.
2: Ναι.
0: Για Μπουσέλε, Λεσόρ, Φαλ.
2: Θα μπορούσε να έχει και τέσσερις.
0: Ω, να τη βόμβα.
2: Θα μπορούσε.
0: Ποιον από όλους, κάτσε, γιατί ακούω
2: εντάξει,
0: το πολύ.
2: Ήταν.
0: Πριν. Θα μπορούσε ή θα μπορεί και να έχει.
2: Όχι, θα μπορούσε να μπορούσε. Περισσότερο, ναι. Πριν υπογράψει την Βιλερμπάνο ο Φρανσίσκο, ήταν μια περίπτωση στην οποία εξέταζε ο Παναθηναϊκός. Αλλά τότε δεν είχε προπονητή επί της ουσίας.
0: Γιατί ακόμα υπάρχει σαν όνομα που κυκλοφορεί. Απλά είναι δύσκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο επειδή το συμβόλαιο τώρα. Ξέρω εγώ να γίνουν εκεί πέρα ολόκληρες ανακατατάξεις και.
0: Αυτό να. Λέω. Δηλαδή για ελεύθερο να τον αφήσει, δεν πρέπει να πάρει τα δύο λεφτά ο παίχτης. Θα δώσει 5 εκατομμύρια Παναθηναϊκός για να
2: παίχτη. Όχι, δεν θα δώσει προφανώς παραπάνω λεφτά από αυτά που δίνει στον Νάν, στον Γιαμπουσέ και στον Χες Ντέιβις.
0: Μαλεντόν παίζει, γιατί είναι και αυτός Γάλλος.
2: Κοίταξε, ο Μαλεντόν και αυτός νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που. Okay, μπορεί να έχει προταθεί οτιδήποτε τέλος πάντων στη λίστα, αλλά δεν νομίζω ότι η κυρία Άλλη είναι. Έχει στο μυαλό της να αφήσει τον Μαλεντόν. Για τον Καμπάτσο, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός ρώτησε το στάτους του Αργεντινού. Δεν βρήκε ανοιχτή πόρτα. Έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Δεν υπάρχει buyout. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, πολλές φορές ξέρεις αυτά, βέβαια, μπορεί να υπάρχει κάποιο buyout και να μην το γνωρίζουμε. Έτσι, και να βγει εκ των υστέρων, ας πούμε. Αλλά δεν.
0: Συνήθως για ομάδες Ευρωλίγκας δεν το βάζουν.
2: Δεν το βάζουν. Αυτό πήγα να πω. Ναι. Για ομάδες Ευρωλίγκας δεν το βάζουν. Όπως την Πάτση Βαλένθια που πήγαν χάσει τρεις παίκτες επί της ουσίας με. Ναι. Όχι, έχασε τρεις παίκτες. Όχι, πήγαν χάσει τρεις παίκτες.
0: Ναι. Και τον προπονητή επίσης.
2: Ναι. Δηλαδή με Περαντίγια, Μπάντιο και Μοντέρο.
0: Και εκεί. Όχι, εκεί δεν έχει συμβόλαιο.
2: Όχι, δεν έχει συμβόλαιο.
0: Ναι, σωστά.
2: Λοιπόν. Ναι, οπότε εκεί βρισκόμαστε στο κομμάτι του Παναθηναϊκού. Ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο για την θέση του point guard. Χωρίς βιασύνη, χωρίς πίεση. Ούτως ή άλλως είναι μια κίνηση η οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να την κάνει με σωστά σκηνή, με, πώς να το πω τώρα, με πολύ σωστή λογική να λειτουργήσει, να κολλήσει με τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Έτσι. Έχει την άνεση την οικονομική, έχει την άνεση του χρόνου. Να δούμε τι λύσεις θα προκύψουν, τι λύσεις θα βγάλει η αγορά. Δεν ξέρω τώρα από NBA... Τι μπορεί να βγει, τι κόψιμο μπορεί να υπάρχει από τι κόψιμα μπορεί να υπάρχουν από NBA ή
0: κάτι.
2: Τι παίκτη δεν μπορεί να βρει συμβόλαια.
0: Μπολ, Λόνζο, Μπολ και τα λοιπά.
2: Όχι τώρα εντάξει, από απλούξο πάνω το Λόνζο Μπολ δεν είναι τώρα.
0: Που είναι παιχταρά ο άνθρωπο, αλλά το παιδί έχει τραυματιστεί πάρα πολύ με τραυματισμού. Όχι, είναι σοβαρό παιδί ο Λόνζο Μπολ, δεν είναι σαν τον πατέρα του.
2: Όχι, ναι. Το λέω επειδή έχει τραυματιστεί.
0: Αλλά έχει καταστραφεί η καριέρα του με του τραυματισμού. Όπω και ο άλλο που ακούστηκε, ο Έλα Κόλλησα, που ήταν στο Ορλάντο παλιά. Ναι, κόλλησα τώρα, θα μου έρθει.
2: Okay. Γενικότερα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, τώρα δεν θέλω να μπλέκω πολύ στην ονοματολογία, γιατί καταλαβαίνετε. Υπάρχουν προτάσεις. Ναι, ναι, υπάρχουν προτάσεις. Ή μπορεί αυτό να χαιρετήσω ο Παναθηναϊκός για κάποιους παίκτες, όπως είπα πριν για τον Καμπάτσο ή τον Φρανσίσκο, που πριν πάει στη Βιλερμπάν, όντως ο Παναθηναϊκός είχε ενδιαφερθεί. Αλλά εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι κάτι που κάποιος που έχει ξεχωρίσει. Φαντάζομαι και τις επόμενες ημέρες οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θα δουν τι γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να το προχωρήσουν το θέμα.
0: Λες να φτάσουμε και τέλη Αυγούστου, ίσως να.
2: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Ναι. Ναι. Είναι αυτό που δεν βιάζει τον Παναθηναϊκό, δεν καίγεται.
0: Κατά του άλλου, πριν αρχίσει η προετοιμασία, δεν υπάρχει κανένα λόγο.
2: Αυτό,
0: δηλαδή.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται να κλείσει το ρόστερ σου, ναι, ας πούμε.
2: Και είναι πολύ κομβική η κίνηση αυτή για τον Παναθηναϊκό. Αυτό που πρέπει, να γίνει με σωστή έτσι, λογική και με σωστό τρόπο και γενικότερα να κολλήσει με του υπόλοιπου. Ψάχνει να παίξει με συγκεκριμένα ανοχαρακτηριστικά. Να είναι καλός δημιουργός. Τώρα πλέον θέλει και λίγο το εκτελεστικό κομμάτι περισσότερο μετά τη φύγη του Όσμαν. Οπότε καλό θα είναι από την πλευρά του Παναθηναϊκού και νομίζω ότι με αυτή την λογική λειτουργούν και οι άνθρωποι της ομάδας να περιμένουν να βρουν τον κατάλληλο. Έτσι. Mm-hmm. Δεν βιάζονται.
0: Άλλη κίνηση δεν.
2: Κοίταξε, δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Να αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Σε ποια θέση κιόλας. Ναι. Να γεμίσει ποια θέση άλλη.
2: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι. Τώρα, εάν θα στην πορεία, αν βγει αντίστοιχα να προκύψει κάποια καλή περίπτωση. Δεν το αποκλείω πάντα να κάνει την κίνηση του για οποιοδήποτε παίκτη.
0: Ή αν υπάρξει κάποια αποχώρηση, ας πούμε.
2: Κι άλλοι.
0: Ο Γκραντ, ας πούμε, που έχει ακουστεί σαν σενάριο.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι έχοντας δύο ήδη αποχωρήσει το τελευταίο διάστημα με παίκτες που ήθελαν εκεί να φύγουν, και ο Παναθηναϊκός προφανώς δεν θα μπορούσε να τους κλείσει το δρόμο.
0: Αλλά δεν και εγώ ήταν και όλος όπως αποδείχθηκε να τους κρατήσει.
2: Κοίταξε, όχι, θα σου πω τι συνέβαινε και ζήτησε. Του ήθελε και τους δύο ο Μπράντοβιτς.
0: Αλλά δεν πέθανε, ας πούμε.
2: Ναι, αλλά μόλις άκουσε και
1: τα ποσά, όμως,
2: αυτό, μόλις άκουσε και τα ποσά που δίνουν οι ομάδες για να τους πάρουν τον Όσμαν και τον Τολιόπουλο, σου λέει εντάξει, okay. Και από τη στιγμή που. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ομάδες. Από τη στιγμή που ήθελε ο παίκτης να φύγει, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν θες να αγωνίζεις τον Παναθηναϊκό, τι με το ζόρ θα σε κρατήσουμε να αγωνίζεις να φας τα πράσινα.
0: Εντάξει. Κοίτα, όταν υπάρχει συμβόλαιο, είσαι υποχρεωμένος να το
2: κάνεις. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι,
2: δεν το συζητάμε έτσι. Αλλά ναι, από το να του χάσει τζάμπα.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, εντάξει,
2: για παράδειγμα, αυτό, ναι. Τον Όσμαν θα μπορούσε πανεκκόσμιο το επόμενο καλοκαίρι να τον χάσει χωρίς αντίτιμο.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί έλεγε το συμβόλαιο το επόμενο καλοκαίρι. Και ειδικά από τη στιγμή που αυτή την περίοδο δεν θα μπαίνει στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με τον Όσμαν ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Είδαμε στην περίπτωση του Χουάντσο ότι πατ κιούτ που λέμε, άμεσα έγινε συζήτηση και αμέσως ανανέωση. Αντίστοιχα τώρα με τον Γκραντ. Εγώ θεωρώ ότι επειδή το θέλει πάρα πολύ και ο Ζωτς και ο Γκραντ τώρα επειδή είναι αυτό που λέγαμε, έχει οικογένεια εδώ πέρα, έχουν μεγαλώσει εδώ τα μικρά, η οικογένειά του έχει κατασταθεί εδώ και έχει προσαρμοστεί εδώ, έτσι, έχει μάθει τις ελληνικές συνήθειες όλα αυτά, δεν νομίζω ότι τώρα θα βγει μια διαδικασία και ο Γκραντ είναι ένα παιδί το οποίο δεν είχε στεριώσει σε ομάδες,
0: όχι.
2: Δεν κάθονταν πάνω από ένα-δύο χρόνια,
1: όχι, όχι.
2: Έτσι. Οπότε τώρα αυτό που γίνεται τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι του έχει βγει.
0: Απλά ρε παιδάκι μου, λες ότι αν ας πούμε έρθει η Ντουμπάι, γιατί η Ντουμπάι έχει ακουστεί. Αν δεν πάρει το walk-up, μήπως κινηθεί για τον Grant και του δώσει αντίστοιχα, δεν σου λέω 3, του δώσει 2,5, είναι χρήματα που δεν θα πάρει από τον Παναθηναϊκό ποτέ ο Grant.
2: Ναι.
0: Και έχει αλλάξει και ατζέντη και αυτό πάντα ξέρεις. Πάντα,
2: πάντα μπορεί να
0: κινητοποιήσει
2: κάτι. Ναι, μπορεί να σημαίνει κάτι. Το όνομα του Αβδάλα επίσης έχει παίξει
0: καλά. Πώς θα γίνει.
2: Νομίζω ότι κοίταξε για το επόμενο καλοκαίρι έχοντας τελειώσει την καριέρα του κολεγιακό. Μπορεί να.
0: Θα δηλώσει draft ο Αβδάλας, παιδιά.
2: Ναι, αν δεν βρει κάτι στο NBA, αυτό λέω. Αν δεν βρει κάτι στο NBA.
0: Αν δεν βρει, εντάξει, ναι. Το ξανασυζητάμε. Αλλά νομίζω ότι φέτος μπορεί να κάνει η χρονιά που θα μπει.
2: Που να είναι διαβατήριο. Που να είναι διαβατήριο.
1: Με καλές.
0: Έχουν Mike Malone προπονητή εκεί πέρα τώρα. Ναι, ναι. Είναι πάνε ομάδα δυνατή. Να...
2: Ούτως ή άλλως τα δικαιώματά του θυμίζω ότι έχει Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
2: μάλιστα κάνει κάποιες προπονήσεις το προηγούμενο διάστημα του Παναθηναϊκού.
0: Και αντίστοιχα και για τον Σαμοντούροφ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός το επόμενο καλοκαίρι μπορεί να λύσει το πρόβλημα των Ελλήνων του αν τα παιδιά αυτά δεν βρουν κάτι στο NBA. Μάνι, μάνι. Γιατί είναι δύο παίχτες οι οποίοι αν έρθουν στην Ευρώπη δεν το συζητάμε ότι ο Παναθηναϊκός. Έχει λύσει το πρόβλημα για τους Έλληνες για μια πενταετία με Ρογκαβόπουλο, με αυτούς τους δύο κτλ. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον για τον Αβδάλα έχω την αίσθηση ότι μπορεί να κάνει κάτι στο NBA.
2: Ναι, για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Μακάρι, μακάρι το παιδί.
2: Για τον Τολιόπουλο, παιδί, ρωτάμε εδώ πέρα, νομίζω ότι θα τελειώσουμε μέσα στην εβδομάδα το θέμα. Πρέπει να πέρασει και ουσιατρικά και τα λοιπά στον Άρη.
0: Είναι διακοπές τώρα.
2: Ναι, ναι, στην ουσία έχει τελειώσει η μεταγραφή. Είναι το λέω ότι για την ανακοίνωση, ας πούμε. Και για αντίστοιχα και για τον Όσμαν, επειδή με ρωτάνε πολύ γιατί δεν είχε ανακοινωθεί, ούτε από τον πάγκο είχε ανακοινωθεί.
0: Ναι, έρχεται σήμερα.
2: Περιμένουμε τα διαδικαστικά αυτές τις ιατρικές εξετάσεις, τα εργοματρικά, να καταβληθεί τον buyout, όλα αυτά τα οποία είναι τυπικά, αλλά πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή. Νομίζω αύριο μεθαύριο το Όσμαν θα ανακοινωθεί και μέσα στην εβδομάδα και του.
1: Αύριο θα τον παρουσιάσουν, λέει, τον Όσμαν, αλλά τελικά θα ανακοινωθεί.
0: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν πιάσει τους γάμους, πήγαινε έρχονται.
2: Ναι.
0: Μία του Στράζελ, μία του Σόρτς.
2: Ναι. Τώρα που λένε εδώ πέρα για το οικονομικό, παιδιά, δεν ήταν οικονομικό το θέμα. Δεν είχε ο Παναθηναϊκός οικονομικό θέμα.
0: Παιδιά, άμα έχει 40 εκατομμύρια μπάτζετ μια ομάδα, δηλαδή.
2: Τι 40, ο Παναθηναϊκός πλέον με τα γύρω-γύρω
0: 765. Ναι, άμα βάλει και τι εφορίες και τα γύρω-γύρω, εγώ λέω τώρα του μισθού μόνο. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Ή έχει ανάγκη, ας πούμε, για να κοπλώ. Ναι. Απλά το είδαν και λίγο πιο ρε παιδάκι μου ανθρώπινα στο κομμάτι και τον
2: δεύτερο. Ναι.
0: Γιατί είναι και δύο παιδιά τα οποία δεν δημιούργησαν το παραμικρό πρόβλημα.
2: Δεν το συζητάμε. Πολύ καλοί χαρακτήρες. Καταπληκτικά παιδιά. Αλλά εντάξει, θέλαν προφανώς να είναι σε μια ομάδα που θα πρωταγωνιστούν. Αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Δεν μπορείς να ψάξεις κανένα γι' αυτό.
1: Και άμα συνδυάζεται και με καλά χρήματα κιόλα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί... Εμένα για τον Όσμαν εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση πάντως.
2: Εμένα θα σας πω ότι μου κάνει εντύπωση εμένα. Καταρχάς να πω για τον Όσμαν ότι ο Παναθηναϊκός άνοιξε και το πράσινο φως και ο Μπράντοβιτς για το γεγονός ότι δεν πάει σε κάποια ομάδα που είναι μέσα ανταγωνίστρια. Ενώ δεν πάει δηλαδή
0: Φελερμπαχτσέ. Για του χρόνου δεν θα είναι, αλλά για του παραχρόνου. Ο Πάοκ θα είναι λογικά στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι. Δεν πάει δηλαδή σε ΕΦΕΣ ή Φενέρ που τον ήθελαν πολύ. Δεν ήθελε και ο ίδιος βέβαια να μπλέξει μια διαδικασία επειδή είναι και αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας. Δεν ήθελε να μπλέξει μια αυτή τη διαδικασία και να προκαλέσει εκεί πέρα χαμό. Γιατί και από εκεί έχει πολύ καλές προτάσεις, ειδικά από την ΕΦΕΣ μου, φτάσει 2,7-2,8 κάτι τέτοιο. Τώρα. Για το γεγονός ότι δεν ψάχτηκε και δεν βρήκε άλλη ομάδα Ευρωλίγκα, σε μένα μου προκαλεί εντύπωση ο Όσμαν. Και προτιμάει να πάει σε μια ομάδα που θα είναι στο Eurocup. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που αφορά τον ίδιο.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί ο ρόλος του στον Παναθηναϊκό, αν δεν ήταν το νούμερο 1, άντε πες είναι ο Νάν το νούμερο 1. Ήταν το 2 ή το 3 στον Παναθηναϊκό. Και με το Hayes Davis ακόμα, δηλαδή ήταν αυτός ο ρόλος του στην ιεραρχία, να το πούμε έτσι.
2: Ναι.
0: Επίσης τα χρήματα πιστεύω ότι αν το ψάχνει ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να το δώσει, ας πούμε, 2-2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή το 1,8 ήταν πολύ συμφέρον συμφωνία. Για τον Παναθηναϊκό.
2: Έχει βγάλει αρκετά λεφτά στην καριέρα του.
0: Και αυτό που λες είναι ένα που με εξέπληξε. Έκανε μεγάλη μαγιά ο Πάκο. Κατάφερε να τον πείσει, δεν το συζητάμε. Ναι. Μεγάλη υπόθεση.
2: Μα μόνο έτσι θα μπορούσε να τον πείσει ο Πάκο, έτσι, να δώσει, δίνοντας τέτοια λεφτά.
0: Απλά επειδή έχει βγάλει στο NBA αυτό. Δηλαδή, ένα παίκτη που έχει βγάλει τόσα λεφτά. Δεν έχει βγάλει 150 εκατομμύρια σαν το Φουρνιέ και το Βολαντσιούνα. Αλλά νομίζω έχει βγάλει κανένα 50 ή κάτι τέτοιο. Μπορούμε να το ψάξουμε να το δούμε. Δεν είναι δηλαδή τόσο συγκλονιστική διαφορά, ας πούμε, που θα το αλλάξει το. Okay, εντάξει,
2: και σημαντικό επίσης ότι θέλει να μείνει στην Ελλάδα ο Όσμαν, έτσι.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
2: Ήταν σε συνδυασμό αυτό που είπαμε με την Τουρκία, με τις τουρκικές ομάδες. Ήθελε να μείνει στην Ελλάδα, οπότε μπήκε ο ΠΑΟΚ εκεί δυναμικά στο παιχνίδι.
0: Κάτι άλλο έχουμε από Παναθηναϊκό?
2: Όχι, τίποτα. Αυτά
0: ηρεμία. Φιλικά πέρα από τον Παύλο Γιαννακόπουλο.
2: Θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Εδώ τριγύρω δεν θα φύγει ο Παναθηναϊκός μακριά. Ούτως ή άλλως η προετοιμασία εδώ θα γίνει.
1: Πάντα θα πάει εξωτερικό.
2: Όχι. Δεν ξέρω αν θα πάει σε κάποιο τουρνουά, ίσως πάει σε κάποιο τουρνουά στο εξωτερικό. Κοντά βέβαια, δεν νομίζω να πάει σε καμία Ιταλία λόγω για παράδειγμα. Αλλά θα το δούμε το επόμενο διάστημα, θα ανακοινωθεί. Το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με Μπεσίκτας, Παρτίζαν και ΠΑΟΚ στο κλειστό τελικά.
0: Στο κλειστό.
2: Και τα τέσσερα.
0: Δεν προλάβανε για φέτος.
2: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω κάποια στιγμή θα γίνει.
2: Θα γίνει και αυτό, ναι.
0: Ωραία.
2: Αυτά, κύριε.
0: Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Γιώργη.
1: Καλά, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι. Η Εθνική των Νέων είναι στο συν 18, 9 λεπτά πριν το τέλος.
1: Πολύ ωραία.
0: Το έχουμε καθαρίσει ουσιαστικά το μάτς. Θα πάρουμε την πέμπτη θέση. Μια χαρά.
1: Λαμπρά.
0: Λαμπρά. Να πούμε ότι με Παπαδόπουλο η ομάδα έχει πάρει 2 μετάλλια και τώρα είναι και πέμπτη. Δηλαδή είναι
1: πέμπτη στην Ευρώπη.
0: Ναι. Στο under 20, που είναι πολύ καλό επίπεδο. Ναι. Άρα υπάρχει υλικό. Δεν είναι ότι είμαστε τόσο μαύρα όσο νομίζουμε. Έτσι. Και το λέω ότι αυτή η ομάδα δεν είχε τον Αυδάλα, δεν είχε τον Λιωτόπουλο και δεν είχε και το Σπάρταλι. Τρία παιδιά δηλαδή που είχαν ρόλο στα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και τουλάχιστον οι δύο πρώτοι ήταν βαρβάτοι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ.
1: Πάμε
0: στο Γιώργο Τσακίρη να μας πει τα νεότερα. Όλο το ενδιαφέρον πλέον έχει πέσει πάνω στον αντιπινέδα ή τέλος πάντων στον παίχτη που θα αποκτηθεί για να καλύψει σε κάποιο βαθμό τέλος πάντων τον Ορμπελίν Πινέδα. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις?
3: Γεια σας.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
3: Καλά κι εγώ. Άμα είσαι στην Κρήτη, καλά είναι. Δεν μπορεί να πεις όλα. Έτσι δεν είναι. Να είσαι στην Κρήτη και στο Ρέθι, είμαι μια χαρά.
1: Ευλογημένος τόπος.
0: Καλά, όπου και να είσαι στην Κρήτη, καλά.
3: Ναι, όπου και να είσαι. Όπου και να είσαι λίγο μακριά από την Αθήνα να καθαρίζει και το μυαλό, μια χαρά είναι.
0: Εννοείται.
3: Λοιπόν, ναι, σίγουρα καταρχάς να πούμε ότι πλέον έχουμε μια παύση δουλειάς και διαδικασίας βασικού σταδίου προετοιμασίας. Θυμίζω ότι θα ξαναξεκινήσει η δουλειά στις 23.
0: Την Πέμπτη.
3: Ναι, στο Άπελντον πάλι εννοείται. Άλλα τρία φιλικά προετοιμασίας, είναι το πιο βασικό ουσιαστικά κομμάτι της, του χτισήματος της νέας ΑΕΚ σε αγωνιστικό επίπεδο, δηλαδή πάμε σε ένα δεύτερο μέρος δουλειάς που δεν έχει να κάνει τόσο με τις δυνάμεις, τις εντάσεις, τα τρεξίματα, ξέρετε, να ελαφρώσουν λίγο τα πόδια, να δουλέψουν περισσότερο στην τακτική ανταπόκριση. Και σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, το είπα άλλωστε και ο coach, να έχει και έναν δύο ακόμα νέους παίκτες να δουλέψει μαζί. Νομίζω αυτό θα επιδιώξει και ο Χαβιέρ Μπάλτα να εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα που θα έχει δυνατότητα να απομονώσει τον εαυτό του και τους συνεργάτες του στο κομμάτι της αντικατάστασης, όχι μόνο του Πινέδα, αλλά να τις έβρεσεις δύο παιχτών, είτε είναι αυτός ο στόπερ, είτε είναι κάποιος άλλος που θα εισηγηθεί ο coach. Ορίστε.
1: Κάποιο δεξιμπακ.
3: Ναι, είναι αυτό που θα περιμένουμε να δούμε από την εισήγηση του coach. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί πραγματικά θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Μέχρι στιγμής η Γεωργίου δεν έχει υπολογιστεί καθόλου.
1: Βέβαια, νομίζω ότι το ελπίζω να έχουμε ένα-δύο παίκτες μέχρι το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας που είναι σε λίγες μέρες δηλαδή. Mm-hmm. Μου αφήνει, μου δίνει μια μικρή είδηση ότι του στυλ, παιδιά, είμαστε κάπου στην τελική ευθεία.
3: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ή και πιέζει όπως πέρσι.
1: Για τις περιπτώσεις.
0: Για να τρέξει κάποια περίπτωση. Δεν το έκανε και πέρσι το ίδιο στυλ.
3: Και πιέζει, ρε παιδί μου, αλλά και ήξεραν οι άνθρωποι τσάκ τι θέλουν. Δηλαδή, αν εξαιρέσουν την αντικατάσταση του Πινέδα, η οποία δεν ήταν και ήρθε από τον ουρανό και έπεσε.
0: Ναι, ναι, το είχαν ψηλιαστεί.
3: Πάντα ένας επαγγελματίας, ακόμα και να μην γινόταν, όπως δεν έγινε πέρυσι τον deal, για παράδειγμα, με τη Μοντερέι. Ένας επαγγελματίας διευθύνσης ποδοσφαίρου, όταν έχει γνώση ότι πηγαίνεται, κινητοποιείται πολύ δυνατά ένα κλαμπ για να αποκτήσει ένα παίκτη του.
0: Έχει λίστες έτοιμες. Ναι.
3: Έτσι ακριβώς. Επιβάλλεται να έχει λίστες έτοιμες. Και έχει λίστες έτοιμες και έχει περιπτώσεις που έχει ήδη κάνει επαφή ο Χαβιέρ Μπάλτα, ο Καταλανός διευθύνσης ποδοσφαίρου. Σήμερα με το ρεπορτάζ τουλάχιστον σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να αρχίσει τη μέρα που διανύουμε και όλα σε επαφές και με την ομάδα στην οποία ανήκουν οι παίκτες που είπε ο coach, ένα-δύο παίκτες δηλαδή για τις προσθήκες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν, γιατί δεν το έχει επικοινωνήσει ο ίδιος ο Νίκολιτς, και ίσως να το κάνει σκόπιμα και για το εσωτερικό της ομάδας του και για τους παίκτες του, αν θα επιμείνουμε σε στόπερ ή θα πάμε σε δεξιμπάκι, αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί φέτος στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας είδαμε τον Γεωργίεφ να υπάρχει μόνο στα στόπερ στην αξιολόγηση του coach.
0: Και χθες ακόμα έτσι.
3: Ναι, ναι. Μπορεί το δεύτερο κομμάτι, επειδή μπορεί να μην ταξιδέψει με NBA και ο Χρυσταγόπουλος να μείνει σε αυτό, να παίζει ο Ρώτα και ο Γεωργίεφ. Και να καταλάβουμε ότι γι' αυτό το έκανε, έτσι. Για να ξέρει και τι υπολογίζει από τον Γεωργίεφ και στο κέντρο της άμυνας. Γιατί είναι ουσιαστικά πολύ σημαντικός μπαλαντέρ ο Βούλγαρος Άσος και τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Για μένα είναι εκ των προσώπων που ξεχώρισε αυτό.
0: Και χθες ήταν καλός πάλι.
3: Και χθες ήταν καλός και γενικά η εικόνα του είναι τέτοια που μπορεί να σε προβληματίσει και να πεις μήπως να υπολογίζω την πεντάδα αυτή που έχω στο κέντρο της άμυνας και να πάρω δεξιμπάκ, γιατί είναι καλός και ο Γεωργίεφ, ανταποκρίνεται και ο Αλεξίου και έχω και το Βίντα πάντα. Κάβα. Οπότε πρέπει να το δούμε αυτό και βέβαια τον αντικαταστάτη του Πινέδα, παιδιά, εδώ είναι όλα τα λεφτά. Αυτή είναι η μεταγραφή που θα χρεωθεί πολύ ο Ριμπάλντα. Ακόμα και τώρα που του είχε αναγνωριστεί όλο το έργο και όλοι υπογράμμιζαν τη συμμετοχή και την σπουδαιότητα της αποτελεσματικότητάς του και πέρυσι και φέτος μέχρι στιγμής, πάλι μπαίνει στη διαδικασία στο κεφάλι του ενός City. Τώρα αν σε δούμε Ριμπάλτα και καλά, όχι όλων, η συντηρητική πλειοψηφία τον έχει κρίνει και σωστά για μένα τον έχει κρίνει επιτυχημένο και είναι επιτυχημένος. Ακόμα και τώρα μπορεί να πτυχθεί ένας παίκτης ο οποίος θα ταιριάζει απόλυτα στα χαρακτηριστικά του coach, αυτά που θα θέλει δηλαδή να έχει ο ένας ακόμα μέσος. Και να μην βγει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί δυστυχώς πολλές φορές να συμβαίνει, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό που επιλέχθηκε ήταν κακός ή σαπάκι ή δεν έκανε ή πάει λέγοντας.
0: Μιλάμε για μία μεταγραφή, Γιώργο, ή μπορεί να γίνει και δεύτερη, στα χάφ εννοώ.
3: Κοίταξε, στα χάφ θυμίζω ότι ο κότς είχε πει δύο με τρεις μεταγραφές, έτσι, χωρίς τον Πινέδα. Mm-hmm. Η μία από αυτές είχαμε πει ότι είναι ο Αντιζωάο Μάριο, ο Αντι Περέιρα, θυμάστε, ο οποίος μπορεί δυνατά να παίξει δηλαδή και αριστερό χάφ εξτρέμ και στα χάφ. Θα μπορεί να βοηθήσει όπως βοηθούσε ο Αμάριο, δηλαδή ο Περέιρα, θυμάστε πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, παίζανε και οχτάρια.
3: Και οι δύο παίξανε στο 8, μπράβο. Ναι, ναι. Ένας τέτοιος λοιπόν θα είναι ακόμα σίγουρα. Σίγουρα ένας στην άμυνα, έχουμε πει, ο Αντι Πινέδα και ένας μπαλαντέρ, ένας αστερίσκος, να δούμε για επιπλέον ανάγκη μέχρι το τέλος καλοκαιριού μετά, ξέρεις. Mm-hmm. Έτσι είναι το σχέδιο και το σκεπτικό των ανθρώπων του αγωνιστικού σχεδιασμού. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό κομμάτι του παζλ αυτό του. Αντιπινέδα και όχι γιατί πρέπει να είναι ίδιος με τον Πινέδα, έτσι. Μπορεί να θέλει να ταιριάξει κάτι διαφορετικό γιατί να μην βρίσκεται αυτό που θέλεις από τον Πινέδα και να βρίσκεται να μην μπορεί άμεσα να ανταποκριθεί, ξέρεις. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι θα προσπαθήσει και να το καμουφλάρει λίγο εκ των έσω coach. Mm-hmm. Είτε και με τρία χαφ, είτε και με διαφορετικών χαρακτηριστικών μέσω, δηλαδή μπορεί να έχει τεντάσει και αυτά, αλλά να είναι καλύτερο στο ένα συναντίον ενός ή στο τελείωμα των φάσεων. Βλέπε Κάγκουα για παράδειγμα, για μένα θα ήταν μια ιδανική περίπτωση για παράδειγμα, το λέω γιατί δεν έχει ασχοληθεί αυτή τη στιγμή με την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν αύριο ασχοληθεί, μέχρι και προχθές δεν είχα ακούσει να έχει ασχοληθεί. Ναι. Τον αναφέρω και αυτό το ακριβώς το λόγο
0: στην
3: για να
0: Τουρκία,
3: μην
0: ξέρει. Στην Τουρκία δεν παίζει αυτό το παιδί.
3: Στην Περσεβά έπεσε.
0: Στην Περσεβά, μπράβο, ναι.
3: Σωστά. Ναι, ναι, είχαμε παίξει πέρσι αντίπαλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και μας είχε κάνει και ροντέο λίγο.
0: Ο Κοντούλης, ο... Ναι, ναι,
3: ναι. Ναι, ο Μαύρος, ο πολύ πολύ ικανός με την μπάλα στα πόδια, ναι, ναι, που ήταν παντού, ανακτήσει, έχει εντάσεις. Είναι λιγότερο ανασταλτικός από ότι ήταν ο Πινέδα, για παράδειγμα.
0: Είναι πιο καλά
3: συμπαιδικός. Πιο πολύ τον ξέρω. Ναι, αλλά στο box to box και στο τελείωμα και στη δημιουργία ήταν ένα κλικ καλύτερος από τον Πινέδα.
0: Ναι.
3: Ο Πινέδα, τα λέμε, είναι ένας δύσκολος...
0: Τα κάνω όλα.
3: Ναι, ναι, μπράβο. Ο ρυθμός του μπορεί να παρέμει. Να πάρει όλο το ρυθμό ενός αγώνα και της ομάδας του μόνο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
3: Και να έβγαζε από το κεφάλι τις τακτικές και τις ανταποκρίσεις των αντιπάλων και να τους συμπαρέσει για αυτή σε μια φρενήρη κατάσταση την οποία δεν μπορούσε να παρακολουθήσει και δεν ήθελαν οι προπονητές. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό με τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, αρκετές φορές. Ναι, ναι. Στην Ευρώπη το είχαμε δει. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του. Πάρτε το συστάμα, αλλά ήταν και σαν πάρα, πάρα πολύ καλό το deal για την ΑΕΚ. Αφού δεν προχώρησε ποτέ αυτό που θα ήθελαν.
0: Γιώργο, επειδή την κάνω.
3: Οι Μεξικανοί, ναι.
0: Δεν ξέρω, ολοκλήρωσε αυτό που θέλεις να πεις.
3: Ναι, ναι, ναι, ολοκλήρωσε.
0: Okay. Επειδή κάναμε και την κουβέντα στο γραφείο τις τελευταίες μέρες, θεωρείς ότι ο Πινέδα είναι top 5 ξένων στην ιστορία της ΑΕΚ?
3: Top 5,
0: Ναι, ναι.
3: Λίγο διάβασα με πιάνει για να τους βάλω όλους κάτω.
0: Εγώ το βάζω
3: νομίζω. Ναι, ναι, ναι, θα μπει σίγουρα στο top 5.
0: Κοιτάξτε, ποιοι είναι σίγουροι και...
3: Ναι, εντάξει, θα βγάλουμε το top 3 Σαβεύσκι, που αποτελείται σίγουρα από Σαβεύσκι. Ξέρετε, να βρίσκει τη διάρκεια των χρόνων. Μπάγεβιτς, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Ήταν λιγότερα χρόνια όμως, σαν παίχτης εννοώ.
0: Ναι.
3: Αλλά ήταν συγκλονιστικός παίχτης.
0: Ναι, και τώρα,
3: γι' αυτό σου λέω.
0: Πρέπει
3: να το βάλεις κάτω να το συζητήσεις πολλά. Ο Κόνσκι ήταν πάλι, δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια.
0: Όχι, ναι.
3: Αλλά ήταν από το άθλημα μόνος του.
0: Σωστό.
3: Πολύ σημαντικός ο Σκόκο.
0: Σωστό.
3: Στην εξίσωση να τον βάλεις έκανε διαφορά σε μια ΑΕΚ πολύ προβληματική, να θυμίσω, έτσι, ναι, μετά την διοίκηση Ντέμι. Ο Πινέδα σίγουρα είναι. Για μένα, για παράδειγμα, ο κορυφαίος όλων είναι ο Σαβέσκι.
0: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι είχε.
3: Για να ακολουθήσει ο Μπανάζοβιτς.
1: Mm-hmm. Τα δύο τελευταία πρωταθλήματα της ΑΕΚ νομίζω MVP ήταν και στα δύο Πινέδα.
0: Ναι, ναι, ήταν.
3: Ναι, ναι, ναι, όχι, ναι, σίγουρα μπαίνει.
0: Και εγώ
4: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
9: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
11: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
12: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
13: Πάντα σαν καινούργιες.
11: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610 642 399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
20: Σπόρεθεν Πάτρας. She's crazy like...

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
11: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
12: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
11: Τηλεφόρο Γλαύκου.
12: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
13: Sport FM.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, κλιματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρί. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Patra.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίσεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Τάνια!
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
10: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
11: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
16: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Κυριακή 19 Ιουλίου. Έφτασε μεγάλη μέρα. Μεγάλη μέρα, τελικός Μουντιάλ. Απόψε το βράδυ 10 η ώρα, prime time, Αργεντινή εναντίον Ισπανίας.

Δημήτρης Παπαδήμας στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε για το επόμενο διωράκι. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ό,τι γίνεται θα μας ενημερώνει κατευθείαν και μέσω εμού θα ενημερώνεστε κι εσείς.

Προφανώς ο μεγάλος τελικός, ο μεγάλος βραδινός τελικός παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα Αργεντινή και Ισπανία, μόνο πολύ έτσι το ενδιαφέρον στη σημερινή ημέρα, ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός, το μεγαλύτερο σίγουρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο, για μένα και όλων των αθλημάτων, ναι, θα το πω, όλος ο κόσμος σε κάθε άκρη, σε κάθε γωνιά του πλανήτη θα μαζευτεί απόψε κόσμος, ακόμα και κόσμος που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, μπορεί να βλέπει σπάνια, αλλά το απόψινο παιχνίδι θα στηθεί μπροστά από μια τηλεόραση, μπροστά από κάποια οθόνη και θα το παρακολουθήσει όλοι συντονισμένοι.

Κατά τα άλλα, στις ομάδες μας, έτσι όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, τις ελληνικές ομάδες, δεν έχουμε σήμερα κάποιο φιλικό. Παρ' όλα αυτά, έτσι, κοιτάζοντας τη σημερινή επικαιρότητα, είχαμε δράσει σε άλλα αθλήματα. Είχαμε στο τένις, εκεί όπου Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τον τίτλο στην Ελβετία και στο Γκστάντ. Επιβλήθηκε με 2-1 σετ του Βέλγου του Κολινιών και επέστρεψε έτσι στην κορυφή ενός τουρνουά, πρώτος του τίτλος μετά από 17 μήνες. Σημαντικό επίτευγμα, και ας ελπίσουμε να σημάνει έτσι αυτή η κατάκτηση αυτού του τίτλου την επιστροφή του Στέφανου Τσιτσιπά στο κορυφαίο επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες τον τελευταίο καιρό. Ο προηγούμενος τίτλος του ήταν πριν από 17 μήνες στο Ντουμπάι, και η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στην πορεία μέχρι να επιστρέψει σήμερα για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο στην Ελβετία. Και δεν είναι ο μοναδικός τελικός στο τένις σημερινός, καθώς το βράδυ η Μαρία Σάκαρη θα διεκδικήσει το Athens Open, το οποίο διεξάγεται εδώ στην Αθήνα.

Αντίπαλος της Σάκαρης στον απόψινο μεγάλο τελικό, 8 η ώρα η έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης. Αντίπαλός της λοιπόν έλεγα είναι η Αλίνα Κορνέβα, η 30χρονη Τσέχα, όχι, με συγχωρείτε, η Κρίτσικοβα είναι η αντίπαλός της. Κορνέβα είναι η ταινίστρια που νίκησε στα ημιτελικά, η Μαρία Σάκαρη. Στο τελικό θα αντιμετωπίσει λοιπόν την Κρίτσικοβα, την Τσέχα. Άλλοτε νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη. Με σημαντικές παραστάσεις έτσι, σε μεγάλα τουρνουά. Έχει κατακτήσει και 2 Grand Slam. Έχει και την παράδοση υπέρ της. Έχει νικήσει και στις 3 προηγούμενες συναντήσεις της με τη Μαρία Σάκαρη. Διαβάζω εδώ στο sportpavlafm.gr. Πιο χαρακτηριστική αναμέτρηση των δύο αθλητριών ήταν στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός το 2021. Τότε η Τσέχα είχε επικρατήσει με 9-7 στο τρίτο σετ σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Εκεί όπου η Σάκαρη έφτασε πολύ κοντά στη μεγαλύτερη πρόκριση της καριέρας της, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ελπίζει να τα καταφέρει σήμερα και να κατακτήσει τον τίτλο.

και μπασκετική δράση. Είχαμε με την εθνική μας κάτω των 20 ετών να επικρατεί με 73-56 της Τουρκίας και να παίρνει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξήχθη στη Λιουμπλιάνα. Έτσι ολοκλήρωσε με αφήνοντας θετικές εντυπώσεις την παρουσία της σε αυτό το τουρνουά η εθνική μας ομάδα. Ένα τουρνουά το οποίο είχαμε αποκλειστεί από τη Σερβία λίγες μέρες νωρίτερα και παίξαμε έτσι τα παιχνίδια αυτά για την κατάταξη. Παίξαμε σήμερα για την πέμπτη θέση με την Τουρκία. Πήραμε τη νίκη. Σχετικά άνετα ήρθε η συγκεκριμένη νίκη. Φτάσαμε μέχρι και το συν 18 σε κάποια φάση. Το τουρνουά αυτό, το EuroBasket Under 20, ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ στις 8 η ώρα με τον μεγάλο τελικό. Η κοντεσπόδρια Σλοβενία θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στις 8 η ώρα το τζάμπολ της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στην έδρα του ΠΑΟΚ. Ο 31 χρονών λοιπόν forward αναμένεται να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις μέσα στις επόμενες ώρες και να βάλει την υπογραφή του στο συμβολαιό του για να ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή.

Χθες βράδυ είχαμε αυτό το τρελό μικρό τελικό του Μουντιάλ με Γαλλία και Αγγλία να μας προσφέρουν έτσι ένα άκρος συναρπαστικό, θα το πω, παιχνίδι. 6-4 οι Άγγλοι τελικά πήραν την νίκη και την τρίτη θέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, η καλύτερη θέση που καταλαμβάνουν από τότε που κατάφεραν να σηκώσουν και τον τρόπαιο, στο μοναδικό τρόπο που έχουν καταφέρει να σηκώσουν μέχρι και σήμερα. Εντάξει, είναι μια κάποια επιτυχία για τους Άγγλους. Προφανώς στόχος ήταν η κατάκτηση του τροπαίου. Δεν τα κατάφεραν. Αποκλείστηκαν στον ημιτελικό έτσι όπως αποκλείστηκαν από τον Μέση και την παρέα του. Χθες μπήκαν πολύ πιο σοβαροί, να το πω έτσι, στο παιχνίδι από τους Γάλλους. Γενικά, εντάξει, δεν ήταν και πολύ σοβαρό το παιχνίδι χθες όσον αφορά την αμυντική λειτουργία των ομάδων. Προφανώς το μαρτυράει για το σκορ, 10 γκολ συνολικά. Η Αγγλία προηγήθηκε με 4-0, παρακαλώ πολύ, στο πρώτο ημίχρονο. Κάπου εκεί νομίζω πληγώθηκε και ο εγωισμός των Γάλλων, οι οποίοι έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο με τον Εμπαπέ να σκοράρει 2 φορές και να παίρνει κεφάλι στη μάχη για τον πρώτο σκορ του φετινού Μουντιάλ. Έχει 2 περισσότερα από το Μέση αυτή τη στιγμή. Βέβαια δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ικανός είναι ο Λιονέλ Μέση να βγει στον απόψινο τελικό και να βάλει ένα χατρίκ. Παρ' όλα αυτά, ο Εμπαπέ έχει σαφέστατο προβάδισμα. Έγινε και ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμια κύπελλα. Παρ' όλα αυτά, η Γαλλία χθες δεν κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή. Αν και λογικά θα ερχόταν η ισοφάριση, μείωσε σε 3-4 στο 66ο λεπτό και συνέχισε να πιέζει μια Αγγλία που έδειχνε να τα έχει κάπως χαμένα. Λογικά θα ερχόταν η ισοφάριση, αν δεν ερχόταν το πέναλτι που έκανε ο Γκουστό στην τελική ευθεία του αγώνα, στο 85ο-86ο λεπτό. Κάπου εκεί ήταν, το μετέτρεψε γκολ ο Σάκα για να κάνει το χατρίκ του και να δώσει έτσι τη νίκη στην Αγγλία. Πήγε να γίνει και το απόλυτα τρελό φινάλε και στο τέλος με τον Ντεμπελέ να μειώνει σε 4-5. Κάπου εκεί, μετά από ένα τέτοιο μάτς, λες, μωρέ, λες να γίνει. Ήρθε ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος είχε περάσει λίγο νωρίτερα σαν αλλαγή, για να βάλει ένα φανταστικό γκολ, φανταστική ατομική προσπάθεια και να κλείσει έτσι μια πολύ καλή προσωπικά για τον Τζουμ Μπέλιγχαμ πορεία στο φετινό Μουντιάλ. Γενικά, νομίζω καλή η πορεία των Άγγλων συνολικά στο φετινό Μουντιάλ. Αδικήθηκαν κάπως από το τελευταίο μισάωρο στο παιχνίδι τους με την Αργεντινή.

Κωνσταντίνα Πανούτσου με ενημερώνει breaking που έχει να κάνει με ΑΕΚ, που έχει να κάνει με μεταγραφή. Πάμε κατευθείαν Κώστα Κετσετζόγλου να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.

0: Γεια σου Νίκο.
1: Δημήτρης, γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά φίλε μου, συγγνώμη για το...
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Και η πλάκα είναι ότι ρώτησα πώς σε λένε.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Ρώτησα ποιος είναι μέσα δηλαδή και μου είπανε, αλλά μετά επειδή αποφέρω να το χοντροθύμιο για την τεράστια παραγωγή ταλέντων.
1: Έτσι.
0: Ξέχασα το όνομα. Συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ένα tweet από έναν έγκυρο Ισραηλινό δημοσιογράφο, τον Όρι Κούπερ, που αναφέρει ότι η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση για τον Γκιν Κάγκουα. Είναι ένα όνομα γνωστό, το ξέρουμε, είναι το χαφ της Χάμπολ Μπερσεβά. Τον είχαμε δει και πέρυσι στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Είναι 27 ετών, από τη Ζάμπια. Η Μπερσεβά τον είχε πάρει από τον Ερυθρό Αστέρα. Και είναι ένας παίχτης που έχει αρκετά από τα χαρακτηριστικά του Πινέδα, κυρίως την κίνηση, ότι είναι ένας box-to-box χαφ. Και επειδή και πέρυσι είχε υπάρξει ένα ενδιαφέρον από την ΑΕΚ και είχε γίνει και μια σχετική ερώτηση στον Μάρκο Νίκολιτς και είχε μιλήσει καλά για τον παίχτη, γιατί και αυτός και ο Ριμπάλτα τον γνωρίζουν από πριν, γιατί πριν πάει στην Ερυθρό Αστέρα έπαιζε στο ρωσικό πρωτάθλημα που ήταν και οι δύο. Ο Ριμπάλτα ήταν τεχνικός διευθύντης της Ενίδα Αγίας Πετρούπολης, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν προπονητής στη Λοκομοτίβ και γνώριζαν τον παίχτη και είχε μιλήσει πολύ καλά για αυτόν ο προπονητής. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχει λογική να είναι ο συγκεκριμένος. Δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση από την ΑΕΚ, είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς έχει βγει τώρα πολύ πρόσφατα. Απλά το λέω γιατί είναι και σοβαρός δημοσιογράφος αυτός που το έχει γράψει. Και ξαναλέω ότι είναι ένας παίχτης που έχει αρκετά από τα στοιχεία του Πινέδα, όχι όλο το πακέτο, αλλά έχει αρκετά από τα στοιχεία του Πινέδα, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και υπήρχε και ενδιαφέρον, είχε γίνει κάποια συζήτηση και πέρυσι το καλοκαίρι. Αυτό μέχρι στιγμής το κρατάμε και ό,τι άλλο είναι νεότερο ξαναμιλάμε.
1: Ωραία, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ να είσαι καλά. Εγώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κιτατζόγλου, μας μετέφερε τα τελευταία νέα για αυτό το νέο όνομα που μπαίνει στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στο Μεξικό και στην Μοντερέι και στον Ματίας Αλμέιδα θα επανενωθεί. Kings Kangua, λοιπόν, το τελευταίο όνομα αυτό που βγαίνει στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

27 χρονών, ο Kings Kangwa από την Ζάμπια, όπως μας είπε και ο Κώστας Κιτσετζόγλου, στη Χάπουελ Μπερσεβά. Βλέπω εδώ από το 2024. Συνολικά μαζί της έχει πραγματοποιήσει 82 εμφανίσεις, 28 γκολ και 19 assist. Οι επιδόσεις του έτσι όσον αφορά τα νούμερα, έχει αγωνιστεί και σε Ερυθρό Αστέρα και στο Βέλγιο με την Κορτράι και στη Ρωσία με την Arsenal Τούλα. Από το 2019 βρίσκεται στην Ευρώπη.

γεμάτη χρονιά του πέρσι, κοιτάζοντας λίγο τα νούμερά του. Αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια, τα περισσότερα από αυτά συντριπτική πλειοψηφία ως βασικός με τη Χάπολ Μπερσεβά. Σκόραρε μάλιστα 12 φορές, είχε και 11 assist, διψήφιος και στις δύο αυτές κατηγορίες, να το πω έτσι, στο πρωτάθλημα του Ισραήλ και στο... Ναι, στο πρωτάθλημα του Ισραήλ είναι βασικά όλα του τα γκολ, βλέποντας εδώ. Να δούμε αν θα προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση για την ΑΕΚ. Εντάξει, προφανώς πολύ δύσκολο όποιος παίκτης για να αποκτηθεί, το είπα, και ο Κάγκου να μην είναι. Όποιος και να αποκτηθεί θα είναι δύσκολο να μπει στα παπούτσια του Πινέδα. Πρόσφερε πάρα πολλά ο Μεξικανός. Πολύ μεγάλη η ποιότητά του, από τις ηγετικές μορφές της ΑΕΚ στην πορεία της αυτή την τετραετία.

0: Παρέλειψα να σας πω ότι έχουμε και Φόρμουλα 1 σε εξέλιξη με τον Αντωνέλη να προηγείται. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, θα πούμε περισσότερα για Φόρμουλα 1 μετά και το πολιτικό δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε. Επιστρέφουμε εδώ, Bookman Sport FM 94,6.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία. Για άριστο αποτέλεσμα, με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. Ωτ κουτήρ.
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Sport FM Patras.
12: Σε προχωρημένη σύψη, ανοιχτά τη Στήλου και τη ΣΚΟ αντίστοιχα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από απόψε και κάθε βράδυ μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
13: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
14: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
13: Και τις βαλίτσες, τι τις θέλεις?
14: Για

0: έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
9: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
8: Γιατί?
9: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
8: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μπήκαμε στο FM 94,6. Σας έλεγα για Φόρμουλα 1 πριν πάμε στο break. Ο Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε την νίκη στο Βέλγιο και στην πίστα του Spa. Επέστρεψε στις νίκες ο Αντωνέλη, ο πρωτοπόρος στη γενική βαθμολογία των πιλότων, μετά από 3 Grand Prix στα οποία δεν είχε καταφέρει να πάρει νίκη. Είχε πάρει 5 συνεχόμενες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος του φετινού της Φόρμουλα 1, μετά από την πρεμιέρα και την νίκη που είχε πάρει ο Ράσελ επίσης με Mercedes. Ο Αντωνέλη έκανε 5 σερί νίκες. Ακολούθησε η νίκη του Χάμιλτον στη Βαρκελόνη, η νίκη του Ράσελ στην Αυστρία και η νίκη του Λεκλέρ στη Μεγάλη Βρετανία, για να έρθει ο Αντωνέλη τώρα να επιστρέψει στις νίκες και να μεγαλώσει τη διαφορά του ως ο πρωτοπόρος στη γενική βαθμολογία των πιλότων. Λοιπόν, ο Λεκλέρ στη δεύτερη θέση, στην τρίτη ο Verstappen, τέταρτος έμεινε ο Χάμιλτον, πέμπτος ο Πιάστρι, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Νόρις, όγδος ο Μπορτολέτο, ένατος ο Λίντμπαλτ και ο Κολαπίντος συμπλήρωσε έτσι την πρώτη δεκάδα, για να κάνω και την αναφορά όπως πρέπει. Αντωνέλη λοιπόν, ο μεγάλος νικητής στο Spa.

Διαβάζω στο sportpavlafm.gr ότι ο Kings Kangwa μας πεντέφερε ο Κώστας και Τσετζόγλου νωρίτερα για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για την απόκτησή του. Ο Kangwa λοιπόν πέρσι είχε αναδειχθεί και MVP του πρωταθλήματος στο Ισραήλ με τα 12 γκολ και τις 11 assist που μοίρασε. Πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του, 27 χρονών. Να θυμίσω, είχε αντιμετωπίσει και την ΑΕΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του conference πέρσι, είχε ξεχωρίσει και τότε για την ένταση και την επιθετικότητα που έβγαζε στο παιχνίδι του. Είναι λοιπόν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει στο χαστρό της η ΑΕΚ μετά την αποχώρηση του Ορμπέλιν Πινέδα.

ρίχνοντας έτσι μια ματιά στα της επικαιρότητας, της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας για το Μουντιάλ, θα μιλήσουμε σε λιγάκι. Στον Παναθηναϊκό ημέρα, Φαν Ντρόγκελεν, ο Ολλανδός αριστεροπόδαρος στόπερ, αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από τους πράσινους και να αποτελέσει έτσι την τελευταία, την πιο πρόσφατη μάλλον, γιατί δεν θα είναι η τελευταία, μεταγραφική τους κίνηση για το φετινό καλοκαίρι. Στα του Ολυμπιακού είχε χθες το φιλικό, φιλική ήττα από τον Άγιαξ με 1-0, με την βασική του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ενδεκάδα παρατάχθηκε χθες ο Ολυμπιακός, τη βασική ενδεκάδα που έχει περισσότερο στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ, όσο μπορεί βέβαια να έχει πράγματα στο μυαλό του τώρα, καθώς αναμένονται και άλλες κινήσεις από τον Ολυμπιακό. Θα είναι διαφορετικό το ρόστερ όπως θα ξεκινάμε τη φετινή σεζόν. Ιτήθηκε λοιπόν ο Ολυμπιακός, είχε εκεί τις ευκαιρίες του με το Γιάρεμτσουκ, δεν τις εκμεταλλεύτηκε ο Ουκρανός σε 2-3 περιπτώσεις. Δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Άγιαξ με ένα γκολ στο 20 λεπτό κατάφερε να πάρει τελικά την νίκη. Για τον Ολυμπιακό τα έχετε ακούσει και νωρίτερα. Εδώ στους 94,6 για τα περί Κοτάρσκι που ακούγονται. Δεν φαίνεται να ασχολείται ο Ολυμπιακός με την περίπτωση του πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Αντίθετα, μάλλον ο Ορτέγκα είναι αυτός που βρίσκεται έτσι σε πιο προχωρημένες συζητήσεις με τους ερυθρόλευκους, καθώς φαίνεται ότι ο Τζολάκης θα αποχωρήσει για να αγωνιστεί και αυτός στην Premier League, όπως έφυγε και ο Κοστούλας πέρσι για να πάει στην Brighton. Ο Τζολάκης φαίνεται ότι θα καταλήξει στη Χαλ, την νεοφώτιστη στην Premier League. Ο Ολυμπιακός μιλάει με τον Ορτέγκα, τον Πολύπυρο goalkeeper, περισσότεροι τον θυμόμαστε από την παρουσία του στη Manchester City ως αναπληρωματικός θερματοφύλακας, παίζοντας πάντως κάποια παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Pep Guardiola. Από τις υπόλοιπες ομάδες έτσι, της κορυφαίας κατηγορίας, ξεχώρισα την είδηση με την πώληση του Αλμίρα από τον Αστέρα Τρίπολης στη Τζουργκάρντεν. Ο νεαρός μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σουηδία. Η σουηδική ομάδα φέρεται να κατέβαλε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή της από τον Αστέρα. Νομίζω καλή κίνηση για τον Αλμίρα σε ένα πρωτάθλημα που νομίζω ότι θα του ταιριάξει. Πολύ δυνατά φυσικά προσόντα ο νεαρός μέσος, και πάει σε μια ομάδα η οποία είναι από τις καλές του σουηδικού πρωταθλήματος, από τις ιστορικές τουλάχιστον. Εντάξει, δεν θα σας πω ότι παρακολουθώ σουηδικό πρωτάθλημα, δεν παρακολουθώ. Ρίχνοντας μια ματιά στη βαθμολογία της, σε εξέλιξη βρίσκεται το σουηδικό πρωτάθλημα. Σε 11 αγώνες έχει δώσει η Τζουργκάρντεν, βρίσκεται στην 5η θέση, αρκετά μακριά από την κορυφή. Εντάξει, προφανώς μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους στη χώρα της, και αυτό νομίζω ότι θα κάνει καλό στον Αλμίρα, ο οποίος εμφανίστηκε έτσι να το πούμε στο προσκήνιο την περσινή σεζόν, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις με τη φανέλα του Αστέρα και κέρδισε έτσι να το πούμε με τις εμφανίσεις του αυτή τη μεταγραφή στη Τζουργκάντεν.

πολλές ελληνικές ομάδες που θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις νέα σεζόν. Προφανώς έχουν τώρα στραμμένα τα βλέμμα τους στα προκριματικά που δεν αρχούν, έρχονται πολύ πολύ σύντομα, με την ΑΕΚ να μπαίνει τελευταία, να είναι έτσι λίγο πιο άνετη όσον αφορά το χρόνο. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχικά, στη συνέχεια και ο Ολυμπιακός θα μπουν σε αυτά τα δύσκολα, πολύ δύσκολα παιχνίδια τόσο νωρίς σεζόν, τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν που κρίνεται ουσιαστικά το ευρωπαϊκό σου μέλλον. Γνωρίζουμε όλοι το πόσο απαιτητικά είναι αυτά τα παιχνίδια στα οποία οι ομάδες παρατάσσονται χωρίς να είναι ουσιαστικά έτοιμες. Όλες οι ομάδες έχουν τους παίρνει δηλαδή βελτίωση όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι και την ενίσχυση του ρόστερ. Το θέμα είναι να παρουσιαστούν και όσο το δυνατόν πιο έτοιμες.

για να επιστρέφουμε έτσι λίγο σε Μουντιάλ, όπως το απαιτεί η σημερινή μέρα. Χθες, μετά από τον τρελό αυτό μικρό τελικό, το 6-4, την νίκη της Αγγλίας κόντρα στους Γάλλους, είχαμε και το αντίο του Didier Deschamps. Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία των Tricolor. Μια άκρως επιτυχημένη παρουσία για τον Didier Deschamps. Παγκόσμιος πρωταθλητής, προφανώς το 2018, έφτασε και στον τελικό του προηγούμενου Μουντιάλ στο Κατάρ. Σήκωσε και το Nations League το 2021, είχε φτάσει και στον τελικό του Euro το 2016. Προφανώς τεράστια η παρακαταθήκη που αφήνει για ποιον, για τον Ζίνεντιν Ζιντάν, ο οποίος επιστρέφει και θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Didier Deschamps. Επιστρέφει λοιπόν ο Ζιζού για να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του, να επιστρέψει έτσι μετά από εκείνο την τρελή αποχώρησή του από την εθνική, από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου κόντρα στους Ιταλούς, εκείνη την αϊκόνικη κουτουλιά του στον Ματεράτσι και την αποβολή του. Τώρα επιστρέφει για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά από την παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης και μετά από αποχή έτσι πολλών ετών. Θα αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του,

Η Γαλλία κυρίαρχη στα παγκόσμια κύπελα. Στα τρία πλέον. Τελευταία παγκόσμια κύπελα. Εντάξει, και παραδοσιακά η Γαλλία. Προφανώς σταθερά μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του κόσμου. Και φέτος μπήκε στο τουρνουά ως το μεγαλύτερο φαβορί, ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί τέλος πάντων, για να φτάσει μέχρι το τέλος. Και αλήθεια είναι ότι τα πήγαινε περίφημα μέχρι να βρει απέναντί της την Ισπανία, την φοβερή αυτή ομάδα που λέγεται Ισπανία, για να την σβήσει ουσιαστικά και να πάρει εκείνη την πρόκριση για τον απόψινο μεγάλο τελικό. Όπως και να έχει, η Γαλλία, παρόλο που ήταν φαβορή, μας άφησε πολλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όπως και η Αγγλία άλλωστε, παρόλο που εν τέλει μάλλον οι φίλοι τους θα είναι απογοητευμένοι που δεν κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό. Και η Αγγλία έδειξε μπόλικα θετικά στοιχεία, έχοντας τον Κέιν και τον Μπέλιγχαμ να αναλαμβάνουν τους ηγετικούς ρόλους και να την οδηγούν σε αυτό το τουρνουά. Εξαιρετική η πορεία της, μεγάλη νίκη της στο Αζτέκα κόντρα στο Μεξικό, με εκείνη την πολύ μεγάλη πρόκριση. Προηγήθηκε, μια χαρά τα πήγαινε για 60 λεπτά στον ημιτελικό της με την Αργεντινή, ακολούθησε όμως η καθίζηση. Εντάξει, μπορεί να γίνει πάρα πολύ συζήτηση για το τι έφτιαξε για εκείνη την καθίζηση της Εθνικής Αγγλίας, αν ήταν επιλογή του Τούχελ, αν ήταν ένστικτο των παιχτών, αν ήταν ένα γενικότερο μπέρδεμα που επικράτησε στον αγωνιστικό χώρο εκείνο το βράδυ. Της κόστησε πάντως, και φαινόταν ότι θα της κοστίσει. Τουλάχιστον γλύκανε, έτσι να το πω έτσι, χρήσωσε το χάπι με τη χθεσινή νίκη της.

Πάντως χθες βράδυ αυτός ο μικρός τελικός αποζημίωσε όποιους επέλεξαν να κάτσουν να τον παρακολουθήσουν. Μας έδωσε τουλάχιστον αυτό που δεν περιμέναμε, να είναι δηλαδή ένα τόσο ανταγωνιστικό παιχνίδι με τόσο ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς να εξελιχθεί έτσι όπως εξελίχθηκε. Ένα παιχνίδι το οποίο οι περισσότεροι από εμάς, είμαι σίγουρος, και από εσάς δεν βρίσκει νόημα στο να υπάρχει αυτό το παιχνίδι, ο μικρός τελικός, το παιχνίδι για την τρίτη θέση. Τουλάχιστον το χθεσινό παιχνίδι ήταν τουλάχιστον συναρπαστικό, να κάτσεις να το παρακολουθήσεις. Εντάξει, έχει και ένα νόημα, είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι. Οπότε πέρασαν τόσες μέρες, οπότε ξεκινούσε το παγκοσμίο κύπελο και να φτάσαμε στην τελευταία μέρα του. Ένα παγκόσμιο κύπελο διαφορετικό από κάθε προηγούμενο, με την αύξηση των ομάδων και τα λογικά, θα πω εγώ, ρεκόρ που γίνονται λόγω και της αύξησης των παιχνιδιών, παρόλο πάντως που κράτησε περισσότερο από κάθε άλλο μουντιάλ, σαν νερό, αν και ότι πέρασε.

Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε κι εσείς τα μηνυματάκια σας, ό,τι θέλετε. Εντάξει, προφανώς σε κλίμα Μουντιάλ, σε κλίμα μεγάλου τελικού βρισκόμαστε σήμερα. Αλλά έτσι καθώς ολοκληρώνεται το φετινό παγκόσμιο κύπελο, τι κρατάτε, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Υπήρχαν και αυτά, εννοείται, στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, δεν ήταν και λίγα. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Κώστα Μιαούλη και θα επιστρέψουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmasters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούργιες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
13: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
12: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
13: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
12: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Μονακό, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου, που ανακοίνωσε την απόκτησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Δημήτρης Παπάδημας.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Να κλείσω έτσι τις Φόρμουλα 1. Σας είπα νωρίτερα για το Grand Prix του Βελγίου, το οποίο ολοκληρώθηκε. Να σας πω πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία των πιλότων μετά από αυτόν τον αγώνα. Ήταν ο 10ος αγώνας στη σεζόν στη Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη με τη νίκη του ανέβηκε στους 204 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι και με 159 βαθμούς. Τρίτος ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και με 154 βαθμούς. Λίγο πιο πίσω ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι 126. Πέμπτος ο Λάντο Νόρις με 103. Αυτοί έχουν πάνω από 100 βαθμούς. Στην έβδομη θέση, πέρασα τον έκτο, τον Όσκαρ Πιάστρι με 92. Στην έβδομη ο Μαξ Verstappen με 91. Αυτή η επτάδα είναι που έχει ξεχωρίσει. Πιο πίσω τη δεκάδα συμπληρώνουν Χάτζαρ, Γκασλί και Λόσον. Επόμενο Grand Prix για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 την επόμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία, το 11ο Grand Prix.

Και ρίχνοντας μια ματιά στα διεθνή μέσα, βλέπω ότι ο Γιούργεν Κλοπ θα είναι οριστικά ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας. Λέγαμε νωρίτερα για τον Ζιντάν, θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γαλλίας. Ο Κλοπ θα είναι σε αυτή της Γερμανίας, σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports. Διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες σε πρόσφατο ραντεβού που είχαν οι δύο πλευρές, και ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους. Το συμβόλαιό του θα έχει ισχύ έως το παγκόσμιο κύπελο του 2030. Ένας Γιούργεν Κλοπ ο οποίος άφησε τη Λίβερπουλ το 2024, το καλοκαίρι του 2024, πριν από δύο χρόνια δηλαδή. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τη Red Bull ως σύμβουλος των ομάδων της, και όλα δείχνουν ότι επιστρέφει τώρα στους πάγκους με ενεργό ρόλο, με τον ρόλο στον οποίο τον είχαμε συνηθίσει σαν φίλος της Λίβερπουλ. Μια χαρά το ακούω να επιστρέψει, αφού πρόκειται για την εθνική ομάδα της χώρας του. Προφανώς το έχει δηλώσει και ο ίδιος, ότι τουλάχιστον για την Αγγλία, δηλαδή αν επέστρεφε στην προπονητική όσον αφορά τους συλλόγους, που δεν ήταν η πρόθεσή του, προφανώς το έχει δηλώσει ότι δεν θα επέστρεφε για κάποια άλλη ομάδα εκτός από τη Λίβερπουλ. Βέβαια αυτά τα έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζουν και να συμβαίνουν διαφορετικά από όπως μας τα έχουν πει αρχικά. Αλλά ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει για τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, της απογοητευτικής Γερμανίας, στο φετινό Μουντιάλ. Ο Κλοπ θα κληθεί να μαζέψει έτσι τα πράγματα εκεί πέρα και να κάνει ξανά την Γερμανία υπερδύναμη.

λιγότερες από 4 ώρες μένουν για την έναρξη του σπουδαίου μάτς, του σπουδαίου τελικού, του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Δεν περνάνε οι ώρες, η αλήθεια είναι. Αυτή η αναμονή έτσι, για αυτά τα μεγάλα μάτς είναι λίγο περίεργη. Έχουμε μπει παρόλα αυτά στην τελική ευθεία. Το βράδυ θα τεθούν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες που το άξιζαν, κατά την άποψή μου, να βρίσκονται σε αυτόν τον μεγάλο τελικό. Μια ανάσα πριν την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου. Ξεκινώντας έτσι λίγο με την Ισπανία, η οποία παρότι ξεκίνησε με την ισοπαλία κόντρα στο Κάμπο Βέρντε, στο πράσινο κροτήρι, το 0-0 εκείνο, στη συνέχεια βρήκε ρυθμό και δεν σταμάτησε πουθενά με συνεχόμενες νίκες, 6 τον αριθμό. Αρχικά νίκησε Σαουδική Αραβία με 4-0 και την Ουρουγουάη με 1-0 στη φάση των ομίλων. Στη συνέχεια εύκολα 3-0 την Αυστρία στους 32. 1-0 την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο στους 16. Κόντρα στο Βέλγιο επιβλήθηκε με 2-0. Επεισοδιακά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Σε αυτό το μάτς δέχτηκε και το μοναδικό της γκολ που έχει δεχθεί σε καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της στο φετινό Μουντιάλ. Μια Ισπανία η οποία δεν έχει βρεθεί και ποτέ πίσω στο σκορ στο φετινό Μουντιάλ. Πραγματικά εντυπωσιακό και πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που βρεθεί απόψε πίσω στο σκορ. Να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι ο De La Fuente θα έχει φτιάξει ένα σχέδιο και γι' αυτό. Λέγαμε λοιπόν για την νίκη της Ισπανίας με 2-1 κόντρα στο Βέλγιο και ακολούθησε η νίκη της με 2-0 κοντρά στους Γάλλους, επιβλητικότερη νίκη από ό,τι δείχνει το τελικό αυτό 2-0. Μια Ισπανία η οποία σου δίνει την αίσθηση, σου την έδινε η αλήθεια είναι από την αρχή του τουρνουά, εντάξει αν εξαιρέξουμε το παιχνίδι της πρεμιέρας κοντρά στο πράσινο ακροτήρι, ότι είναι η πιο ομάδα, να το πούμε έτσι, από αυτές που θα διεκδικούσαν το τρόπαιο, που φαινόταν ότι ομάδα, να το πούμε έτσι, από αυτές που θα διεκδικούσαν το τρόπαιο, που φαινόταν

υπάρχει στις τάξεις των εθνικών ομάδων της Ισπανίας, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε όλα τα αθλήματα. Οι Ισπανοί είναι παντοδύναμοι σε όλα τα ομαδικά αθλήματα και στα ατομικά. Εντάξει, προφανώς μια χώρα με τεράστια ιστορία όσον αφορά τον αθλητισμό, και μιλώντας έτσι και πιο ειδικά για το ποδόσφαιρο, μας το έχει δείξει πάρα πολλές φορές και από τις μικρές εθνικές της ομάδες. Αυτή την πολύ καλή δουλειά λοιπόν που έκανε ο De La Fuente στις μικρές εθνικές ομάδες την κάνει και στην ομάδα των ανδρών των Ισπανών, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά σε ένα ιστορικό επίτευγμα στο να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελλο για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Θυμίζω, το 2010 κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελλο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής, ένα κατά τη γνώμη μου από τα έτσι ωραιότερα παγκόσμια κύπελα, εντάξει, για διάφορους λόγους. Έκτοτε η Ισπανία είχε απογοητευτικές πορείες. Είχε αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων στη Βραζιλία το 2014 και από τη φάση των 16 σε Ρωσία και Κατάρ. Ήρθε η φετινή ομάδα για να μας θυμίσει τι έστει η Ισπανία και να επιστρέψει έτσι στα γνωστά της στάνταρ. Προφανώς μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη τα τελευταία πολλά χρόνια, και έχει μπροστά της την ιστορική αυτή ευκαιρία απόψε.

Γιάννας Ντελαφουέντε, ο οποίος είναι από το 2013. Το τσέκαρα τώρα στις μικρές εθνικές ομάδες της Εθνικής Ισπανίας. Ξεκίνησε από την ΚΑΠΑ 19, πήγε στην ΚΑΠΑ 21, πήγε στην ΚΑΠΑ 23, να αναλάβει τη Ρόχα. Μια Ισπανία, η οποία και ένας Ντελαφουέντε μάλλον, ο οποίος έχει χτίσει έτσι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Μια ομάδα η οποία, εντάξει, προφανώς έχει ο στάρ τον, αυτό το παιδί θαύμα, τον Λαμίν Γιαμάλ, που σε καμία περίπτωση πάντως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κουβαλήσει τους Ισπανούς στη φετινή διοργάνωση. Οι Ισπανοί έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει λόγω του ότι είναι πραγματικά καλή ομάδα και όχι εξαιτίας, περισσότερο μάλλον εξαιτίας ενός ποδοσφαιριστή, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Αργεντινής.

Ένας φίλος εδώ στέλνει για την Αγγλία. Λέει: οι Άγγλοι ήταν παράξενοι, έπαιζαν καταπληκτικά για 55 λεπτά μέχρι που πέτυχαν τον γκολ και μετά όλοι κλείστηκαν στην άμυνα για 40 λεπτά. Αυτό θα στοιχειώνει τους Άγγλους για πάντα. Ναι, προφανώς. Τα ήθελαν και τα έπαθαν, να το πούμε έτσι, οι Άγγλοι, στον ημιτελικό τους κόντρα στους Αργεντινούς. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσουμε. Προφανώς ήταν, πιστεύω δηλαδή προσωπικά, ότι παίζει ρόλο και το ψυχολογικό. Το πολύ μεγάλο βάρος που υπάρχει σε αυτή την ομάδα για να καταφέρει να κάνει το επόμενο βήμα. Όταν λέμε επόμενο βήμα, είναι η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. Προφανώς να πήγαινε στον τελικό. Ίσως να έπαιξε και αυτό το ψυχολογικό ρόλο. Ποιος ξέρει τι περνάει από το μυαλό των ποδοσφαιριστών εκείνη την ώρα. Παρόλο που μιλάμε για ποδοσφαιριστές του κορυφαίου επίπεδου, έτσι, που έχουν συνηθίσει να παίζουν για μεγάλους στόχους κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Προφανώς για να φτάσει κάποιος να παίζει στην Εθνική Αγγλίας έχει ζήσει πάρα πολλά. Αλλά

όπως και να το κάνουμε, όταν πρόκειται για παγκόσμιο κύπελο, όταν πρόκειται για μουντιάλ, όταν πρόκειται για έναν ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου, δεν είναι πολλοί αυτοί που το έχουν ζήσει και που έχουν εμπειρίες από τέτοιες πολύ μεγάλες περιστάσεις. Ένας άλλος φίλος σχολιάζει για το αν το άξιζαν οι δύο ομάδες που βρίσκονται σήμερα στο τελικό. Λέει δηλαδή καταδικάζουμε Αγγλία και Γαλλία για ένα λάθος παιχνίδι και επικροτούμε την Αργεντινή για τρία καλά τελευταία τέταρτα. Εντάξει, έτσι είναι το η διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου. Τα πάντα κρίνονται σε ένα παιχνίδι, σε 90 λεπτά, ίσως και λίγο παραπάνω. Αν έχουμε παράταση, αν πάμε παραπέρα. Αυτό είναι. Ένα παιχνίδι, νοκάουτ. Έτσι το αγαπήσαμε το παγκόσμιο κύπελλο. Ευτυχώς αυτό δεν έχει αλλάξει ακόμα. Δεν παίρνω και όρκο τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια με τη φόρα που έχει πάρει ο Ινφαντίνο και με τις αλλαγές του. Αλλά πάντα έτσι ήταν. Όλα κρίνονταν σε ένα παιχνίδι.

ένας άλλος φίλος γράφει για τον Τούχελ και ότι αν από ό,τι καταλαβαίνω καλά αυτό εξηγεί το ότι η Αγγλία ετήθηκε τελικά στον ημιτελικό της με τη Γερμανία. Προφανώς έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για τον Τόμας Τούχελ και το πώς προσέγγισε το παιχνίδι από τον πάγκο του. Πώς προσέγγισε το τελευταίο μισάωρο, γιατί το πρώτο 60 λεπτό στην αναμέτρηση η Αγγλία το διαχειριζόταν άψογα. Μέχρι και να προηγηθεί δηλαδή, όλα έδειχναν ότι είχε το πάνω χέρι στον ημιτελικό. Από εκεί και πέρα προφανώς έγιναν λάθος επιλογές. Προφανώς ο προπονητής είναι ο πρώτος που έχει την ευθύνη. Δεν ξέρω αν ήταν 100% οδηγία του να κλειστεί τόσο πολύ η Αγγλία. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα εννοείται ότι βαραίνει και τον Τόμας Τούχελ. Εντάξει, προφανώς την Αγγλία και εκτός Αγγλίας πολλοί μιλάνε ακόμα και για, ζητούν ακόμα και την απόλυσή του. Δεν ξέρω, δεν είμαι από αυτούς που θα περίμενα να δω τον Τούχελ να αποχωρεί άμεσα από τον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας.

να σας κάνω ένα έτσι μικρό μπασκετικό διάλειμμα για πληροφορία στην Κουζέρβα ότι ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ θα φτάσει στην Ελλάδα την Τετάρτη 22 του μηνός το βράδυ αργά 11 παρατέτατο με πτήση από τη Μαγιόρκα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Μια μεγάλη μεταγραφή του μπασκετικού Ολυμπιακού, ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ έρχεται και αυτός λοιπόν στην Ελλάδα για να περάσει έτσι τις ιατρικές εξετάσεις, να ολοκληρωθούν τα τυπικά και να γίνει και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού.

Ένας άλλος φίλος χαρακτηρίζει τον Τούχελ πετυχημένο και λέει ότι αξίζει την παραμονή του. Έχει το υλικό για να πάρει ευρωπαϊκό σε 2 χρόνια. Εντάξει, μόλις τελείωσε το παγκόσμιο. Έχουμε ακόμα για το επόμενο Euro. Αλλά όντως και εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία έχει το υλικό. Πάντα θα το έχει το υλικό η Αγγλία. Τεράστια ποδοσφαιρική βιομηχανία. Μπορώ να το πω έτσι. Σίγουρα η Αγγλία είναι καταδικασμένη, να το πω έτσι, να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί τίτλους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, πάμε να ακούσουμε και ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Πάτρα. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
11: Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε σήμερα ότι ερευνά πληροφορίες σχετικά με επίθεση στη διάρκεια της νύχτας σε υποκατασκευή ιρανικό πυρηνικό σταθμό. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό όταν επιθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Στη διάσωση περίπου 60 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άλλοι 47 μετανάστες διασώθηκαν από τους καλούς λιμένες. Τις ορούς δύο μεταναστών, ενός άνδρα και ενός κοριτσιού, εντόπισαν οι αρχές σε προχωρημένη σύψη ανοιχτά της Στήλου και της ΚΟ αντίστοιχα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μαρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
14: Ναι.
13: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
16: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης,
14: Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Μπιγκόν Σπορ FM 94,6 και έχουμε νέα για Παναθηναϊκό, αναμενόμενα μεν, αλλά νέα. Δε, έχουμε Διονύση Δεσίλα μαζί μας, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, γεια σας Δημήτρη και στον κόσμο. Καλησπέρα. Έχουμε την επισημοποίηση της απόκτησης του Ρικ Φαντρόγγελεν του Παναθηναϊκού. Για να γίνω σαν αναφέρει, είπα Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρικ Φαντρόγγελεν με μεταγραφή από την τουρκική Σάμσουσπορ. Ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Έχει ένα βιογραφικό του παίκτη η ανακοίνωση και καταλήγει καλωσορίζουμε τον Ρικ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Όπως το βλέπω τις φωτογραφίες, πήρε και τη φανέλα με το νούμερο 55. Είναι επίσημο λοιπόν μια ακόμη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Συμβόλαιο υπέγραψε και ανακοινώθηκε ο Φαντρόγγελεν μέχρι το 2030.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Διονύση Δεσίλα. Σημαντική μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Οριστικοποιήθηκε, επισημοποιήθηκε ο Ρικ Φαντρόγγελεν. Είναι ο νέος αμυντικός των Πράσινων.

Αλεξανδρόγγελεν, λοιπόν, από τη Samsung Sport στην Τουρκία από το 2023, από το καλοκαίρι του 2023, και στη Samsung Sport με την οποία, στην οποία μάλλον ολοκλήρωσε την παρουσία του έχοντας 112 εμφανίσεις, πάρα πολλά παιχνίδια, βασικός αμυντικός της. Έχει αγωνιστεί και σε Γερμανία, έχει αγωνιστεί και σε Ολλανδία, 95 εμφανίσεις με το Αμβούργο, 49 εμφανίσεις με τη Σπάρτα Ρότερνταμ στην Ολλανδία, είναι και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας πριν χρόνια. Στα 27 του λοιπόν έρχεται για να αποτελέσει τον νέο αμυντικό του Παναθηναϊκού.

ένα παντρόχελεν, ο οποίος έχει μια πολύ ωραία, έτσι, ωραία, ενδιαφέρουσα, γιατί έχει και μερικά άσχημα κομμάτια, ιστορία. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο θεματάκι πριν από μερικές μέρες, όταν έγινε γνωστό τέλος πάντων ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει δικό του τον Ολλανδό στόπερ. Έγραψε ο Στέφανος Κουριανόπουλος ένα πολύ ωραίο θεματάκι στο sportpavlafm.gr. Μπορείτε να μπείτε να το βρείτε και να το διαβάσετε. Λέει για όλη την ιστορία του Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος είχε εμπλακεί και σε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα το 2002, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για εκείνον. Είχε προηγηθεί έτσι μια δύσκολη αγωνιστικά περίοδος για αυτόν. Δεν αγωνιζόταν στην Ουνιόν Βερολίνου, είχε και ένα σοβαρό τραυματισμό. Μπαίνετε, τα διαβάζετε όλα στο θέμα, στο sportpavlafm.gr.

Ένας φίλος εδώ δίνει μια νότα ΑΕΚ στα σχόλια και ρωτάει για Αλεξίου και Χρυστακόπουλο αν τους βλέπω να ξεκινάνε στο Super Cup και στο τελικό εκεί με τον Όφη. Μακάρι να ξεκινήσουν, γενικά μακάρι να πάρουν χρόνο συμμετοχής και τα δύο αυτά παιδιά. Αν και περισσότερο τον Αλεξίου βλέπω, παρόλο που δεν τον έχω παρακολουθήσει live να αγωνίζεται έτσι ολόκληρο παιχνίδι, από όσα έχω δει και από όσα ακούω, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με πολλά καλά χαρακτηριστικά. Ελπίζουμε να πάρει χρόνο. Θυμίζω πολλά χρόνια στην Ίντερ και στις ακαδημίες της, έχοντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε πολλά από αυτά τα χρόνια. Για εκρώτησε ένας φίλος, αλλά για μπάσκετ, για το αν έκλεισε τον γκάρ της Μακάμπι. Αν εννοείς, φίλε μου, τον Τζεφ Ντάουτιν, διάβαζα χθες το βράδυ ότι στο Ισραήλ, σύμφωνα με μέσα του Ισραήλ δηλαδή, βρίσκεται κοντά στην Νάπολη, στην Ιταλική Νάπολη, η οποία αγωνίζεται στο EuroCup. Ο Τζεφ Ντάουτιν, ο Αμερικανός γκάρ,

για την ΑΕΚ. Ακούσατε νωρίτερα και για το νέο μεταγραφικό της στόχο, το νέο όνομα που μπήκε στο μεταγραφικό της ρεπορτάζ, αυτό του Καγκουά, μέσου της Χάπου Ελ Μπερσεβά, ο οποίος φέρεται να αρέσει στους ανθρώπους της Ένωσης για αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πινέδα. Επιστρέφοντας έτσι λίγο σε στα του Μουντιάλ και στα του μεγάλου τελικού που θα παρακολουθήσουμε απόψε στις 10 το βράδυ, λέγαμε νωρίτερα για την Ισπανία, 37 παιχνίδια ήττη, παρακαλώ, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών της Ισπανίας από το 2024 και μια ήττα της από την Κολομβία. Έκτοτε έχει 27 νίκες και 10 ισοπαλίες. Μάλιστα, αν δεν ιτηθεί ούτε απόψε, θα σπάσει το ρεκόρ της Ιταλίας. Είχε και αυτή 37 συνεχόμενα μάτς χωρίς ήττα από το 2018 έως και το 2021.

Σερί 37 αγώνων αίτητη είχε και η Αργεντινή από το 2019 έως το 2022, όταν έφτασε να κατακτήσει και το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε πολλά για την Ισπανία και για την Αργεντινή, προφανώς έχουν υποθεί ακόμα περισσότερα. Λέγαμε για την Ισπανία ότι είναι ο ορισμός της ομάδας και βασίζεται κυρίως στο ομαδικό, το ότι έχει φτάσει μέχρι τον μεγάλο απόψινό τελικό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάσταση στην Αργεντινή είναι κάπως αντίθετη, καθώς όλη η ομάδα παίζει για έναν, για τον Λιονέλ Μέση. Είναι ο απόλυτος ηγέτης, ο απόλυτος πρωταγωνιστής αυτής της ομάδας. Δεν έχει τέτοιον η εθνική ομάδα της Ισπανίας. Η Αργεντινή έχει αυτόν τον απίστευτο Λιονέλ Μέση. Εντάξει, προφανώς αυτά που κάνει αυτός ο άνθρωπος στην ηλικία που τα κάνει, το πώς μπορεί και πρωταγωνιστεί, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Στο κορυφαίο επίπεδο και πάει να γράψει ιστορία σε περίπτωση που, εντάξει, έχει γράψει ήδη ιστορία, αλλά σε περίπτωση που καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του σε δεύτερη σερή κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου, εντάξει, τι να πούμε, πραγματικά δώστε του και την ένατη χρυσή μπάλα μετά να τελειώνουμε. Πολύ πιθανό, πλάκα πλάκα, αν το σηκώσει και φέτος θα είναι σίγουρα μέσα στους βασικούς υποψήφιους για να πάρει τη χρυσή μπάλα. Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ποιος να του το έλεγε 10 χρόνια νωρίτερα, στο ίδιο γήπεδο στο οποίο θα γίνει και ο απόψινός τελικός. Τότε είχε πει ότι αφήνει την εθνική ομάδα, βέβαια γρήγορα άλλαξε απόφαση και επέστρεψε, και ευτυχώς για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που επέστρεψε για να φτάσει να κάνει αυτά που κάνει.

Ναι, Αργεντινή, η οποία έρχεται στον απόψινό τελικό έχοντας περάσει από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις και διαδοχικά δύσκολες καταστάσεις. Αρχικά από το πρώτο της κιόλας νοκάουτ κόντρα στο πράσινο ακροτήρι χρειάστηκε την παράταση για να νικήσει με 3-2 με το πράσινο ακροτήρι να τσιβάζει πραγματικά δύσκολα. Πράσινο ακροτήρι παρεπιπτόντως μια από τις πιο όμορφες ιστορίες του φετινού Μουντιάλ. Κατάφερε να το ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο. Βρήκε στη συνέχεια απέναντί της την Αίγυπτο του Μοσαλά. Βρήκε μια Αίγυπτο η οποία προηγήθηκε με 2-0 για να έρθει στη συνέχεια η επική ανατροπή και η πρόκληση για την Αργεντινή. Στην παράταση κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ελβετίας. Δύσκολα επίσης, εντάξει, τα είπαμε και νωρίτερα για τον ημιτελικό με την Αγγλία και το πώς ήρθε αυτή η ανατροπή στα τελευταία λεπτά ξανά.

Ρίχνοντας έτσι μια ματιά σε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία εν ώψη του τελικού, ο Ρόδρυ έχει ολοκληρώσει 648 πάσες στο φετινό Μουντιάλ, οι περισσότερες για παίχτη σε διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου. Έσπασε το δικό του ρεκόρ, ήταν 638 από το παγκοσμίο κύπελο του Κατάρ το 2022. Αυτός που έχει, που είναι τρίτος στη σχετική λίστα, είναι ένας ακόμα Ισπανός, ο Τσάβι, με 599 επιτυχημένες πάσες στην πορεία της Ισπανίας μέχρι την κατάκτηση του τροπέου το 2010. Είπαμε νωρίτερα για το εντυπωσιακό αίτητο σερί των Ισπανών, 37 παιχνίδια χωρίς να έχουν γνωρίσει ήττα. Ο Γιαμάλ έχει κάνει 30 επιτυχημένες τρίπλες στο φετινό τουρνουά, οι περισσότερες από κάθε άλλον. Έχει αφήσει πίσω του Εμπαπέ, Βινίσιους, Μέση και τον Ζερέμι Ντοκού της Εθνικής Βελγίου.

Έπαιξε 90 λεπτά καμία από τις φιναλίστ, δεν νίκησε το αγαπημένο ακροτήρι. Στέλνει ένας φίλος. Όντως, έχεις δίκιο, θα βλέπουν σήμερα τον μεγάλο τελικό στο πράσινο ακροτήρι και θα έχουν να το λένε έτσι, θα χαμογελούν. Δεν ιτήθηκαν από καμία από τις δύο απόψινες φιναλίστ. Εντάξει, μεγάλο πράσινο ακροτήρι, είπαμε και νωρίτερα, μια από τις πιο όμορφες ιστορίες του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου, από τις ιστορίες που θα μας μείνουν έτσι και θα τις λέμε. Διαβάζω εδώ ότι η Αργεντινή έχει σκοράρει τουλάχιστον 2 γκολ σε 13 συνεχόμενα παιχνίδια της σε παγκόσμιο κύπελο. Την προηγούμενη φορά που δεν το κατάφερε αυτό ήταν στην ήττα της με 2-1 από τη Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του Κατάρ.

Ρεκόρ έσπασε και ο γκολκίπερ της Εθνικής Βραζιλίας, εντάξει, παραλίγου. Ισπανίας, ο Unai Simón, με τα 6 clean sheet που έχει. Να πω ότι 7 τερματοφύλακες έχουν ολοκληρώσει Μουντιάλ με 5 clean sheet, να μην έχουν δεχτεί γκολ δηλαδή σε 5 παιχνίδια. Ο Γιόγκμπλετ Ολλανδός, ο Ζενγκά, ο Ιταλός ο Ταφαρέλ, ο Βραζιλιάνος ο Μπαρτέζ της Γαλλίας, ο Καν της Γερμανίας και ο Μπουφόν της Ιταλίας και ο Ίκερ Κασίγιας της Ισπανίας, πλέον ο Unai Simón με 6 clean sheet, είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας. Λέγαμε νωρίτερα για τον Μέση και για την πολύ όμορφη ιστορία, την απίστευτη ιστορία που γράφει και θα γράψει σε περίπτωση που κατακτήσει απόψε Αργεντινή το τρόπαιο. Πολύ όμορφη και η ιστορία του έτερου Λιονέλ της Εθνικής Αργεντινής, του Λιονέλ Σκαλόνι, του προπονητή της, ο οποίος στα 48 του οδηγεί την ομάδα σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ένα Σκαλόνι ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερη προπονητική εμπειρία πριν να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Άλμπι Σελέστε το 2018, όπως και ο Ντελαφουέντε ήταν νωρίτερα σε μικρές εθνικές της Αργεντινής, την ΚΑΠΑ 20 για την ακρίβεια, για μερικούς μήνες ήταν, όχι όπως ο Ντελαφουέντε που ήταν για πολλά χρόνια στο σύστημα των Ακαδημιών της Εθνικής Ισπανίας. Νωρίτερα είχε διατελέσει βοηθός στη Σεβίλη ο Λιονέλ Σκαλόνι. Πραγματικά ταπεινός, όλα τα λεφτά για αντιδράσεις του στα μεγάλα γκολ της Αργεντινής στην πορεία της μέχρι και τον φετινό τελικό. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτός, παρόλο που τα φώτα της δημοσιότητας λογικά πέφτουν στον Λιονέλ Μέση, και αυτός ο Λιονέλ της Εθνικής Αργεντινής του αξίζουν τα εύσημα.

διαιτητής του μεγάλου απόψινου τελικού θα είναι ο Σλοβένος, ο Σλάβκο Βίντσιτς. Αυτός θα σφυρίξει το μεγάλο απόψινο μάτς. Μάλιστα διαβάζω εδώ ότι τελευταίο του παιχνίδι που είχε σφυρίξει της Αργεντινής ήταν η ήττα της από τη Σαουδική Αραβία το 2022. Μάλιστα, στο φετινό Μουντιάλ έχει σφυρίξει τα Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και Μεξικό, Εκουαδόρ. Ο Σλοβένος είναι από τους κορυφαίους Ευρωπαίους διαιτητές και ανταμείβεται έτσι με το να σφυρίξει το σπουδαίο απόψινο μάτς.

και όπως διαβάζω στο sportpavlafm.gr. Και ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και μετά το τέλος του απόψινου τελικού θα μπούμε για τα καλά σε ρυθμούς προκριματικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων και στα πρώτα έτσι επίσημα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θα έχει τον κόσμο του στην Πολωνία, θα γίνει το παιχνίδι του κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League στο Λούμπλιν. Λοιπόν, και στο γήπεδο εκεί χωρητικότητας 15 περίπου χιλιάδων θεατών. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την βοήθεια του κόσμου του.

βγαίνει Πέμπτη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θα παίξει και ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, για τα προκριματικά του Conference League κοντρά στην Ουγγρική. Την Πάξη. Και ενώ πλησιάζουμε στις 7, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Να ευχηθώ να δούμε ματσάρα το βράδυ. Και ας νικήσει ο καλύτερος που λένε, έτσι το κλισέ, η Ισπανία ή η Αργεντινή. Ακολουθεί Αποστόλης Λιβάνιος. Πριν μπει ο Αποστόλης Λιβάνιος, θα έχουμε Κώστα Μιαόλη με αθλητικό δελτίο. Έχω να ευχαριστήσω τον Έρχο τον Κυριαζόπουλο που ήταν δίπλα μου αυτό το δύο ώρο στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν έξω στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στην παραγωγή. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλό τελικό να έχουμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων. Περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
8: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
9: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία. Για άριστο αποτέλεσμα, με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
8: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
10: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
13: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
14: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
14: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
11: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
15: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
16: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
15: Τηλέφωνο 2610 527 588.
17: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
18: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπόρ FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφισες.
7: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το μπλασέκ.
11: Δεν είναι offside.
12: Το σούτ.
11: Τι

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιο άλλο. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
2: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκο και Αντώνη Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία. Για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
15: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
16: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
17: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
18: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
19: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
20: Τηλέφωνο 2610-642-399.
21: Σπόρεθεν Πάτρας.
22: You can go to Harvard.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής. Για

0: μαλλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίσεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
7: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: φάουλ, το οποίο ζήτησε και αυτός. Μάλλον εύκολα έπεσε εκεί. Για να δούμε το Μέση τώρα που θέλει να βγάλει μια πάσα προς τα δεξιά, αλλά είναι εύκολη λία για την άμυνα της Ισπανίας. Και αν πάει τώρα η Αργεντινή να ανοιχτεί τώρα στο τέλος, μπορεί να βρεθεί και εκτεθειμένη. Πήγε να πάρει την κίτρινη κάρτα περισσότερο τώρα, γι' αυτό εκτέλεσε γρήγορα, αλλά ήταν και ο διαιτητής μες στη μέση. Ο Έντσο Φερνάντες έχει δεχτεί ήδη μια κάρτα από αυτούς που βρίσκονται μέσα για την Αργεντινή και ο Παρέδες. Θυμίζω ότι άλλη μια έχει δεχτεί και ο Λισάντρο Μαρτίνες στο πρώτο ημίχρονο και αμέσως μετά βγήκε από το μάτς μετά από 3-4 λεπτά από την ώρα που έφαγε την κάρτα. Για να δούμε το Γιαμάλ από τα δεξιά. Θα προτιμήσει να παίξει κάρτα για το Φεράν Τόρες. Πάει να γυρίσει αυτό στην μπάλα από τα δεξιά. Θα κερδίσει πλάγιο. Ο 25ο λεπτό. Με την Ισπανία να συνεχίζει την πολιορκία μπροστά από τα καρέ του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Παίζω πόρο για το πλάγιο από τα δεξιά. Παίρνει αυτές τις θέσεις ακόμα και στο πώς θα ξεκινήσει η επίθεση από ένα πλάγιο. Βλέπεις ότι οι Ισπανοί έχουν συγκεκριμένο τρόπο στον οποίο τοποθετούνται. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Πεδριαλάζει το παιχνίδι για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια δεν έχει πολύ χώρο μπροστά του. Τώρα ο Νίκο Γουλιάμς κάνει μια κίνηση για να ελευθερώσει λίγο το πεδίο για την κυκλοφορία της μπάλας από τα αριστερά, αλλά θα μεταφέρουν το παιχνίδι από την άλλη πλευρά των Ισπανοί. Θα κερδίσουν και ένα πλάγιο με τον Πέδρο Πόρο από τον Μακάλιστερ. Πηγαίνει ο Μερίνο για να πάρει μπάλα. Μερίνο άμεσα αλλάζει για το Ρόδρυ και ο Ρόδρυ μεταφέρει το παιχνίδι ξανά από τα αριστερά. Θέλουν να ταΐσουν τον Νίκο Γουίλιαμς. Είναι η προφανής η πρόθεση των Ισπανών. Νίκο Γουίλιαμς θα χάσει τη μονομαχία από τον Μολίνα. Μπάλα ξανά. Είναι πάντως σημάδι που έχουν βάλει οι Ισπανοί από την ώρα που πέρασε ο Νίκο Γουίλιαμς στο παιχνίδι. Θέλουν να ποντάρουν στην εκρηκτικότητά του από την ώρα που πέρασε, στο ότι είναι πιο φρέσκος. Εκεί ακριβώς ποντάρουν οι Ισπανοί. Γι' αυτό ο Ρόδρυ μεταφέρει συνεχώς το παιχνίδι με απότομες αλλαγές του παιχνιδιού από την δεξιά μεριά προς τα αριστερά, για να πάει στο ένας εναντίον ενός, δηλαδή ο Νίκο Γουίλιαμς, και να βρει τον τρόπο να τρυπήσει την άμυνα από τα πλάγια της Αργεντινής. Για να δούμε το Γιαμάλ. Ο Ρόδρυ αφήσει πιο πίσω για τον Μερίνο. Σκαφτεί παλιά μέσα στην περιοχή του Φεράν Τόρες. Το σούτ, την μπάλα έξω. Το σκάψιμο της μπάλας του Φεράν Τόρες βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το σούτ του δεν ήταν καθόλου καλό. Πάσα προς τα πίσω. Ο Μερίνο ήδη την κίνηση του Φεράν Τόρες. Δεν έβαλε καθόλου καλά το κορμί του για να βγει το σούτ όπως θα ήθελε. Στην πλάτη της άμυνας. Πανέξυπνα. Εδώ ο Μερίνο αυτή τη φορά θα πήγε να βγάλει μια χρυσή ασίστ. Αν ο Φεράν Τόρες μπορούσε να βάλει κάπως καλύτερα το σώμα του και να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. 27ο λεπτό, πάντα στο 0-0, πάντα η Ισπανία στο προσκήνιο. Σε ένα σφυροκόπημα προς τα καρέ της Αργεντινής. Για να δούμε τώρα την κούρσα. Από τον Πέδρη. Πέδρη αφήνει πιο πίσω για τον Γιαμάλ. Τους πάει να κάνει μια κακή πάσα, αλλά δεν υπάρχει παίκτης Αργεντινής εκεί να κυνηγήσει. Δηλαδή ακόμα και κάποιες όχι ποιοτικές μεταβάσεις που κάνουν στο κέντρο οι Ισπανοί, φαίνεται να μην έχουν τη δύναμη οι παίκτες Αργεντινής να τις εκμεταλλευτούν και να τις κλέψουν, τουλάχιστον να τις αναχαιτήσουν. Νίκο Γουίλιαμς έχει κοντά τον Κουκουρέγια. Πάντα πάνω του ο Μολίνα. Κουκουρέγια για τον Ρόδρυ. Ρόδρυ παίζει πιο έξω για τον Πέδρο Πόρο, που έχει έρθει τώρα σε ρόλο κεντρικού χάφ, αφού όλοι οι άλλοι είναι πιο προθυμένοι. Για να δούμε τον Νίκο Γουίλιαμς. Είπαμε ότι το σημαδεύουν πάρα πολλοί συμπαίκτες του. Πάνε δύο για να τον κλείσουν. Ντουμπλάρουν δηλαδή στο μαρκαρισμά του. Για να δούμε τον Πέδρη μέσα στην περιοχή. Ο Φεράν Τόρες θέλει να περάσει με τέτοιες πάσεις. Είναι δύσκολο ανάμεσα σε τόσο πολυπρόσωπη άμυνα. Γιαμάλ. Να κάνει το σλάλο, να φέρει την μπάλα στο αριστερό για να σουτάρει. Γιαμάλ τριγυρνάει. Θα δώσει το Ρόδρυ για τον Νίκο Γουίλιαμς. Το κοντρόλ αυτός. Πάει να παίξει ένας εναντίον ενός, να περάσει ανάμεσα από δύο. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Ο Μολίνα κρατάει την μπάλα πριν γίνει κόρνερ και την πετάει πλάγιο. Κουκουρέγια. Ανεβάζει την πίεση η Ισπανία. 21ο λεπτό. Πάντα στο 0-0. ψάχνει τη χρυσή τη στιγμή η ομάδα της Ισπανίας. Με το Λαπόρτ τώρα να έχει ανέβει, να δέχεται το σπρόξιμο. Η κάθε την πάσα τώρα, για να δούμε. Έξω από την περιοχή, το σουτ από το Ρόδρι, πολύ κακό για την ποιότητα του αρχηγού της Εθνικής Ισπανίας, με πάρα πολύ χώρο μπροστά του, πάρα πολύ καθαρό οπτικό πεδίο. Εδώ αρχίζουν και χαλαρούν και τα μαργαρίσματα γύρω από την περιοχή, Νικό. Δηλαδή τώρα να βρεις τόσο χώρο έξω από την περιοχή της Αργεντινής, ίσως δεν το πίστεψε πολύ και ο Ρόδρι ότι είχε τόσο χώρο, και μάλιστα θεωρώ ότι μπορούσε να κάνει και ένα-δυο βήματα ακόμα χωρίς να μπορέσει να τον πλησιάσει κάποιος. 90 λεπτό, στο 0-0 το παιχνίδι. Νίκο Γουίλιαμς δίνει πιο πίσω, δεν θα καταφέρει όμως εδώ να περάσει, και ο Παρέλης που κόβει, λέσουν οι Αργεντινοί, πρέπει να προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα στο μισό του αντιπάλου, αφού περνάμε στις καθυστερήσεις και το μάτς πλησιάζει προς την παράταση. Τσάβι, Ινιέστα μαζί, Πουγιόλ και Ράμος. Χέσους Νάβας.
1: Δεν χωράνε στην οθόνη,
0: ναι,
1: Κώστα.
0: Στην οθόνη,
1: είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, να σου πω εγώ μια καλή νύχτα, καλή συνέχεια και στον κόσμο. Έρχεται Νίκος Παγκάκης εδώ στο στούντιο. Και να δούμε αν θα πάει παράταση. Μόνο 4 λεπτά καθυστερήσεις βλέπω, ε.
0: Ναι, μόνο 4.
1: Μόνο 4. Ωραία. Καλή συνέχεια σε όλους. Συνεχίζεις, Κώστα.
0: Λοιπόν, το φάουλ που κερδίζει ο Ταμέντι 91ο λεπτό. Είμαστε στο 90-1 δηλαδή, να το πούμε πιο σωστά. Γιατί 91ο μπορεί να έχουμε σε λίγο αν πάει παράταση, εφόσον είμαστε στο 0-0. Για να δούμε αν μπορεί να αλλάξουν τα αγούρια και να σπάσει το 0-0 ο Νίκος ο Παγκάκης, για να μην οδηγηθούμε σε παράταση. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες σημαδεύει προς τα δεξιά για να βρει τον Σιμεώνε. Η απομάκρυνση από την άμυνα της Ισπανίας, κατεβάζει ο Μακάλιστερ μετά από πολλή ώρα. Η Αργεντινή προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα και για να δούμε αν ο Μέση έχει κάτι ακόμα στη φαρέτρα του στα τελευταία λεπτά. Ο Μίτσης έχει σφυρίξει φάλι υπέρ της Αργεντινής. Για να μην ξεφύγει ο Μέση, εκεί δέχτηκε το φράγμα και το φάουλ. Θα το δώσει ο Βίντσιτ, θα τον σηκώσει ο Λαπόρτ. Σε αυτή την προσπάθεια του Μέση, του έκλεισε το δρόμο για να μην πάρει το διάδρομο. Ο Λαπόρτ είχε πρόθεση μόνο να αποτρέψει το Μέση να κινηθεί κάθετα χωρίς την μπάλα. Αλλά δεν πάει να είναι μια παράβαση. Οπότε αυτό το φάουλ ίσως δίνει μια δυνατότητα στην Αργεντινή να κάνει το ρυφηφί στο τέλος, αφού σε όλο το μάτς παρακολουθεί την Ισπανία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ένας μονόλογος για την Ρόχα, αλλά σημασία έχει στο ποδόσφαιρο το οποίο θα το βάλει και όχι το πώς παίζει σε όλο το παιχνίδι. Μέση. Φερνάντες στο Μέση, έξω από την περιοχή, πέφτουν δύο πάνω του, δεν υπάρχει φάουλ και πάει να βγει σε κόντρα η Ισπανία, αλλά κλέβουν την μπάλα η Αργεντινή. Με τον Σιμεώνε να κάνει παράλληλη σέντρα, αλλά πέφτει ο Σιμών και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Σιμεώνε που βρήκε χώρα από τα δεξιά μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Ήταν κακή προσπάθεια του και τώρα περνάει ο Νίκο Γουίλιαμς και είναι 3-3. Ο Νίκο Γουίλιαμς από τα δεξιά κάνει κίνηση ο Φεράν Τόρες. Γουίλιαμς σουτάρει. Πάλι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες θα απομακρύνει ο άνθρωπος που κρατάει όρθια την Αργεντινή σε αυτό το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου και ένα σφοδρό μαρκάρισμα, το οποίο θα είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Έντσο Φερνάντες. Νομίζω ότι εδώ και απευθείας κόκκινη να του δίνει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί τώρα ο Έντσο Φερνάντες να διαμαρτύρεται για αυτό το εγκληματικό που έκανε πάνω στον Κουμπαρσί και διαμαρτύρεται κιόλας. Θυμίζω ότι είναι από τους παίχτες που έχουν, ειδικά από τους Άγγλους, βρεθεί στο στόχαστρο. Εδώ ένα πάρα πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Έντσο Φερνάντες και απλώνει το αριστερό του πόδι με τις τάπες. Αυτό, Νίκο μου, νομίζω ότι ήταν και απευθείας κόκκινη, ούτε καν δεύτερη κίτρινη. Πηγαίνει με την αριστερή τάπα να κόψει, να πάρει την ψυχή του Κουμπάρση. Φεύγει από το παιχνίδι ο Έντσο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη, έτσι κι αλλιώς είχε μία. Δεν ξέρω τι δείχνουν τώρα της Αργεντινής. Δηλαδή αν μπορεί ακόμα και παίκτης μιας ομάδας να σκεφτεί ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κίτρινη κάρτα. Όχι, δεν το συζητάμε εγώ, λέω για κόκκινη, αλλά ακόμα κίτρινη. Ο Σιμάν, ο Νάι Σιμών, πολύ ορθά σκεπτόμενος, πάει να μαζέψει τους συμπαίκτες τους, να τους πάρει από εκεί, ότι δεν έχουν κανένα λόγο να μπλέξουν σε αυτόν τον καβγά. Είναι οι διαμαρτυρίες των Αργεντινών τώρα πάνω στον διαιτητή για την απόφασή του. Ο Έντσο Φερνάντες δεν φεύγει από το παιχνίδι. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, έχουμε τη διακοπή στο μάτι για αυτό το πολύ σκληρό μαρκάσμα από τον Έντσο Φερνάντες στον Κουμπαρσί. Ο Έντσο Φερνάντες θα φύγει από το παιχνίδι, θα πάρει το δρόμο για τα αποδυτήρια. Και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι ειδικά στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα και με το μάτσο 0-0 θα μπορούσε να σταματήσει, θα μπορούσε να έχει οτιδήποτε άλλο στο μυαλό του, αλλά πολλές φορές οι παίκτες της Αργεντινής έχουν στο μυαλό τους όχι τόσο καλά πράγματα για τους αντιπάλους, να το πω κομψά. Ο Κουμπάς είναι ακόμα στο έδαφος. Ο Μέση εκεί με τον Κουκουρέ για σε μια στιγμή από πολύ νωρίτερα, που έχει προηγηθεί δηλαδή και ενώ εξελισσόταν αυτό το μινι επεισόδιο.
2: Κωστή, μπορεί να μην... καλησπέρα κιόλας. Κοίτα, μπορεί και να μην είχε πρόθεση, αλλά έτσι όπως πήγε με το πόδι ψηλά, είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν το έκανε επίτηδες, να το πω έτσι, με το γράμμα του νόμου μπορεί να βγει δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Τι, οπότε... τι με το γράμμα του νόμου, εντάξει, είναι ξεκάθαρη δεύτερη κίτρινη ερνικότητα.
2: Όχι, όχι, απλά νομίζω δεν είχε πρόθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία.
0: Δηλαδή, να βάλει τώρα με τις τάπες την ώρα που έχει κλωτσίσει ο άλλος την μπάλα, δηλαδή είχε φύγει μπάλα από τα πόδια του Κουμπάρση.
2: Το ίδιο λέμε, εντάξει. Σωστά.
0: Νίκο Γουίλιαμς, δεν ξέρω πόσο παραπάνω θα κρατήσει ο Βίντσιτς, γιατί εξελίσσεται και είχε ένα λεπτό ακόμα πάντως, δηλαδή είναι ξεκάθαρη κουταμάρα, δεν είχε πολύ ακόμα για να τελειώσει και οι καθυστερήσεις. Από τα δεξιά ο Γιαμάλ, για να δούμε σε αυτή την περίπτωση αν μπορεί κάτι ο Γιαμάλ να κάνει, δεν τα καταφέρνει, κακός ο Γιαμάλ στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Λάθος όμως από την Αργεντινή, Κουκουρέγια έξω από την περιοχή στην τελευταία φάση στο αγώνα και ξεκάθαρο φάουλ πάνω στο Φεράν Τόρες που δίνει ευκαιρία με ένα τελευταίο χτύπημα να απειλήσει η ομάδα της Ισπανίας. Ο Φεράν Τόρες, ο Παρέδες εδώ κάνει το φάουλ έξω από την περιοχή ακριβώς, που και αυτός έχει κίτρινη κάρτα. Κάνει το φάουλ πάνω στο Φεράν Τόρες και θα φέρει πάρα πολύ κόσμο, μάλλον θα φέρει πολύ κόσμο στο τείχος και στο αμυντικό και θα φτιάξουν ίσως και κάποιο για να ξεγελάσουν τον Εμιλιάνο Μαρτίνες οι παίκτες της Ισπανίας. Ο Πέδρο Πόρο πάνω από την μπάλα και ο Λαμίν Γιαμάλ στο κέντρο του άξονα της εστίας, ελάχιστα η θέση προς τα αριστερά. Βολεύει δηλαδή περισσότερο για αριστερό πόδι, αλλά από εκεί εντάξει είναι στο κέντρο του άξονα και με αριστερό και με δεξί μπορεί να απειλήσει κάποιος. Τελευταία φάση ίσως της κανονικής διάρκειας του αγώνα με τους βετεράνους της Εθνικής Ισπανίας να είναι όρθιοι και να παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη αυτής της φάσης. Για να δούμε αν ένα γκολ από το Λαμίν Γιαμάλ πλην του ενός που έχει πετύχει μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο μπορεί να είναι αρκετό για να χαρίσει στην Ισπανία τον τίτλο της πρωταθλήτριας της κυπελούχου κόσμου, για να είμαστε πιο ακριβείς, της πρωταθλήτριας κόσμου όπως συνηθίζουμε να λέμε. Γιαμάλ απέναντι στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Γιαμάλ και Πόρο πάνω από την μπάλα. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει κανέναν ο Γιαμάλ βέβαια σε αυτή τη φάση, αλλά ο Πόρο έχει και ψυχολογία. Όχι ότι έχει κακά σκεπτήματα και ο Πέδρο Πόρο. Θυμίζω ο σκόρερ του τέρματος του δεύτερου κόντρα στη Γαλλία. Γιαμάλ και Πόρο πάνω από την μπάλα. Ο Βίντσιτς κάνει παρατηρήσεις στο τείχος της Ισπανίας. Το δύο παικτών, Πόρο και Γιαμάλ. Γιαμάλ εκτελεί φοβερή επέμβαση από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ξανά μόνος του κρατάει την Αργεντινή όρθια, η οποία θα παίξει με 10 ποδοσφαιριστές αν ολοκληρωθεί το μάτς και οδηγηθεί σε παράταση χωρίς να σημειωθεί κάποιο γκολ. Τελευταία προσπάθεια της Ισπανίας, Νίκο Γουίλιαμς στη σέντρα, απομάκρυση και φινάλε στο 90 λεπτό θα έχουμε παράταση καθώς δεν πρόλαβε ο Κουμπαρσί να βάλει το πόντο, οπότε Νίκο μου δίνεις μια ανάσα, επιστρέφω σε σένα, βάζετε διαφημίσεις ότι είναι απαραίτητο.
2: Πάρε τις ανάσες σου, Κωστή. 0-0 στην κανονική διάρκεια. Τώρα αυτό θύμιζε λίγο το Ρόκι. Θα επιστρέψουμε και θα σας τα πω με τον Τράγκο. Στη γωνία συνέχεια πρέπει να είναι 10-11-0 οι τελικές. Γκολ δεν μπαίνει. Στο ποδόσφαιρο το ζητούμε τον γκολ. Η Ισπανία έχει το ψυχολογικό προβάδισμα, έχει το αγωνιστικό προβάδισμα, έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Τα έχει όλα. Δείχνει να είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Αλλά ο Μαρτίνεθ έχει βαλθεί να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

λοιπόν το 0-0 στην κανονική διάρκεια. Ο πρωταγωνιστής, σίγουρα εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, ο ανίκητος, όπως λέει το site του bwinsport.fm, Μαρτίνες, που έχει κρατήσει όρθια την Αργεντινή, προβληματισμένη αν κρίνω από τα πρόσωπά του στις εξέδρες Λατίνη για την απόδοση ομάδας και το γεγονός ότι παίζει με παίχτη λιγότερο. Εδώ βλέπουμε δύο ομάδες που η μία είναι καλύτερη από την απόδοση ομάδας και το γεγονός ότι παίζει με παίχτη λιγότερο. Εδώ βλέπουμε δύο ομάδες που η μία είναι καλύτερη από την άλλη

0: Είχε ένα ωραίο σκηνικό, Κώστα, κάποια στιγμή σε κάποιο φάουλ. Έφυγε το σπρέι του διαιτητή από πίσω.
1: Ναι, το είχα
0: περιγράψει
1: αυτό. Ήταν φοβερή φάση. Ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Του φύγε το σπρέι. Ένα φάουλ που είχε κάνει ο... Εκεί που πήρε, αν θυμάμαι καλά, εκεί πήρε την πρώτη κάρτα ο Φερνάντες. Μπορεί και να μην κάνω λάθος.
0: Okay.
1: Νομίζω σε εκείνη τη φάση είναι που κερδίζει το πάντως το φάουλ ο Παρέδες.
0: Πάντως έκλεψε την παράσταση. Παρέδες
1: έκλεψε την παράσταση. Νωρίτερα την κάρτα. Είχε κάνει ένα φθηνό φάουλ ο Παρέδες. Όχι ο Φερνάντες, ο Παρέδες είχε κάνει ένα φθηνό φάουλ και εκεί έσκασε ο αφρός και πήγε στα πρόσωπα των παιχτών. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ενώ έχει ξεκινήσει εδώ και ένα λεπτό η παράταση φυσικά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες με την πολύ σπουδαία απόδοσή του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχει κατεβάσει τα ρολά. Τον καλύτερο παίχτη της Αργεντινής στο πρώτο ημίχρονο τον έχασε με τραυματισμό τον Εμιλιάνο, γιατί είχε κάνει και αυτός φοβερά κοψίματα στο παιχνίδι. Και ένα πάρα πολύ ωραίο στόπ στο πλασέ του Γιαμάλ στο ξεκίνημα του αγώνα. Νομίζω θα είχαμε δει και άλλο τελικό αν είχε μπει νωρίς στον γκολ. Δεν ξέρω ποιος θα κέρδιζε, θα είχε σίγουρα προβάδισμα Ισπανία. Αλλά θα βλέπαμε άλλης μορφής τελικό αν έμπαινε εκείνο τον γκολ νωρίς. Αλλά ο Λισάνδρο Μαρτίνες είχε βάλει το τάκλινγκ, άλλαξε την πορεία της μπάλας και πήγε πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εκείνο το σου του Γιαμάλ. Όχι πολλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο Ισπανία. Πολλές στο δεύτερο όμως σημαντικές στιγμές και με πολύ σπουδαίες αποκρούσεις από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος νομίζω ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο, πέρα από τα κατορθώματα του Μέση στο Μουντιάλ που εξελίσσεται και που θα φτάσει στο τέλος του, τώρα σε μισή ώρα μετά από πέναλτι θα το μάθουμε, αλλά σίγουρα νομίζω ότι θα το ανοίγει ένα πολύ μεγάλο μέρος, ειδικά με την φοβερή επέμβαση που κάνει στο φάουλ του Γιαμάλ στο φινάλε, αλλά και με όλες τις αποκρούσεις που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας απίστευτος τερματοφύλακας, πραγματικά δημιουργεί στους αντιπάλους και ψυχολογικό θέμα για το πώς θα τον νικήσουν, για να δούμε αν μπορεί να μην έχει τέτοιο η Ισπανία. Με τον Γιαμάλ τώρα, με τον Φεράν Τόρες να θέλει να την κρίσει μπάλα, και πάλι ο Γιαμάλ δεν κάνει την ενέργεια που θα έπρεπε, καθυστέρησε πολύ. Ο Γιαμάλ όμως κερδίζει εδώ την μπάλα. Ο Πέδρη σε μια γλυκιά σέντρα κεφαλιά, νέα απόκρουση από τον Μαρτίνες, δεν υπάρχει offside. Δεν ξέρω αν έχει βρει ελάχιστα την μπάλα. Εμένα μου φαίνεται ότι έχει πάει από την σέντρα σου του Πέδρη στον Μαρτίνες. Ο Νίκο Γουίλιαμς πήγε να βάλει το κεφάλι, αλλά δεν έχω προλάβει να δω αν βρήκε έστω και ελάχιστα την μπάλα ο Πέδρη τη σέντρα. Ο Γουίλιαμς δεν τη βρήκε. Νομίζω ίσα ίσα να ξύρισε το κοτσιδάκι. Αν τη βρήκε την μπάλα, γιατί θα τους άλλαζε έστω και ελάχιστα πορεία. Νέα απόκρουση από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, παίζει μόνος του την Ισπανία με μια ακόμα επέμβαση εδώ. Ο Νίκο Γουίλιαμς δεν κάνει την επαφή με την μπάλα ή τουλάχιστον όσοι θα έπρεπε, να δώσει όση και θα δύναμη θα έπρεπε για να τη στείλει προς την εστία. Ελάχιστα τη βρίσκει ίσα ίσα και πάλι πολύ μεγάλη επέμβαση. Ναι, ελάχιστα την έχει βρει και μάλιστα όχι με το μέρος του κεφαλιού που έχει πάρει φορά, αλλά με το μέτωπο περισσότερο, γι' αυτό δεν είχε δύναμη η κεφαλιά του. Δεν το πιστεύει ο Νίκο Γουίλιαμς.
0: Πάντως Κώστα, στο σημείο που τη βρίσκει μπορεί να το ξεγελάσει. Είναι πολύ κοντά, αλλάζει και την τροχιά της μπάλας ελαφρά.
1: Ναι, αλλά ξεστεί,
0: της κόβει τη δυναμική.
1: Δεν τη στέλνει με τη γωνία του κεφαλιού. Την έχει βρει με το μέτωπο, οπότε περισσότερο της κόβει φορά της μπάλας. Ναι. Παρότι της αλλάζει πορεία, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι θα μπορούσε να... χωρίς ούτε μία τελική, χωρίς τελική καθόλου στον τελικό.
0: Απίστευτο. 16 τελικές.
1: 16-11 είναι απίστευτο.
0: Απίστευτο. 16-11 προς την εστία, έτσι.
1: Ναι, 16-11 προς την εστία, 0 η Αργεντινή. Αλλαγή παιχνιδιού του Ρόδρι δεν πιάνει. Πάνε να το εκμεταλλευτούν όμως αυτό το λάθος που πήγε να γίνει στο κέντρο της άμυνας της Αργεντινής. Οι Ισπανοί που επιμένουν είναι συνεχώς στο προσκήνιο, θυμίζω με 10 παίχτες λόγω της απερισκεψίας στο φινάλε. Επαναλαμβάνω, ο Έντσο Φερνάντες σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να βάλει το πόντου με τον τρόπο που το έβαλε. Στο τέλος είχε φύγει μπάλα από τα πόδια του Κουμπαρσία. Αν δει κανείς προσεκτικά το τελευταίο replay, με το αριστερό πόδι πάει με πολύ επικίνδυνο τρόπο στο πόδι του Κουμπαρσί και βλέπει την δεύτερη κίτρινη κάρτα ο παίκτης της Αργεντινής. Ενώ νομίζω ότι επειδή ήταν πολύ κοντά χρονικά, ίσως γι' αυτό την γλιτώνει και ο Παρέδες, γιατί το φάουλ που έχει... Το τάκλινγκ που έχει κάνει στη φάση του φάουλ που κερδίζει και εκτελεί ο Γιαμάλ θα μπορούσε και αυτό να επισύρει κίτρινη κάρτα Το μαρκάρισμα λάδι του

0: Παρέδες που κι αυτό είναι φορτωμένο με κάρτα από το ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου που πέρασε το παιχνίδι.
1: Ασχέτως πάντως του αριθμητικού μειονεκτήματος, μιλάμε για μια εμφάνιση ηγετική της ξεκάθαρα θέση της Ισπανίας και μια εμφάνιση κυριαρχική. Δεν θυμάμαι πολλούς τελικούς έτσι να είναι τόσο μεγάλη διαφορά, ρε φίλε. Πραγματικά να κάνουν ό,τι θέλουν έτσι οι Ισπανοί.
0: Ο Μερίνο δεν μπορεί, ο Νίκο Γουίλιαμς γκολ, αλλά
1: φάλ.
0: Έχει δοθεί φάουλ. Ο Νίκο Γουίλιαμς ανοίγει το σκορ, αλλά έχει δοθεί φάουλ νωρίτερα. Ο Βίντσιτς λέει θα μου πούνε από το
1: VAR.
0: VAR. Ο Νίκο Γουίλιαμς έχει σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, ο Βίντσιτς έχει σπεύσει. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έχει λιτώσει και πάλι αρχικά στο πλασέ του Μερίνο, στην αρχή προσπάθεια του Μερίνο την εστία του και για να δούμε τι θα αποφασίσει και το VAR σε αυτή την περίπτωση. Τσιμπάει την μπάλα ο Φεράν Τόρες. Ο Ταμέντι πέφτει κάτω, δεν ξέρω αν έχει δοθεί οποιοδήποτε φάουλ. Δεν τη βρίσκει ο Μερίνο, ναι, στη συνέχεια πέφτει και στον Μαρτίνες απάνω, αλλά αν έχει δοθεί κάτι, νομίζω ότι έχει δοθεί αρχικά φάουλ του Μερίνο στον Οταμέντι, αυτή την εντύπωση έχω. Μετά μπλέκονται τα πόδια του Μαρτίνες με τον Μερίνο, δεν υπάρχει κάτι.
1: Στο Μερίνο το έχουν δώσει το φάουλ ξεκάθαρα, απλά να δούμε αν υπάρχει φάουλ.
0: Ναι, αν το έχει κάνει στον Οταμέντι, όχι στον τερματοφυλάκα.
1: Όχι στον Οταμέντι το έχει κάνει.
0: Στον Οταμέντι.
1: Ναι, ναι.
0: Για την αρχή της φάσης, δηλαδή πριν κάνει την αποπειρά του και ο Μερίνο.
1: Τα replay που είδαμε πάντως δεν ήταν ξεκάθαρα, έτσι για το αν έχει γίνει καθαρό φάουλ ή όχι.
0: Ναι, νομίζω ο Βίλτσιτς πάντως έχει σπεύσει και έχει σφυρίξει νωρίτερα. Αν άσχετα αν εμείς από τη λογική μετάδοση δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Να το ξαναδούμε όμως, γιατί κάνει το τσίμπημα ο Φεράν Τόρες. Ο Ταμέντι με το Μερίνο, ο Ταμέντι πέφτει. Τώρα δεν μπορεί να με αστεκτικά.
1: Σαν να το χτύψει ηλεκτρισμό.
0: Και λες και ναι, τον τεινάζει ρεύμα. Μετά δεν έχει κάνει κάτι ο Μερίνο στον Μαρτίνες, εκτός αν θεωρεί ότι άπλωσε επικίνδυνα τα πόδια του στον.
1: Καταρχάς, ρε Κώστα, το πλάνο που βλέπουμε με την πλάτη του Ταμέντι δεν μπορεί να δούμε αν έχει χτυπήσει με το χέρι, βέβαια. Δεν υπάρχει πλάνο καθαρό.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα.
1: Και απορώ γιατί δεν υπάρχει πλάνο καθαρό. Τώρα μιλάμε για τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν υπάρχει άλλη κάμερα. Να το δούμε. Δηλαδή.
0: Ναι, μας το δείχνει μόνο από πίσω, όπου αρχικά βλέπουμε τον Ταμέντι να σωριάζεται κάτω, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε. Όχι καν σίγουροι. Να ξέρουμε με κάποια έστω και βεβαιότητα, τέλος πάντων, ότι έχει γίνει κάποια παράβαση και συνέχεια ο Μερίνο δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει αέρα, αλλά πιο πολύ μπλέκονται τα πόδια τους με τον Μαρτίνες παρά έχει γίνει κάποια παράβαση. Δεν νομίζω ότι
1: ίσως έχει σφυρίξει νωρίτερα ο διαιτητής.
0: Έχει σφυρίξει νωρίτερα, ναι, και εγώ
1: ναι,
0: αυτό. Ο Έρη και ο Σουμπιμέντι θα περάσουν στο παιχνίδι για την Ισπανία. Θα έχουμε τις αλλαγές, θα περάσει εκτός ο Ρόδρι, σίγουρα θα πάρει και ο Έρικ στη θέση του Λαπόρτ. Ο Σουμπιμέντι τώρα θα πάρει το ρόλο του στη μεσαία γραμμή της Ισπανίας, μπαίνει φρέσκος ο Σουμπιμέντι. Ένα το λεπτό στην παράταση, πάντα στο 0-0 το μάτς θα συνεχίσει με το φάουλ που έδωσε ο Βίντσιτς. Στο ξεκίνημα, μάλλον στην προσπάθεια, στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Μερίνο, γιατί δεν ήταν όλη η επιθετική προσπάθεια στο ξεκίνημά της, είχε γίνει η πάσα και η προβολή του Φεράν Τόρες για να πάει μπάλα προς την περιοχή. Πέντρο Πόρο θα διώξει μπάλα από σώπος, τώρα προσπαθεί να ανεβάσει λίγο τις γραμμές η Αργεντινή για να συγκρατήσει τα κύματα των επιθέσεων των Ισπανών. Η κάθετη πάσα τώρα που βγαίνει για τον Νίκο Γουίλιαμς, θυμίζω ότι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Νίκο Γουίλιαμς, ενώ λίγο νωρίτερα από τη σέντρα του Πέδρη είχε την μεγάλη ευκαιρία. Νέο λάθος από την πλευρά των Αργεντινών, που είναι εξουθενωμένοι έτσι κι αλλιώς, έδειξαν πολύ κουρασμένοι Νίκο σε όλη την προσπάθεια του, σε όλη την διάρκεια του ματς, και νομίζω ότι από την προσπάθεια που έχουν καταβάλει έχουν σφανταλίσει και πολλές δυνάμεις, πολλές αλλαγές έγιναν, όχι για λόγους τακτικής αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν και με την κόπωση των παιχτών της Αργεντινής, ενώ τώρα ο Μέση θα κάνει φάουλ κρατώντας από πίσω.
1: Θα πάρει και κίτρινη, λογικά. Κανονικά πρέπει να πάρει και κίτρινη, γιατί συνέχισε τη φάση για να εκτελέσει, δεν θα του τη δώσει. Κοίτα, όταν δεν έχει την μπάλα, αναγκάζεται να τρέξει περισσότερο. Όπα, για να δούμε εδώ το replay από άλλη γωνία. Όταν δεν έχει την μπάλα, αναγκάζεται να τρέξει περισσότερο. Έτσι.
0: Τώρα μας είναι άλλη γωνία. Εδώ περισσότερο φαίνεται να κρατούσε ο.
1: Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, δεν υπάρχει έτσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
1: Κανένα φάουλ. Να είμαστε ξεκάθαροι, κανένα φάουλ.
0: Από αυτή τη λήψη φαίνεται ότι δεν.
1: Εγώ Αργεντινή, είμαι, αλλά φάουλ δεν υπάρχει εδώ.
0: Κουκουρέγια. Νίκο Γουίλιαμς. Πάλι εκτός περιοχής. Ο Πέδρη από τα δεξιά. Πεδροπόρο έτοιμος να βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Θα διώξει τελευταία στιγμή ο Μολίνα που ήρθε να κλείσει μέσα και να σώσει την ομάδα του από αυτή τη δύσκολη στιγμή, γιατί περίμενε ο Νίκο Γουίλιαμ στο δεύτερο δοκάρι και ήταν ξεμαρκάριστος. Πήγαινε η μπάλα Λουκούμι στο κεφάλι του. Βέβαια δεν είμαστε σίγουροι αν θα πιάνει κεφαλιά πάλι όπως στη σέντρα του Πέδρη νωρίτερα. Και όσο Μέντι μπήκε να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας, Κουμπαρσί που είχε ανέβει, είχε το πολύ καλό σουτ και αυτό το είχε βγάλει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Γιαμάλ, Πέδρο Πόρο, Πέδρη, το σουτ του Γιαμάλ απελπιστικά άστοχο. Τώρα θα πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν γκολ οι Ισπανοί και όχι να προσπαθήσουν να... ο Γιαμάλ να βάλει τη σφραγίδα του σε αυτό το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Αν το προσπαθήσουμε με ομαδικό τρόπο, έχοντας πλέον μια Αργεντινή, να μπει και ο Σένεση στο παιχνίδι, αλλαγή για την ομάδα της Αργεντινής. Η αλλαγή αυτή για την ομάδα της Αργεντινής στο 12ο λεπτό της παράτασης, και ενώ πάντα βρισκόμαστε στο 0-0 με την Αργεντινή να παίζει με παίχτη λιγότερο από τις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του αγώνα λόγω της δεύτερης κίνδυνης που ήρθε ο Έντσο Φερνάντες. Ο Άλβαρες έφυγε από το μάτς.
1: Εμπειρία του Οταμέντι. Πραγματικά.
0: Ο Οταμέντι που έχει γλιτώσει και μια ακόμα πολύ δύσκολη στιγμή. Την τελευταία ίσως προσπάθεια του Γιαρθάμπαλ για γκολ. Στο 1-2 πήγαν να παίξουμε με τον Φαμπιάν Ρουίθ.
1: Στην ναι, ναι.
0: κανονική διάρκεια του αγώνα. Φοβερό τάκλινγκ και σωτήρια η επέμβασή του. Για να δούμε τον Γιαμάλ. Ο Πόρο θα παίξει για τον Τσουμπιμέντι. Ο Πέδρη αλλάζει το παιχνίδι για τον Νίκο Γουίλιαμς. Το σημαδεύουν συνεχώς από την ώρα που μπήκε ο Νίκο Γουίλιαμς. Η κεφαλιά, ευκαιρία του Μερίνο εδώ. Πιο κλασική ευκαιρία της Ισπανίας στο μάτς. Με τον Μερίνο να είναι απέναντι από το τέρμα. Πήγε να σημαδέψει γωνία. Η μπάλα έξω. Νίκο Γουίλιαμς έδωσε μια από τις προσπάθειες που μας θύμισαν Euro. Μερίνο την κεφαλιά. Δεν μπορεί να την βρει από καλύτερη θέση την μπάλα. Φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
1: Έκλεισε ναι. το αριστερό δοκάρι.
0: Για να δούμε αν είναι γραφτό της Ισπανίας να το βάλει στο 116, να το πάρει...
1: Κώστα, ξέρεις, αν δεν το βάλει όμως και το χάσει, ήταν μιας μεγαλύτερης κλοπές του εισαγωγικά το λέω, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Σίγουρα, αλλά είναι και θέμα της Ισπανίας να το βάλει, να νικήσει τον Μαρτίνες. Είναι πολύ καλύτερη σε όλο το μάτς, δεν το συζητάμε. Η εικόνα της Αργεντινής είναι πολύ κακή σήμερα, κυρίως λόγω κόπωσης. Από την αρχή βγαίνει αυτή η κούραση, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να κάνει η Αργεντινή και το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Πολλά νεύρα, πολύ μεγάλος εκνευρισμός. Γενικά δεν ακούνε τα πόδια σήμερα. Νίκο Γουίλιαμς και σε άλλη μια προσπάθεια, ο Μίτης αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί και για να δούμε ο Μέση αν μπορεί σε μια προσπάθεια ένας εναντίον όλων προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι για τον Σιμεώνε. Ένα μαρκάρισμα που θα μπορούσε εδώ να δώσει ένα φάουλ στην Αργεντινή. Ο Σιμεώνε απορεί και ο Μερίνο θα αλλάξει το παιχνίδι τώρα για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ κάνει κακό κοντρόλ. Δεν είναι σε καλή μέρα ο Γιαμάλ, καθόλου καλή μέρα. Για, με την αλήθεια, πηγαίνει εκεί από πίσω με δίνα, σηκώνεται κιόλας ο πάγκος της Αργεντινής. Ο Σιμεώνε τώρα θα πάει να ζητήσει το λόγο από το διαιτή γιατί δεν έδωσε το φάουλ. Έπεσε πάνω του ο Κουγουρέγια. Νομίζω ότι εδώ υπήρχε φάουλ, όχι νομίζω, υπήρχε φάουλ, ξεκάθαρο. Κουγουρέγια πέφτει, σαν κρυάρι πέφτει πάνω στο Σιμεώνε και δεν δίνει τίποτα ο Βίντσιτς. Ο Σκαλόν είναι έξαλλος. Καταλαβαίνει και αυτός ότι θα ήταν μια από τις λιγοστές ευκαιρίες που θα του δινόταν να φέρει κόσμο στην περιοχή της Ισπανίας. Δεν του δόθηκε και αυτή η ευκαιρία. Και συνέχεια ο Γιαμάλ με τον Ταλιαφίκο, ενώ υπάρχει νωρίτερα υπόδειξη πως έχει περάσει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε στο 15ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου της παράτασης. Δεν ξέρω πως θα κρατήσει παραπάνω ο Βίντσιτς. Μεγάλη ευκαιρία με τον Νίκο Γουίλιαμς και μεγάλη επέμβαση του Εμιλιάνο Μαρτίνες, θυμίζω, στην κεφαλιά που έπιασε ίσα ίσα ο Νίκο Γουίλιαμς από τη σέντρα του Πέδρη. Η κεφαλιά του Μερίνο από τη σέντρα του Νίκο Γουίλιαμς πριν από λίγο. 3 επιπλέον λεπτά για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Πάντα στο 0-0 με παίχτη λιγότερο η Αργεντινή. Δεν υπάρχει φάουλ. Εδώ ο Μολίνα θα γυρίσει και θα νικήσει τον Νίκο Γουίλιαμς που έκανε λίγο νωρίτερα την πολύ καλή σέντρα στον Μερίνο και θέλουν να σιγουρέψουν όσο μπορούν να απλωθούν λίγο περισσότερο οι παίκτες της Αργεντινής για να μπορέσουν να αλλάξουν κάποιες πάσεις, να κρατήσουν λίγο την μπάλα στην κατοχή τους, γιατί με τις κατακύματα επιθέσεις που δέχονται δεν γίνεται, δεν θα είναι εύκολο να αντέξουν μέχρι το τέλος. Βέβαια αυτό είναι σχετικό γιατί έχουν αντέξει μέχρι τώρα, αλλά βέβαια ο χρόνος στον οποίο παίζουν με παίκτη λιγότερο δεν είναι τόσο μεγάλος, δηλαδή από το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, αν δεν παίξανε 4 λεπτά με παίκτη λιγότερο στην κανονική διάρκεια του αγώνα με τις καθυστερήσεις, λάθος που γίνεται από την πλευρά της Αργεντινής, το πάτημα της μπάλας από το Μερίνο. Για να δούμε το Θουμπιμέντι που είναι επιπόλαιος όμως, γιατί ο αποφασιστικός Τζοβάνι Σιμεώνα του αποσπάσει την μπάλα, ο Μέση μένει όρθιος, κρατάει λίγο μπάλα και από την άλλη μεριά έχει ανέβει ο Μεδίνα για να κερδίσει ένα πλάγιο για την ομάδα της Αργεντινής. Από την πάσα του Μέση, πολύ τη μεσανάστηση είναι κάθε φορά που θα κερδίζει κάτι η Αργεντινή, ειδικά στο μισό της Ισπανίας, θα είναι υπερπολίτιμο. Ο Γιαμάλ του δίνει την μπάλα για να εκτελέσει γρήγορα ο Μεδίνα. Ο Μεδίνα θα πάει, θα πιει το νεράκι του με την ισχυά του. Ενώ συνέχεια ο Φεράν Τόρες κάποιον έχει σπρώξει, κάποιος παίκτης Αργεντινής έχει πάει πάνω του. Ο Ταλιαφίκο είναι αυτός που διαμαρτύρεται, δεν έχει γίνει κάτι σοβαρό. Με την άκρη του Ματιού ίσα το πιάσε η κάμερα. Το είδα, δεν έχει γίνει κάτι τρομερό. Σπρώχνει ο Τόρες τον Ταλιαφίκο. Βέβαια εδώ οι Αργεντινοί που είναι πολύ πονηροί μπορεί να εκνευρίσουν τους Ισπανούς που σίγουρα έχουν το φορτίο του άγχους στην πλευρά τους από τη στιγμή που παίζουν όλη την παράταση με παίχτη περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι τώρα το πρώτο ημίχρονο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Κεφαλιά από τον Φεράν Τόρες, έχουν χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες, είναι η καλύτερη ομάδα στον αγώνα. Κεφαλιά από τον Γιαμάλ, η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για την Αργεντινή. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να δώσει φινάλε για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ενώ ο Μερίνο που έχασε και την ευκαιρία πέφτει πάνω στον Παρέδες. Ο Παρέδες έξι να δεν θα πάει να κάνει κάτι κακό εκεί, γιατί αρκετές φορές το έχει στο μυαλό του να κάνει κάτι κακό. Λοιπόν, ο Κουμπαρσί και επιθετικό φάουλ τώρα υπέρ της Ισπανίας.
1: Γεια σας.
0: Θα δώσει
1: έκλεισε
0: φινάλε,
1: το τρίλεπτο
0: για το πρώτο μήνο της παράτασης. Θα δροστούν οι παίχτες και θα δούμε αν πάλι το 116 θα είναι το λεπτό για την Ισπανία. Το είπα και πριν στον Νίκο το ράλι. Λέω, δεν ξέρω, κάτι μου μυρίζει πάλι για το ίδιο λεπτό που το είχε βάλει ο Νιέστα το 10, αν το πετύχει η Ισπανία, γιατί εδώ με τους πολύ σκληρούς Αργεντινούς δεν μπορείς να τα βγάλεις εύκολα πέρα, ακόμα και σε ένα μάτσο που είναι καταπονημένη και βγήκε αυτός όλο το παιχνίδι, είναι πολύ καλύτερη η Ισπανία. Δεν έχει καταφέρει μετά από 105 λεπτά, χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις, 8 λεπτά καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, 4 στο πρώτο, 8 στο δεύτερο και 3 τώρα η παράταση, δηλαδή μάνι-μάνι μαζεύονται 120 λεπτά ήδη, μαζί με τα χασομέρια που έχουν παιχτεί και η Αργεντινή μπορεί να μην έχει βάλει γκολ, αλλά δεν έχει λυγίσει. Θα παίξουμε άλλα 15. Ακόμα σύντομα έχει καθυστερήσει το πρώτο ημίχρονο. Γύριζω για λίγο σε σένα, Νίκο.
1: Ναι, έχουν μαζευτεί όλοι οι Ισπανοί γύρω από τον προπονητή τους για τις τελευταίες τελικές οδηγίες. Τώρα σίγουρα το βάρος και η ευθύνη έχει πέσει στις πλάτες της Ισπανίας. Χειροκροτούν οι παίκτες. Θα πάνε να το τελειώσει το παιχνίδι, το ξαναλέω. Ο Μερίνο, ο οποίος έχασε πριν τεράστια ευκαιρία από ιδιαίτερα πληρωτική θέση. Αλλά και η Αργεντινή έχει αυτή τη Λάτιν αλητία, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Η έκφραση έχει βγάλει ένα ποδοσφαιρικό τσαμπουκά. Καμιά φορά οι ομάδες που παίζουν με 10 συσπηρώνονται ακόμη περισσότερο. Δεν είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος αυτή τη στιγμή η Αργεντινή. Και με τον τερματοφύλακα, κάτσε να είναι σε τόσο μεγάλη μέρα, εάν στείλει το παιχνίδι στην παράταση, βιάζομαι λίγο, από την παράταση μάλλον στα πέναλτι, τότε μπορούμε να δούμε τα πάντα. Ο Σκαλόνι δίνει συνεχώς οδηγίες. Είναι ακόμα κολλημένοι πάνω του. Έχουν κάνει ένα μεγάλο πηγαδάκι εκεί, άπαντες και είναι αγκαλιασμένοι. Τώρα θα πέσω κορμιά. Πραγματικά είναι η τελευταία εγμάδα των δυνάμεων όλων. Γιατί είναι στο τέλος του παγκοσμίου κυπέλλου από μια πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι όλοι επιβαρημένοι. Η κούραση μιλάει πολλές φορές πριν από το μυαλό και τα πόδια δεν ακούνε. Και η Αργεντινή με 10 αναγκάζεται και να συσπηρωθεί, αλλά να τρέξει και περισσότερο. Έχει κάνει και νωρίς αλλαγές της. Ο Μέση δεν έχει καταφέρει να κουμπίσει που λέμε. Αυτό οφείλεται στο παιχνίδι της Ισπανίας βασικά, όπου έδειχνε ότι είναι σε όλο το μήκος και πλάτος του γηπέδου κυρίαρχη από το πρώτο λεπτό μέχρι και τώρα το πρώτο ημίχρονο των καθυστερήσεων. Δεν μπορεί ο Μέση, δεν είναι μόνο η κούραση, είναι ότι δεν αφήνει τους αγενούς οι Ισπανοί. Και το έχουμε ξαναδεί και στο προηγούμενο παιχνίδι, στον ημιτελικό, να κάνουν το παιχνίδι τους. Μπορεί όμως η ομάδα της Λατινικής Αμερικής να βρει μια φάση τώρα που θα βγει μαζικά μπροστά η Ισπανία. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Φαβορή παραμένει στα χαρτιά ακόμη η Ισπανία που παίζει με παίξει παραπάνω. Τελειάφικο γυρίζει πίσω-πίσω. Γρήγορα-γρήγορα. Πάμε για ένα δραματικό φινάλε σίγουρα και επαναλαμβάνω, η Αργεντινή θέλει να το πάει στα πέναλτι ξεκάθαρα πλέον το παιχνίδι. Η Ισπανία θα προσπαθήσει να το τελειώσει, να μην ρισκάρει αφού έχει παίξει παραπάνω, Κώστα.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της παράτασης. Θυμάμαι πολλά παιχνίδια που να έχουν πάει έτσι, μου έχουν μείνει. Ένα από αυτά, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, που η μία ομάδα που να ήταν πολύ κατώτερη από την άλλη και να κέρδισε, ήταν πάλι ένα παιχνίδι που θυμήθηκα της Αργεντινής, σε μακρινό όμως παγκόσμιο κύπελλο. Και ήταν το 90 με την Βραζιλία, σε εκείνο το 0-1. Για να δούμε τον Νίκο Γουίλιαμς. Η ευκαιρία, γκολ και πάλι από το Φεράν Τόρες αυτή τη φορά. Γκολ για την Ισπανία, Φεράν Τόρες και 1-0. Ο Νίκο Γουίλιαμς με το κεφάλι θα στρώσει και ο Φεράν Τόρες θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 106. Η Ισπανία θα ανοίξει το σκορ με το ξεκίνημα στην παράταση με το Φεράν Τόρες να κεραυνοβολεί τον Εμιλιάνο Μαρτίνες που δεν μπορούσε αυτή τη φορά να κάνει τίποτα. Ο Νίκο Γουίλιαμς κρατάει αυτή τη φάση ζωντανή με την υπερπροσπάθεια να παίξει με το κεφάλι προς τα έξω. Ξέρει ο Σκαλόνι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για την ομάδα του από τη στιγμή που οι Ισπανοί άνοιξαν το σκορ. 1-0 με το Φεράν Τόρες λοιπόν να ανοίγει το σκορ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θυμόμουν ένα μάτς που έχει κλέψει η Αργεντινή που να ήταν τόσο κατώτερη με τη Βραζιλία, εκείνο το 0-1 με τον γκολ του Κανίγια από τη φοβερή ασίστ του Μαραντόνα. Άλλο πάνω που πήγα να το πω, εκείνο το μάτς το θυμάσαι σίγουρα και εσύ Νίκο, είσαι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Για να όλα είναι σωστά στη φάση. Κεφαλιά του Νίκου Γουίλιαμς, τη στρώνει στο Φεράν Τόρες, βγαίνει στην πλάτη του Μολίνα ο Νίκου Γουίλιαμς και έχει το Φεράν Τόρες να κεραυνοβολήσει.
1: Και εδώ είναι η μαγιά του, έτσι, γιατί αντί να πάει να εκτελέσει στην κλειστή γωνία, πάει την μπάλα στο Φεράν Τόρες και στην ουσία του χαρίζει ένα εύκολο τελείωμα εκεί που ήρθε.
0: Το θέλει να τη γυρίσει πίσω, γιατί αν δεις την τοποθέτηση που κάνει στο σώμα του και στο κεφάλι του, τη στρώνει προς τα πίσω, ιδίως από τις αλλαγές του Ντελαφουέντε θα του δώσουν πολύ πιθανά, το λέμε όχι γιατί είναι τόσο 1-0, αλλά είναι η συνολική εικόνα του ματς, αλλά και το αριθμητικό μειονέκτημα που έχει η Αργεντινή. Ο Μακάλιστερ βάζει την μπλούζα στο κεφάλι από την απογοήτευση, αλλά θα ήταν άδικο για την Ισπανία, τουλάχιστον δεν έβαζε ένα γκολ, δεν ξέρεις τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, ναι. Μπορεί να βάλει ένα για να ισοβαρίσει η Αργεντινή, που νομίζω ότι τώρα θα αφήσει τα κόκαλά της στο γήπεδο για να ισοβαρίσει και να το πάει στα πέναλτι. Βέβαια αυτό θα την κάνει και πιο ευάλωτη πίσω, αλλά με βάση την εικόνα που έχουμε δει σε αυτά τα 123 λεπτά θα βάλω και όσα κρατήθηκαν για καθυστερήσεις, γιατί ήδη είχαμε 4 και 8 που κρατήθηκαν και 3 στο πρώτο μήκος της παράτασης 15, είμαστε στο 108, θα ήταν άδικο να μην βάλει κανένα γκολ η Ισπανία τουλάχιστον με την εικόνα που είχε το ματς. Για να δούμε μια σημαίνει μπάλα που θα φέρει κάτι για την Αργεντινή. Ο Φεράν Τόρες είναι ο χρυσός σκόρερ, θα είναι όχι σαν αξία ποδοσφαιρική, αλλά σίγουρα με τον γκολ αυτό μπορεί να γίνει ο νέος Ινιέστα της Ισπανίας να οδηγήσει σε ένα δεύτερο παγκόσμιο κύπελο μετά από εκείνο του 2010. Η Αργεντινή που στην παράταση θυμίζω ότι έχει χάσει και το 14 με τον γκολ του Μάριο Γκέτσε, τον τελικό σε παράταση. Το 2014 στον τελικό που είχε γίνει στη Βραζιλία. Και οι Ισπανοί που τώρα θα κρατήσουν την μπάλα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το αποτέλεσμα. Θα προσπαθήσουν να ανοίξουν την Αργεντινή που θα πιέσει με όσους παίχτες διαθέτει και όσο μπορεί, με όσες δυνάμεις έχουν απομείνει, για να ψάξει να βρει τον γκολ της σοφάρισης. Όπως θα διώξει η άμυνα της Αργεντινής, ο Φεράν Τόρες πιέζει. Είναι μπροστά για να πιέσει, να μην βγει η μπάλα τόσο εύκολα από την άμυνα της Αργεντινής. Εδώ θα πρέπει να διαχειριστούν βέβαια, γιατί έχουν μπει αρκετοί νέοι παίχτες και τα συναισθήματά τους. Θα παίξει ρόλο και η εμπειρία και οι παραστάσεις που έχουν οι παίχτες που βρίσκονται πλέον μέσα στο γήπεδο, γιατί πέρασε όλα τα φρέσκα πόδια. Ο Νίκο Γουίλιαμς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής μαζί με τον Γιαμάλ στο Euro, θα διώξει προσωρινά. Επιμένει η Αργεντινή με τον Μεδίνα να πηγαίνει να περάσει μια κάθετη. Θυμίζω, Νίκο, ότι θα έχουμε, εάν κερδίσει η Ισπανία, και το μεγαλύτερο αίτητο σερί για εθνική ομάδα ποτέ. Θα φτάσει στα 38 παιχνίδια αίτητη
1: η Λόχα.
0: 37 το ρεκόρ ήταν για την Ιταλία. Τώρα η Ισπανία βρίσκεται 10 λεπτά μακριά από το να γίνει η πρώτη ομάδα με αίτητο σερί 38 αγώνων, ασύλληπτο νούμερο για...
1: Και να κάνει και παγκόσμιο double, έτσι, στην ουσία,
0: ναι,
1: μετά τον Euro.
0: Γιατί είναι ο τελικός ανάμεσα στην πρωταθλήτρια της Νότιου Αμερικής και της Ευρώπης, κάτι σαν το Super Cup. Πανηγυρίζουν έξαλλα φυσικά στο γκολ οι βετεράνοι της Εθνικής Ισπανίας, η ομάδα του 2010, να το πω πιο σωστά, όχι από όλες τις γενιές, και ο Φεράν Τόρες που δείχνει τη φανέλα με το εθνόσημο για το 1-0 της Ισπανίας, απαρεγόρητος ο Μολίνα που νικήθηκε κατά κράτος στη φάση αυτή μετά την κεφαλιά.
1: Και ο Τόρες δεν έκανε μόνο αυτό, επειδή έβαλε τον γκολ στην πλευρά που ήταν οι φίλοι της Αργεντινής, τους έκανε και νόημα με τα χέρια ότι μιλάνε πολύ.
0: Ναι. Θα δεχτεί το μαρκάρισμα και το φάουλ ο Μερίνο. Ο Μερίνο που είχε την μεγάλη ευκαιρία προς το τέλος του πρώτου μικρόνου της παράδασης να ανοίξει το σκορ, όπως την είχε και ο Νίκο Γουίλιαμς. Ο Νίκο Γουίλιαμς ήταν μέσα στις φάσεις, έβαλε και τον γκολ στη φάση που νωρίτερα είχε δώσει φάουλ Βίντσιτς του Μερίνο πάνω στον Οταμέντι. Ότι έκανε δηλαδή ο Μερίνο πάνω στον Οταμέντι εκείνο το φάουλ, είχε σκοράρει και ο Νίκο Γουίλιαμς. Μερίνο που εδώ θα πρέπει και αυτός να βοηθήσει στη διαχείριση της διατήρησης του αποτελέσματος. Έχουν ανοιχτεί οι Ισπανοί, όπως ξέρουν να κάνουν πολύ καλά, κυκλοφορούν την μπάλα, ροκανίζουν τον χρόνο και στην κατάλληλη στιγμή φυσικά θα προσπαθήσουν να επιτεθούν. Γιαμάλ παίξει προς τα πίσω για τον Θουμπιμέντι, Φεράν Τόρες, γλυκιά πάσα για τον Κουκουρέγια και αυτός τον Νίκο Γουίλιαμς. Κουκουρέγια, ο Πέδρη. Ο Πέδρη ξανά στον Νίκο Γουίλιαμς. Νίκο Γουίλιαμς κρατάει μπάλα. Τώρα αν του την πετάξουν μπροστά την μπάλα του Νίκο Γουίλιαμς δεν κρατιέται. Αυτό περιμένει εκείνος, αλλά εντάξει, διαχειρίζεται και το συνέστημα. Είναι πολύ ψυχραιμός, γύρισε πριν από λίγο την μπάλα πίσω, γιατί έχει τη δυνατότητα αν του την πετάξει μπροστά να κάνει τα δικά του. Όπως τώρα ο Νίκο Γουίλιαμς χαμηλά στο όριο της περιοχής κρατάει την μπάλα. Εκεί κοντά στην τελική γραμμή κάνει και ένα τακουνάκι για τον Κουκουρέγια. Η μπάλα έχει βγει, έχει δώσει offside νωρίτερα ο βοηθός, ναι, ίσως είχε βιαστεί λίγο ο Νίκο Γουίλιαμς, άφησε τη φάση ο βοηθός να ολοκληρωθεί και μετά έδωσε την παράβαση. 113ο λεπτό, είμαστε στο 8ο του δεύτερου μηχρόνου της παράτασης. 744 ολοκληρωμένες πάσες για την Ισπανία, 324 αν πρόλαβα να δω καλά, Νίκο, για την ομάδα της Αργεντινής. Με το Φεράν Τόρες πετάει, ο Φεράν Τόρες πετάγεται τώρα μπροστά για το 2-0. 2-0 θα το κάνει ο Φεράν Τόρες που θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Σηκωμένη όμως η σημαία από τον βοηθό, άφησε τη φάση να ολοκληρωθεί για να δούμε αν είναι σωστή η υπόδειξη από τον βοηθό. Ο Γιαμάλ έχει κάνει την πάσα, δεν είμαι σίγουρος από τον πλάνο αυτό.
1: Θα το δούμε.
0: Ο Φεράν Τόρες πάντως είναι αυτός που στέλνει την παραστατήσια, αλλά
1: offside.
0: Υπάρχει υπόδειξη για offside από τον βοηθό, σωστά όπως αποδείχθηκε, γιατί σίγουρα στο VAR θα έγινε το σχετικό τσεκάρισμα. Νίκο Γουίλιαμς θα διεκδικήσει τώρα με τον Μολίνα, θα δώσει φάλι υπέρ της Αργεντινής και σωστά, γιατί ο Νίκο Γουίλιαμς πήδηξε αντικανονικά και με τον Παρέδες να διεκδικήσει την μπάλα. Βέβαια για τους Ισπανούς, αν θέλουν να διατηρήσουν αυτό το 1-0, καλό θα είναι να μην παραχωρούν έστω και μακριά φάουλ χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, γιατί θα δώσουν ευκαιρία στην Αργεντινή να φέρει κόσμο από σημαίνει μπάλα και έχουμε δει την Αργεντινή να είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τις αντίπαλες άμυνες συστημένες μπάλες. Βέβαια τα πράγματα τώρα είναι διαφορετικά, με παίχτη λιγότερο, σίγουρα καταπονημένοι παίχτες της Αργεντινής. Παρέδες αλλάζει το παιχνίδι προς τα αριστερά. Έχουν φτάσει να είναι ο Ταμέντι με τον Παράδεση δυο τους μόνο πίσω. Όλοι οι άλλοι είναι μπροστά. Ο Μέση πετάει την μπάλα μπροστά. Περνάει τον Πέδρη. Ο Μέση έτοιμος να βγάλει σέντρα. Βγάζει σέντρα, κεφαλιά και κόρνερ από τον Έρικ. Ο Μέση εδώ βρήκε χώρο. Πέταξε την μπάλα μπροστά από τον Πέδρη που δεν μπορούσε να τον παρακολουθήσει. Ακόμα και τώρα, ακόμα και στο 115, ο Μέση στο γέμισμα. Ο Ουνάι Σιμών θα πηδήξει, αλλά η μπάλα έχει φύγει πολύ πάνω από την εστία. Είδαμε ότι μια στιγμή Αδράνιες είχε το χώρο και το χρόνο ο Μέση να κάνει όχι αυτή τη σέντρα που έκανε τώρα στο τέλος μετά το κόρνερ, αλλά νωρίτερα όταν έκοψε ο Έρικ με την κεφαλιά. Και ενώ μας ξαναδείχνουν από άλλες λήψεις το γκολ του Φεράν Τόρες, που είναι πολύ πιθανό να χαρίσει στην Ισπανία το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Νομίζω ότι είναι όλα ξεκάθαρα προς την διαιτησία σήμερα. Εντάξει, λαθάκια θα γίνουν. Σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα, εγώ θα πω και στη φάση αμέσως μετά στο φάουλ του Γιαμάλ, μπορεί να πει κανείς ότι και εκεί θα μπορούσε να έχει βγει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Πάρες, που γενικά ήταν τυχερός, γιατί έδειξε μια ανοχή ο Μίτσιτς και σε αυτά που έκανε στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρού με τον Μπίκε. Ο Νίκο Γουίλιαμς τώρα αποφεύγει σαν σταματημένο τον Μολίνα και τι πάει να κάνει εδώ τώρα. Εδώ ο Νίκο Γουίλιαμς κάνει κάτι πολύ επιπόλαιο. Δεν ξέρω αν μπλέχτηκε ή πήγε να κάνει κάτι περίτεχνο. Α, πήγε να δώσει την μπάλα με το αριστερό στο δεξί και να πλασάρει. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ήθελε να κάνει κάτι εξεζητημένο εδώ ο Νίκο Γουίλιαμς και όχι να δώσει πάσα. Κακό αυτό. Έχει κάνει πολλά σήμερα για να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στην επίτευξη του γκολ, να φτάσει στη νίκη. Αλλά ακόμα υπάρχουν 4 λεπτά χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις. Για να δούμε τώρα τον Μέση έξω από την περιοχή να κάνει το σούτ, η βολίδα στο πρόσωπο ποδοσφαιριστή, και έχουμε άμεσα διακοπή στο πρόσωπο του Μερίνο. Η βολίδα του Μέση. Η μπάλα, έχω την εντύπωση, Νίκο, ότι πήγαινε μέσα. Για να το ξαναδούμε.
1: Έβαλε εξωτερικό φάλτσο και πήγαινε η μπάλα καρφή. Όχι βολπλάν.
0: Για το αν πήγαινε μέσα ή πάνω από το.
1: Θα το βλέπαμε.
0: Ή πήγαινε προς τον άξονα του τέρματος, αν θα έφευγε από πάνω, αλλά ξέρεις.
1: Την έφαγε γερή πάντως ο Μερίνο.
0: Με τον τρόπο που. Με την τροχιά που είχε πάρει μπάλα, μπορεί και να κατέβαινε απότομα και να πήγαινε μέσα. Αλλά δεν μπορεί να έγραφε αυτό.
1: Δεν αποκλείεται. Αν κοιτά το τροματοφύλακα της Ισπανίας ήταν σε καλή θέση, αλλά δεν ξέρεις. Με τη δύναμη που σούταρε ο Μέση.
0: Φαντάσου τώρα ότι ο Μερίνο ξεράθηκε πραγματικά. Το λέμε εντός εισαγωγικών, δηλαδή. Δέχτηκε την μπάλα με τόση δύναμη στο πρόσωπο που αμέσως έπρεπε να διακόψει ο διαιτητής το παιχνίδι. Μας ξαναδεί τη φάση νωρίτερα. Φεράν Τόρες, λίγο πιο υπομονετικός αν ήταν, δηλαδή λίγο τον νόμο του να μην είχε πετάξει. Είναι ελάχιστα, ναι. Είναι ελάχιστα. Τώρα μας το ξαναδίνουν με αρκετή καθυστέρηση, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα το ξαναδίνουν 1-0. Πάντα η Ισπανία έχει το προβάδισμα. Με τον γκολ του Φεράν Τόρες στο 118 λεπτό. Για να προτιμάτε στο 13ο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου της παράτασης.
1: Κοίτα, αν είχε κάποια πιθανότητα στην Αργεντινή, της πέταξε στην αποβολή. Εκεί που έμεινε με παίχτη λιγότερο, δηλαδή από τα κυρίαρχη Ισπανία.
0: Ξέρεις, καμιά φορά, Νίκο μου, πέρα από το... Έχεις δίκιο. Και πέρα από το οτιδήποτε... λίγο πριν μπεις εσύ στο στούντιο, είχα πει ότι ο Έντσο Φερνάντες, και το είπα στον Νίκο, ότι δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να συμβεί, οποιοδήποτε παίζει μπορεί να κάνει διαφορά. Αλλά ρε παιδί μου, αυτός που πραγματικά ήταν πολύ κάτω όμως από τα κυβικά του, οι άλλοι φαινόντουσαν και αρκετά καταπονημένοι, ήταν ο Έντσο Φερνάντες μέρα για την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Απογοητευτική εμφάνιση. Για πολλά από τα παιδιά της άμυνας.
1: Σε άκουγα, σε ραδιόφωνο.
0: Μπορεί να βρω ελαφρυντικό ότι έχουν τρέξει πάρα πολύ κτλ. Αλλά τουλάχιστον από τον Έντσο Φερνάντες περιμένεις περισσότερα. Πραγματικά στο πιο κρίσιμο σημείο, ας πούμε, θα περίμενε η Αργεντινή περισσότερα από αυτόν, όπως θα περίμενε και από τον Χούλιαν Άλβαρες σίγουρα, αλλά ήταν απογοήτευση μεγάλη. Απ' την άλλη, ο πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, κράτησε όρθια για την Αργεντινή για να φτάσει ως την παράταση και να διεκδικεί ακόμα να είναι μέσα στο παιχνίδι, γιατί ένα γκολ είναι, έστω και με 10 ποδοσφαιριστές, δεν θα κάνει συμμετοχή στη φάση.
1: Και δίνει αυτές τις τιμένες στατικές φάσεις δώρο για την Αργεντινή, ναι, που δίνει ο διαιτητής.
0: Ναι, συνεχίζουν να τις δίνουν. Εδώ είναι και η απειρία που έχει η ισπανική ομάδα. Ενώ πολλοί από τους Ισπανούς παίχτες, αλλά τι να κάνουν, τους κρατάνε σχετικά μακριά, δεν είναι γύρω-γύρω. Αλλά ίσως ένα γέμισμα στην Αργεντινή, το προτιμότερο είναι να κρατάς εσύ την παραστατικά σου πόδια όσο μπορείς και βέβαια τελειώνοντας καλύτερα τις φάσεις από ό,τι έκανε λίγο νωρίτερα ο Νίκο Γουίλιαμς που είχε να κάνει κάτι θεαματικό. Ο Μέση έχει μια τελευταία ευκαιρία, μία από τις τελευταίες της Αργεντινής να φέρει την μπάλα με σέντρα στην περιοχή. Θα αλλάξουν με πάσα για να δούμε το Μέση που πηγαίνει να περάσει τον Σιμεώνε, το γύρισμα και το κόρνερ, φοβερή παρέμβαση. Δεν προλαβαίνει ο Σένεση. Κάποιος Ισπανός έχει βάλει εκεί την προβολή από πίσω. Δεν προλαβαίνω να δω ποιος είναι. Ίσως να είναι ο Μερίνο που έχει μπει και στα δίχτυα. Δεν μας το έχουν δείξει άμεσα. Ο Σένεση πήγε κοντά στην μπάλα. Από μια περισκεψία έπαιξαν πολύ γρήγορα οι παίκτες της Αργεντινής. Ο Σένεση ήταν αυτός που δεν προλάβε. Πέντε θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος έδιωξε, ποιος πρόλαβε σωτήρια σε αυτή την φάση να διώξει την μπάλα. Ο Μέση εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά, η μπάλα δεν φεύγει από την μικρή περιοχή, νέο κόρνερ.
1: Εδώ δύο φορές η Ισπανία κινδυνεύει, έτσι, δύο φορές κινδυνεύει σοβαρά.
0: Μα είπαμε ότι στις μένες φάσεις, ακόμα κι αν είναι με παίχτη λιγότερο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η Αργεντινή. Ο Μέση θα παίξει με πάσα, αλλά νομίζω ότι κάτι έχει δείξει ο διαιτής, έχει κάνει παρατηρήσεις, δεν έχει δώσει το ok για να εκτελεστεί το corner. Ήταν πάρα πολλοί παίχτες. Ο Μερίνο μου έμοιαζε να κάνει πιο έντονα κίνηση με τα χέρια, δεν ξέρω αν έδιωξε ο ίδιος την μπάλα. Χαμηλά ο Μέση, μπάλα προς τα έξω, πάνω από την εστία, το σουτ από το Σιμεώνε.
1: Μεγάλη ευκαιρία εδώ.
0: Μεγάλη ευκαιρία αυτή, γιατί είναι από το σημείο του πέναλτι και στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί αναγκάζεται να κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω και το σώμα του έχει γύρει προς τα πίσω για να πιάσει το σουτ όπως θα ήθελε. Μοιραία όταν βάζει το σώμα κάτω από την μπάλα και με λάθος τρόπο το
1: πέφτει
0: σώμα
1: πάνω, πάνω του.
0: Θα τη στείλει στα περιστέρια συνήθως.
1: Ναι. Δεν είχε καλά το κορμί του, έχεις δίκιο.
0: Δεν είχε. Αναγκάστηκε να κάνει τα πίσω βήματα και είχε γύρει ήδη το κορμί του. Δεν μπορούσε από εκεί εύκολα. Μπορεί να φαίνεται η θέση ότι είναι πολύ καλή, αλλά αν τοποθετήσει, Νίκο Τάξης, χρόνια στο ρεπορτάζ, ότι αν τοποθετήσει λάθος στο σώμα, ακόμα και στην καλύτερη θέση να είσαι μπροστά από το τέρμα, θα στείλει μπάλα στα περιστέρια.
1: Ναι.
0: Και εδώ ο Σιμεώνε δεν μπορούσε να έχει καλύτερη θέση στο σώμα του, έτσι όπως εξελισσόταν η φάση. Μεγάλη ευκαιρία ήταν στην πάλι σέντρα που έβγαλε ο Σιμεώνε και την άμυνα της Ισπανίας με κάποιο τρόπο να απομακρύνει σε κόρνερ. Έχουμε Φάρσον Οζαμέντι ή πλάγια όντως.
1: Πλάγιο,
0: ναι, δεν έχει δώσει κάποιο φάουλ ο Βίντσιτς. Ακόμα τρία λεπτά, καθώς έχει δώσει πέντε καθυστερήσεις, ο Μέση, για να δούμε αν έχει να πει μια τελευταία κουβέντα. Μακάλιστερ, στα πίσω η μπάλα. Για να δούμε τον Παρέδες τώρα έτοιμο να βγάλει μια σέντρα. Ο Μεδίνα, υπάρχει επιθετικό φάουλ.
1: Λύτρωση αυτό.
0: Βλέπει αυτή την φάση και την καθαρίζει. Είναι από αυτές που λέμε τώρα ότι σου λέει ο διαιτής κάτσε τώρα να ξεμπλέξουμε από εδώ πέρα, γιατί δεν είναι για να καθόμαστε περισσότερο. Ναι, είναι πολύ κάτω το σώμα του Σιμεώνε και στέλνει την μπάλα πολύ πολύ ψηλά. Δεν το είχε.
1: Κοίτα, πέφτει πάνω του και ο Νίκο Γουίλιαμς και του κλείνει το οπτικό πεδίο, αλλά ήταν σε πολύ καλό σημείο για να εκτελέσει. Το κορμί του δεν το είχε καλά.
0: Το κορμί του δεν είχε καλά από την αρχή, αυτό είπαμε. Αλλά δεν είναι και πάντα εύκολο για τον παίχτη όταν αναγκάζεται να κάνει πίσω βήματα. Οι Ισπανοί περιμένουν με αγωνία ακόμα δύο λεπτά για να πανηγυρίσουν τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο στην ιστορία τους. Έτσι κι αλλιώς είναι η πολυνίκη στην γυραιά επιρροπλέον η Ισπανία με τις κατακτήσεις που έχει. Ο Νίκο Γουίλιαμς πάει να πιέσει όπως η άμυνα της Αργεντινής τελευταίες στιγμές στο ματς. Ένα ακόμα φάουλ αυτή τη φορά πίσω από τη σέντρα που θα δώσουν οι Ισπανοί. Ο Μέση αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα βγει μπροστά και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Μέση εκτελεί γρήγορα, βγαίνει ο Σιμών, έχει διαβάσει τη φάση μπροστά από το σημείο του πέναλτι. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Η Ισπανία θα αντέξει και αυτή τη φορά. Θυμίζω ότι λύγησε στον τελικό του Euro την Αγγλία πριν από δύο χρόνια. Η απομάκρυνση επιμένουν οι Ισπανοί που τώρα έχουν και χώρο και το χρόνο με τον Νίκο Γουίλιαμς και την οριμότητα να κρατήσουν την μπάλα στα δικά τους πόδια, να την γυρίσουν και να κρατήσουν την μπάλα σε αυτό το τελευταίο λεπτό που τους χωρίζει από το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας τους. Η Ισπανία προηγείται 1-0 με τον γκολ του Φεράν Τόρες από την έξοχη ενέργεια του Νίκου Γουίλιαμς που γύρισε την μπάλα με το κεφάλι από την σέντρα που βγήκε από τα δεξιά. Είχε την ωριμότητα να την γυρίσει στο σωστό σημείο και περίμενε ο Φεράν Τόρες, ο οποίος εκτέλεσε με το αριστερό για να νικήσει μία και μοναδική φορά στο σημερινό παιχνίδι τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. 20 δευτερόλεπτα χωρίζουν τους Ισπανούς. Θα πάει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες για το γέμισμα. Μπροστά όλοι, μόνο ο τερματοφύλακας θα εκτελέσει και όλοι οι άλλοι θα πάνε προς την περιοχή. Εμιλιάνο Μαρτίνες εκτελεί, κάνει να βγει ο Σιμών, δεν βγαίνει, απομακρύνει την μπάλα και ο Φεράν Τόρες δίνει μία στην μπάλα για να ξεχυθούν τώρα
1: τέλος
0: οι Ισπανοί. Τέλος, δεύτερη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία με τον γκολ του Φεράν Τόρες και αυτή τη φορά στην παράταση και αυτή τη φορά στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Θα πω 10 λεπτά νωρίτερα, την άλλη φορά τον γκολ είχε μπει στο 116, αυτή τη φορά μπήκε στο 106 και έτσι το ταξίδι της Ισπανίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο θα τη φέρει με το double και πλέον έχοντας το ρεκόρ της μακροβιότερης αίτη της εθνικής ομάδας σε σερή παιχνιδιών, καθώς για 38 αγώνες έσπασε το ρεκόρ της Ιταλίας που ήταν 37, είναι πλέον αίτητη η εθνική Ισπανίας, η πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, ενώ σκαλώνει, προσπαθεί να μην έρθουν σε επαφή οι παίκτες του με τους παίκτες της εθνικής Αργεντινής, νομίζω ότι τους αποτρέπει. Δεν ξέρω αν έχει δημιουργηθεί κάποια ένταση. Αυτές είναι οι τελευταίες εικόνες. Αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού ασφαλώς θα υπάρξουν και πολλές ακόμα. Ο Πέδρη πρόλαβε, όπως είπαμε, με το Μέση πριν φύγει από την Μπαρτσελόνα να παίξει μία χρονιά μαζί. Ο Ντελαφουέντε ασφαλώς είναι το κεντρικό πρόσωπο.
1: Νομίζω πάντως, Κώστα, ότι και στο πρόσωπο του Μέση, το οποίο βλέπουμε εδώ, σίγουρα υπάρχει απογοήτευση, αλλά ξέρεις, είναι και συνειδητοποιημένο ότι έπαιξε μια πολύ καλύτερη ομάδα από την Αργεντινή. Κατάλαβε ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις.
0: Δεν έχει κλάματα και δεν θα άρμοζε και στο Μέση να τελειώσει, ναι, να κλαίγοντας, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, ότι το πήρες, δηλαδή δεν ήταν ένα ανεκπλήρωτο όνειρο το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι.
0: Έκανες μια υπέρβαση ταξιδεύοντας στην Αργεντινή με απίστευτες ανατροπές μέχρι τον τελικό στο New Jersey, αλλά okay, σήμερα έπαιζες με την καλύτερη ομάδα του κόσμου, φίλε.
1: Ναι, έτσι
0: την καλύτερη ομάδα του κόσμου.
1: Και ο Γιαμάλ που πολύ μικρός δεν παίρνει στα βάσανα, αλλά συγχαρές, έτσι.
0: Εδώ και 3 χρόνια σταθερά η καλύτερη ομάδα του κόσμου είναι η Ισπανία.
1: Είναι η Ισπανία η οποία έχει πάρει έχει μια απόλυτη κυριαρχία γενικά τα τελευταία χρόνια. Έχει 7 μεγάλα διεθνή τρόπαια, ένα παγκόσμιο κύπελλο στο Μουντιάλ το 2010 στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής, 4 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει στο ιστορικό ρεκόρ έτσι αλλιώς των περισσότερων κατακτήσεων. Το 64, το 8, το 12, το 24. Ένα πρωτάθλημα εθνών. UEFA Nations League το κατέχει το 23. Έχει ένα ιστορικό τρέμπλ το 8 με 12. Έγινε η μοναδική εθνική ομάδα στον κόσμο που πήρε 3 συνεχόμενους μεγάλους τίτλους. Euro το 8, Mundial το 10, Euro το 12. Ακριβώς. Και απόλυτη κυριαρχία το 24 βέβαια. Η Ρόχα έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που κερδίζει και τα 7 παιχνίδια της διοργάνωσης. Βάλε και τα 38 πλάσ που έχει αίτητη, βάλε και το καλύτερο ποδόσφαιρο που έπαιξε.
0: Και νομίζω, Νίκο, να σου πω και κάτι. Θεωρώ ότι είναι η νίκη του ποδοσφαίρου της ταυτότητας και που φτάσαν αυτές οι δύο εθνικές. Και τι θέλω να πω, γιατί το ανέφερα και προθέσεις με τους ακροατές, στο λίγο χρόνο που έχεις μπορεί να το συζητήσεις, mm-hmm, ότι πολλές εθνικές ομάδες και από την Ευρώπη αλλά και η Βραζιλία, που είναι μια υπερδύναμη και ακόμα είναι η πολύ νίκη στα Μουντιάλ, έχουν χάσει την ταυτότητα στο ποδόσφαιρο της. Η Γερμανία παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με Γερμανία.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία την είδαμε να παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο, γιατί και στο προηγούμενο μάτς πριν από το παιχνίδι και με την Νορβηγία, τέλος πάντων έγινε πολλή κουβέντα για το αν παίζουν για το αποτέλεσμα και ο τρόπος που παίζουν και πολλή κουβέντα κτλ. Η Βραζιλία σίγουρα έχει χάσει την ταυτότητά της, η Ολλανδία σίγουρα έχει χάσει την ταυτότητά της, οι μεγάλες σχολές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχουν χάσει την ταυτότητά τους. Πήγανε οι δύο σχολές που έχουν ταυτότητα και αυτό που είπε ο Ανδρή ήταν το πιο εύστοχο σχόλιο από όλα όσα έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό για το παγκόσμιο κύπελλο, ότι από τα 9 τους χρόνια ξέρουν πού παίζουν, σε ποια θέση παίζουν, ποιος είναι ο χώρος ευθύνης τους κτλ. Αυτή είναι η σχολή των Ισπανών, είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, είτε τους υποστηρίζεις είτε όχι, η Ισπανία είναι για μένα τα 15 τελευταία χρόνια, από το 8 και μετά να το βάλουμε ευρύτερα τα τελευταία 20 χρόνια, είναι η καλύτερη εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Στο τέλος είχαμε και ανάμεσα σε αναπληρωματικούς και τον Παρέδες.
1: Όπα, τι έχουμε.
0: Κάποιες πολύ άσχημες εικόνες. Γι' αυτό πήγε ο Σκαλόνι και τον έδειξε, αλλά δεν είχαν πιάσει το επεισόδιο από την αρχή. Την ώρα που κάποιοι άλλοι παίχτες έδιναν τα χέρια, τέλος πάντων, ο Ρόδρικ λέει, θα δείξει μπάλα, θα γίνει μεγάλη κουβέντα το ποιος θα την πάρει. Μπορεί και να την πάρει και ο Ρόδρικ που στο πρόσωπο του
1: αρχηγού. Έχει κάνει ματσάρες, εντάξει. Έχει κάνει ματσάρες.
0: Εντάξει, και έχει κάνει και ματσάρες. Αλλά γενικά σου ξαναλέω ότι οι δύο ομάδες που είχαν ταυτότητα στο ποδόσφαιρο της Αργεντίνης μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό είναι. Και όλοι γύρω από τον αρχηγό, με τη σκληράδα, με το πείσμα, με την μπάλα κάτω όταν θα τη βάλουν. Σήμερα νομίζω ότι είχαν σπαταλήσει πάρα πολλές δυνάμεις φτάνοντας μέχρι τον τελικό και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο.
1: Ναι.
0: Με όλα τους τατού εκτός μάχης και φυσικά με τους Ισπανούς να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς θα βγάλουν το Μέση εκτός λειτουργίας.
1: Και τον έβγαλαν εκτός αυτό το στίγμα και τελείωσε το έργο.
0: Με αυτό το σχόλιο κλείνω, τον έβγαλαν εκτός λειτουργίας μη επιτρέποντας να πάει καμία μπάλα σε αυτόν. Δηλαδή δεν πήρε την μπάλα ποτέ ο Μέση για να πούμε ότι έκανε κάτι ή δεν έκανε. Δεν άφησαν οι Ισπανοί με τον τρόπο που παίζουν, διαβάζανε ακόμα και τις πάσες των Αργεντινών στο Μέση. Δεν πήγε μπάλα στο Μέση τουλάχιστον για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.
1: Και όπως σωστά είπες και όπως σωστά αναφέρει και ο Big Wings Sport FM, Φεράν Τόρες ντύθηκε η Νιέστα και η Ισπανία είναι ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Το είχε κάνει το 10. Σήμερα ένα χρυσό γκολ στο 106 και η εξέδρα για τους νικητές στείνεται. Υπάρχει μια αποτύπωση, μια πλήρη συνειδητοποίηση των παιχτών της Αργεντινής ότι η καλύτερη ομάδα το πήρε. Δεν τους βλέπω να κλαίνε. Έγινε βρίσκα λίγο στο τέλος. Εντάξει, ήταν στα κόκκινα. Γενικά υπάρχει μια υπόκληση, να το πω έτσι, στην Ισπανία από όλες τις απόψεις. Και οι πανηγυρισμοί βέβαια του προπονητή της στο γήπεδο το οποίο είναι στα χρώματα του Ρόχας. Και φαντάσου ή φαντάζομαι και φαντάζεσαι τι θα γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μαδρίτη και στις υπόλοιπες χώρες, στις υπόλοιπες συνόμοι πόλεις της Ισπανίας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και μεγάλη απογοήτευση από την άλλη στην Αργεντινή, αλλά ξέρεις όταν τελειώνει ένα τέτοιο παιχνίδι και βλέπεις ότι ο αντίπαλος είναι τόσο καλός, νομίζω ότι κάπου μέσα σου το χωνεύεις και καλύτερα. Έχασε την ευκαιρία με το Σιμεώνε στο 121 να ισοφαρίσει η Αργεντινή, πήγε να φέρει τα πάνω κάτω στο φινάλε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποια ήταν καλύτερη ομάδα. Εγώ προσωπικά Αργεντινή, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν τεράστια διαφορά των δύο ομάδων. Μόνο να βλέπεις ένα τελικό που υποτίθεται είναι βαριά η μπάλα και βλέπεις, ας πούμε, τις τελικές να είναι στο 17-0, 17-2-3 όπως το τελείωσε. Νομίζω κάποιες μήνες, οκ, εντάξει, το πήρε η καλύτερη ομάδα. Πάμε παρακάτω.
0: Νίκο, μου κλείνω λέγοντας ότι έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ χωρίς τελική προσπάθεια στην κανονική διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ. Νομίζω ότι αυτό
1: ήταν. Έγραψε ιστορία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κοίτα, είχε γίνει πολλή συζήτηση έτσι κι αλλιώς για την συγκεκριμένη ομάδα. Φέτος η Αργεντινή ήταν μια σκληρή ομάδα, κλασικά σκληρή ομάδα. Απ' την άλλη, σε κάποια παιχνίδια υπήρξε πολλή συζήτηση για το γεγονός ότι μπορεί να είχε μείνει από λάστιχο νωρίτερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έφτασε μέχρι τον τελικό. Εδώ όμως τα πράγματα ήταν σκούρα, γιατί η Ισπανία επέστρεψε κορυφή μετά από 16 χρόνια. Έφτασε δύο κατακτήσεις στη διοργάνωση. Έφτασε τη Γαλλία, την Ουρουγουάη. Ξεπέρασε την Αγγλία. Και εδραιώνεται στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. 5 κατακτήσεις έχει η Βραζιλία, να θυμίσω έτσι. Το τελευταία.
0: Και 4 η Γερμανία με την Ιταλία.
1: 4 η Γερμανία.
0: Αλλά η Γερμανία θέλει πολύ δρόμο και ο Κλοπ θα έχει πολύ δύσκολο έργο μέχρι το 30.
1: Ναι. Αν μη τι άλλο, ναι.
0: Αυτά, Νίκο μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστούμε για την περιγραφή.
0: Καλή διακοπή. Καθώς το επόμενο 15ήμερο θα είμαι και εγώ, να ευχηθούν στους ακροατές.
1: Καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση.
0: Και αυτοί και εμείς κρατάμε να είναι καλά. Να έχουν υγεία.
1: Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό σου. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Γεια σου. Καλή ξεκούραση. Το αξίζεις. Δύσκολη χρονιά για όλους, παιδιά. Δύσκολη σεζόν. Και βρισκόμαστε στα πρόθυρα της καινούργιας. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Είναι μια εβδομάδα που έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος που αρχίζει 22. Θα έχει έτσι έντονες συγκινήσεις. Αλλά φτάσαμε μέχρι τα μέσα Ιουλίου και κάτι παραπάνω με φουλ του ποδοσφαίρου. Με την Ισπανία να αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια στο κύπελο το παγκόσμιο που έγινε στη Νέα Υόρκη ο τελικός, και νομίζω ότι αυτό που έλεγαν όλοι πριν την έναρξη του τελικού επιβεβαιώθηκε, ότι το μεγάλο φαβορί, και κάπου είδα και ένα ποδοσφαιρική δυνάστες, δεν έχουν και άδικο, αφού με τον κεραυνό του Τόρες και το ακυρωθέν γκολ του Williams, που για μένα, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν υπάρχει εκεί κάποιο φάουλ, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί και νωρίτερα. Η Ισπανία, βλέπω εδώ και κάποιες αντιδράσεις σιγά σιγά στα πρώτα σόσια, βλέπω το Φουρνιέ που δεν γούσταρε και πολύ το σώο στο ημίχρονο του τελικού και είπε ότι ήταν ενοχλητικό. Εντάξει, ήταν λίγο πρωτότυπο, αυτό κράτησε λίγο περισσότερο από ό,τι είπαν. Αντί για 17 λεπτά κράτησε 27, νομίζω, αυτό ήταν το ξύμωρο. Δεν ήταν τόσο κακό, οκ. Αλλά είχε τον Ροναλντίνο, τον Μαραντόνα σε αυτό το εντυπωσιακό σώο, τη Σακύρα, Justin Bieber και ένα σωρό άλλους γνωστούς καλλιτέχνες. Ήταν κάτι διαφορετικό αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Βάλτε και την κάμερα, την παρακάμερα που λέω εγώ τηλεοπτικά στους διαιτητές. Βάλτε τα cooling break, τα οποία αυτά τα πιο κουραστικά για μένα αυτή τη γιορτή που στήθηκε, ας πούμε, στο ημίχρονο. Η ουσία είναι, ενώ περιμένουμε να γίνει εκεί απονομή, η ουσία είναι πως η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πάμε για ένα break και επιστρέφω.

0: 94,6.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Όπως λέει και ένας φίλος, το μάτς ήταν Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Κάποιοι τα έχουν βάλει και με το Μέση. Εντάξει παιδιά, Μέση είναι ο Μέση. Κάποιοι δεν την πηγαίνουν πολύ την Αργεντίνη. Αν κρίνουν τα σχόλια, κάποιοι άλλοι πηγαίνουν περισσότερο την Ισπανία. Ο Τραμπ νομίζω είναι να κάνει την απονομή. Η τσάντα που έφτασε μέσα σε θήκη γνωστής εταιρείας και το τρόπαιο θα απονεμηθεί στη Φούρια Ρόχας. Και στο τέλος φίλε, πιο μετά τώρα για Παναθηναϊκό, άξι θα κλείσουμε λίγο να πούμε για το Παγκόσμιο Κύπρο, νομίζω ότι είναι επίκαιρη στην επικαιρότητα και θα τα πούμε μετά, δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα, αν αντέχεις. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι καινούριο, βλέπω γεμάτο το στάδιο, το Σκαλόνι να καλεί τους παίκτες του να πάνε, να πάρουν τα μετάλλια τους. Είναι δεύτερη στη διοργάνωση η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Ισπανή φτάνουν στην κορυφή, έχει στηθεί και ένα υπόβαθρο για να υποδεχτούν το τρόπαιο και από πίσω υπάρχει ένα γιγάντιο τρόπαιο, ρεπλικά μεγάλη, ένα τεράστιο παγκόσμιο κύπελο με φόντο το original. Μπήκε Viva Ισπάνια, λέει ένας φίλος, φίλοι της Ισπανίας βέβαια πανηγυρίζουν. Πάμε στον πρώτο φίλο μέχρι να γίνει απονομή, θα διακόψουμε λίγο για την απονομή, αλλά πάμε στον πρώτο φίλο να περιμένει τις γραμμές. Αφού πω ότι έχει 20 οι τελικές, 2, όχι κανονική διάρκεια όμως, 2 για την Αργεντινή. 12 στο στόχο, 0 για την Αργεντινή στο στόχο. Έτσι. Τα έξι γκολ ήταν να καταλάβετε 1,72 με 0,09, καμία σχέση δηλαδή. 5 οι κάρτες αναγκάστηκε να επιστρατεύσει σκληρό την Αργεντινή. 5-1 οι κάρτες. 0 στην Ισπανία. Οπότε τα στατιστικά επιβεβαιώνουν αυτό που είδαμε στον αγωνιστικό. Γεια σου φίλε.
1: Καλημέρα Νικόλα μου.
0: Καλημέρα, σ' ακούω.
1: Είσαι ο Νίκος Βακάκης.
0: Ναι, είμαι ο Νίκος και μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο. Για πες μου.
1: Εγώ είμαι ο Αντρέας που σε έχω εκτίμηση Νικόλα μου από χρόνια που παίρνω τηλέφωνο.
0: Πες μου Αντρέα μου.
1: Μην ξεχνάς, παίρνω στο Skype τηλέφωνο και δεν μπορώ να σου πετύχω ρε φιλαράκο μου.
0: Για πες μου Αντρέα.
1: Τι κάνεις Νίκο μου, στο χωριό είμαι και εγώ παραθερίζω. Στον Εγχώρη Κυρίνης. Μα και εγώ αυτό θέλω να πω πρώτα για το παγκόσμιο κύπελο. Πανάξια το παιδί Ισπανία το Μουντιάλ ήταν η καλύτερη ομάδα. Το άξιζε για καμία ευκαιρία για την ίδια μας παλιωσία την παράδοση. Δεν σου κάτι ρε Νικόλα, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι παρακαλώ.
1: Ο Παναθηναϊκός 5-9 η ώρα
0: φίλε, δεν θα πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, πες για τον παγκόσμιο κύπελο. Ας τον Παναθηναϊκό λίγο πιο μετά να κλείσουμε. Μην πούμε τώρα για Παναθηναϊκό. Μην πούμε τώρα για Παναθηναϊκό. Πάμε να πούμε λίγο για τον αγώνα πως τον είδες.
1: Ναι, θες να πούμε και για το Παναθηναϊκό κάτι.
0: Θα πούμε λίγο πιο μετά. Μωρή. Εντάξει, τώρα είναι η μέρα νομίζω τέτοια που δεν έχει τόσο ρεπορτάζ. Δεν έχει κάτι
1: τέτοιο. Όχι, δεν τα γράφει και κάνει. 8 μέχρι τώρα.
0: Δεν ξέρω, αδερφούλη. Θα τα βρούμε στη σούμα, στο τέλος. Ακόμα είναι σε εξελίξη.
1: Θα γίνουν και άλλες μια-δυο μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Χάφτα από 8 θα μάλλουμε λίγα, ε.
0: Ναι, φίλε.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου λες ενδικό. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Όλος ο οργανισμός έχει πέσει πάνω στην πάξη, ε.
0: Μάλιστα.
1: Να σου έρθει κάτι, διάβασα και θα σε κλείσω τώρα, να μην σε χάσω μόνο πολύ. Διάβασα σε ένα ίντερνετ, θα πάω νιούς, τώρα και αναζωμπηρώθηκε το ενδιαφέρον για γέννησαν πάλι.
0: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτό, φίλε. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Υπάρχουν ονόματα που
0: μην πιστεύεις ότι διαβάζεις γενικά. Γράφονται πολλά.
1: Ε?
0: Γράφονται πολλά που δεν ισχύουν.
1: Υπάρχουν ονόματα για το οχτάρι που ακούγονται.
0: Όχι, όχι, δεν έχει ακούσει τίποτα ακόμα. Κάτι που ισχύει τουλάχιστον.
1: Πάντως κάτι έχουν εσωνούτος.
0: Κάτι θα γίνει.
1: Οχτάρι και εξτρέφει, θα πάρουμε μόνο οχτάρι.
0: Αυτά είπαμε να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, επιμένεις. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Έλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο φιλό.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
2: Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Στεναχωρημένος είναι.
0: Γιατί, είσαι Αργεντινή.
2: Αργεντινός.
0: Ναι.
2: Από το 78.
0: Ναι, οκ, ρε παιδί μου, αλλά είδες νομίζω ήμουν ότι...
2: Ήμουν ένα παιδάκι από
0: κάποια διαφορά που... έτσι που υπάρχει μεγάλη.
2: Τεράστια.
0: Και εγώ Αργεντινή, οκ. Okay.
2: τεράστια διαφορά, εντάξει, το αξίζανε. Και οι Εγγλέζοι το αξίζανε. Εγώ τους συγχαίνω με τους Εγγλέζους, αλλά το αξίζανε και εκείνοι. Για να κάνουν τώρα. Περίμενα μια φάση να κάνει ο μεγάλος, αλλά δεν την έκανε απόψε. Δεν την έκανε.
0: Δεν νομίζω ότι τον άφησε να την κάνει, δεν νομίζω ότι είχε τις δυνάμεις να την κάνει.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν έδειξε να μπορεί η Αργεντινή γενικά. Ήταν μια ταχύτητα πάνω και πολύ πιο φρέσκια η Ισπανία.
2: Τώρα τι να λέμε, ήταν. Και εκείνος παιχταράς είναι αυτός, ρε Νίκο.
0: Για ποιο λέμε?
2: Το Κουκουρέγια.
0: Το Κουκουρέγια. Νομίζω το Ρόδρυ θα πεις, ναι.
2: Τι παιχταράς είναι αυτός. Δεν μ' αρέσει το μαλλί του, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δικαίωμα του.
0: Το μαλλί. Μη με τρέχεις, ασχολούμαστε.
2: Τι παιχταράς είναι αυτός.
0: Για δεύτερη, είναι δεύτερη φορά, είναι δεύτερη φορά που στην ιστορία της Ισπανία είναι πρωταθλήτρια, κόβουμε τους Ήβρες να λυγίσουν Αργεντινή, να παίρνουν το παγκόσμιο τρόπαιο και έχει μια πανομοιότυπη ομοιότητα με τη μεγάλη επιτυχία της Φούρια Ρόχα με εκείνη του 10, καθώς και τότε και τώρα ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου 2 χρόνια αφού το έκανε και στην Ευρώπη. Έτσι, ναι. το πήρε από Ευρωπαία πρωταθλήτρια και παγκόσμια.
2: Τέλος πάντων, ο καλύτερος νίκησε. Εντάξει, υπήρχαν και άλλες ομάδες καλές, αλλά η Ισπανία ήταν.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Γενικά ήταν ένα μουντιάλ το οποίο είχε πολλές προσωπικότητες. Βγήκε ο Εμπαπέ μπροστά. Βγήκε ο Κέιν μπροστά, ο Μέση σε κάποια παιχνίδια, ξέμεινε από βενζίνη στο τέλος. Μπροστά, ο Μέση σε κάποια παιχνίδια, ξέμεινε από βενζίνη στο τέλος.

0: δεν ήταν ο Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, ήταν ο Γιαμάλ της Ισπανίας.
1: Δεν πάμε να βάλει συλλογή του στα 19 ένα πακό με κύπελο που άλλοι που δεν το δουν ποτέ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει κάνει μια τεράστια επιτυχία.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, η Ισπανία. Okay.
0: Βεβαίως. Εντάξει. Όλα καλά.
1: Είχε εντάξει που είχε πολύ μεγάλη
0: προσωπικότητα στο καλό τελικό, ήταν, έτσι.
1: Μαντέιμον, Οδυσσέας ο Μαντέιμον στο τελικό, Μικ Τζάγκερ, ο Έιντριεν Μπρόντι, είδα και τον Μάικ Τάισον. Πολύ λαός, ρε παιδί μου, πολύ λαός. Πολύ κόσμος, κόσμος και κοσμάκης. Λοιπόν...
0: Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων.
1: Ναι, οκ, εντάξει. Σ' άλλους σ' αρέσουν, σ' άλλους όχι, δεν έχει τόσο σημασία.
0: Εμένα δεν μ' αρέσουν.
1: Okay.
0: Δικαίωμά τους είναι να πάνε όπου θέλουν οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Να κάτσουν όπου θέλουν, ας πληρώσουν 35.000 ευρώ εισιτήριο. Καλά, αυτοί δεν τα πληρώνουν βέβαια, άλλοι τα πληρώνουν. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, Νίκο. Πες μου. Καθένας, όπως νομίζει.
1: Όπως τη βρίσκει. Να σε καλά. Ενώ η Αργεντινή πήγε να πάρει τα μετάλλια της.
0: Τι τσακωθήκανε?
1: Όχι, όχι, ηρεμία. Ηρεμία, πάνε να πάρει τα μετάλλια. Και να χαιρετήσει και τον κόσμο τους, βέβαια. Έγινε, φίλες, ευχαριστούμε πολύ.
0: Μου έκανε καλή. Ναι. Το τελευταίο να κλείσουμε. Ναι. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ο Σκαλόνι. Πολύ καλή εντύπωση.
1: Ο Σκαλόνι,
0: φαίνεται ένας άνθρωπος. Ένα καλό παιδί, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι. Μα είναι. Καλός χαρακτήρας, θα τονίσω.
0: Έτσι. Έχουμε ανάγκη από καλούς ανθρώπους. Τα φιλιά μου, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σου φίλε μου. Να είσαι καλά.
0: Να είμαστε καλά.
1: Να είσαι καλά. Πάμε, επαναλαμβάνω, οι παίκτες της Αργεντινής παίρνουν τα μεταλλιά τους. Θα πάρει στην πλευρά που είναι ο κόσμος τους, να τον χαιρετήσουν. Πάμε στον επόμενο φίλε εμείς, μέχρι να έχουμε την απονομή.
2: Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σου φίλε.
2: Ο Κώστας θα τον Πειραιά είμαι, τι κάνεις?
1: Γεια σου Κωστή, καλά, μια χαρά.
2: Μπράβο φίλε μου. Τώρα σκέφτηκα κάτι, θα ξεκινήσω με αυτό. Πιστεύω ότι αυτό, ρε φίλε, το παγκόσμιο κύπελο θα μείνει στην ιστορία, όχι για το αγωνιστικό μέρος, αλλά δεν είναι περίεργο η χώρα που το διοργανώνει ταυτόχρονα να κάνει και πόλεμο? Ναι. Δεν το έχεις σκεφτεί?
1: Ναι, τώρα που είναι λίγο περίεργο, ναι.
2: Πολύ περίεργο, ρε φίλε. Και κανονικά για μένα δεν έπρεπε να έχει καθόλου θεατές, έπρεπε να... Τι να, τέλος πάντων. Απλά θα μείνει στην ιστορία, γι' αυτό τώρα το σκέφτηκα, γιατί δεν βλέπω ούτε ειδήσεις ούτε τέτοια. Απλά κάπου διάβασα ότι.
1: Είναι μακριά όλοι οι αγώνες. Είναι μακριά οι αγώνες από το πεδίο του αγώνα.
2: Ναι, δεν έχει σημασία όμως.
1: Όχι, κατάλαβες. Η
2: χώρα που τον οργανώνει, ναι, ταυτόχρονα καλεί τον κόσμο, ναι, σε ευαγωνίζεσαι και απ' την άλλη σκοτώνει κόσμο.
1: Το εφαγωνίζεις έχει πάει σε άλλα, έχει περάσει,
2: ναι, ναι,
1: στη σφαίρα της θεωρίας.
2: Λοιπόν, να περάσω λίγο στα αγωνιστικά.
1: Ναι, ναι.
2: Χθες είδαμε ένα ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 60, πιστεύω. Ήτανε, δεν ξέρω πόσοι αμυντικοί, 2-3-7 παίζανε το σύστημα, κάπως έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε, γιατί εντάξει ήταν τελείως επίθεση, ας πούμε. Όχι ότι δεν υπήρχαν τα συστήματα, γιατί ξέρεις δεν αντικατοπτρίζει τη δυναμικότητα των ομάδων έτσι όπως παίξανε. Αλλά απ' την άλλη αυτό, γι' αυτό πάει ο κόσμος στο γήπεδο, για να δει ωραίες προσπάθειες, για να δει γκολ, mm-hmm, απελευθερωμένοι παίχτες. Και είδαμε πως θα ήταν το ποδόσφαιρο αν ήταν κάπως αλλιώς. Πιστεύω το στοίχημα έχει επηρεάσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Εμένα αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ξέρεις γιατί μου άρεσε, εσύ Νικόλα? Γιατί πιστεύω ότι παίξανε στα ίσια και δεν ήταν στη μέση αυτό που έχει έρθει στο ποδόσφαιρο, και πιστεύω το έχει καταστρέψει και το βλέπουμε σε χώρες, σε διαιτητές, καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι, ναι.
2: Που επηρεάζουν, ας πούμε, αποτελέσματα, αγώνες και αυτά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος, επειδή αγαπάει το ποδόσφαιρο, γεμίζει τα γήπεδα. Σήμερα δεν την περίμενα τόσο χάλια την Αργεντινή. Περίμενα να γίνει ένας πολύ ωραίος τελικός. Έτσι όπως την είδα την Αργεντινή, δηλαδή κρίμα για όλους αυτούς τους αγώνες και για το θεσμό, ας πούμε, γιατί πιστεύω πρέπει να ήταν από τους χειρότερους τελικούς. Συμφωνείς?
1: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι διεκδικεί δάχνες ποιότητας.
2: Τι να διεκδικείς, ρε φίλε, ούτε κόρνερ δεν κέρδισε η Αργεντινή. Δηλαδή, εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν έχεις παίξει μπάλα, φίλε, το να κυνηγάς. Είχαμε τύχει και παίξαμε μια ομάδα δύο κατηγορίες παραπάνω σε ένα κύπελο.

0: Φίλε, μου είχε βγει η ψυχή να κυνηγάω. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι κουραστικό είναι αν δεν παίρνεις την μπάλα στα πόδια σου. Είναι τρομερά κουραστικό και δεν ξέρω γιατί το διάλεξα αυτό ο προπονητής Αργεντινής. Γιατί εντάξει, Αργεντινή είναι, τους είδαμε και με 10 δηλαδή που όταν φάγανε τον γκολ, ότι είχε δυνατότητες, βγήκανε και μπροστά και δεν φάνηκε ότι παίζανε και με 10. Αλλά πήγε να το κλέψει. Έτσι πιστεύω και είδε ας πούμε ότι και ο Μέση δεν έχει πολλές δυνάμεις ας πούμε για να βοηθήσει. Δεν ξέρω πώς το είδανε, αλλά πολύ χαλιά τελικώς, δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή ας ήταν μια Γαλλία εκεί πέρα, ας ήταν μια Αγγλία, να βλέπαμε ένα ωραίο τελικό.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε ναι. Το Σέρχιο Ράμος να πηγαίνει το τρόπαιο.
0: Okay. Θες να κλείσω?
1: Όχι, όχι, περίμενε. Βλέπουμε το Σέρχιο Ράμος να πηγαίνει να παραδίδει το τρόπαιο στο σημείο που θα απονεμηθεί και μπαίνει τώρα ο Ιφαντίνο μαζί με τον Τραμπ στον αγωνιστικό χώρο για να γίνει απονομή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής. Και μα και του αξιωματούχου βέβαια.
0: Και το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν. Άντε, δεν θέλω να μιλήσει κι άλλος κόσμος. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε, φιλέ. Έγινε. Να πούμε ότι. Τώρα ανεβαίνει και εσύ, φιλε. Καλή ξεκούραση. Να πούμε ότι ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό πηγαίνει η Ισπανία στις βαλίτσες της. Θα επιστρέψει στην Ιβηρική. Είχε 27 εκατομμύρια δολάρια επειδή έπαιξε στους 4 και με την νίκη στο τελικό αθρηστικά παιδιά βάζει στο ταμείο του 51 εκατομμύρια δολάρια. Η Φούριας Ρόχας που βρήκε μια ομάδα που έμεινε και με 10 στις καθυστερήσεις και αυτό ήταν τελικά με δεύτερη κάρτα του Έντζο Φερνάντες, νομίζω είναι ένα σημείο που μια πολύ σκληρή Αργεντινή και ένα φοβερό Μαρτίνεθ κατάφερε να τη λυγίσει. Η Ισπανία έπαιξε το δικό του ρόλο, αλλά οκ, okay, όλα στο ποδόσφαιρο είναι και νομίζω ότι γενικά παίρνει το τρόπαιο, το βαρύτιμο τρόπαιο δικαιότατα. Ο Τραμπ λοιπόν είναι στην εξέδρα μαζί με τον Ιφαντίνο, όλες οι κάμερες, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω τους. Βλέπω ότι επειδή στην εξέδρα χοροπηδάνε λίγο, κουνιέται και το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι. Και έχουν πάρει θέση βέβαια για να περάσουν οι ομάδες, να πάρουν τα μετάλλια και μετά να γίνει χαμός στο γήπεδο στη Νέα Υόρκη. Και θα περάσουν και όλοι οι πρωταγωνιστές βέβαια, όλοι αυτοί που έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό. Όπως ένας εξ αυτών είναι και ο διαιτητής του τελικού. Πάντα οι διαιτητές ανοίγουν το χορό και κάτι του λέει ο Ιφαντίνο εκεί στο αυτή. Πάντα ανοίγουν το χορό και παίρνουν τα μετάλλια. Για να δούμε όλη την διαδικασία. Θα βάλει και στους διαιτητές το μετάλλιό τους ο Τραμπ, που είναι βέβαια το σημαίνω πρόσωπο σε αυτή την ιστορία. Ο 46χρονος Σλοβένος Λάβκο Βίντζιτς, ο οποίος δάκρυσε όταν έμαθε, θα σφυρίξει το τελικό και του τον ανακοίνωνε ο Κολίνα στο New York Jersey Stadium. Βγάζει αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί με τους βοηθούς του. Λογικό. Και για τους διαιτητές είναι μια συγκλονιστική στιγμή, αν μη τι άλλο. Και ο συγκεκριμένος διαιτητής που έχει μεγάλη εμπειρία από τον επικεφαλής της διαιτησίας FIFA και πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών FIFA, όταν έμαθε ότι θα σφυρίξει, ξέσπασε σε κλάματα και είπε ότι είναι κάτι που είναι ένα όνειρο για ένα διαιτητή να ξεκινά και να φτάνει, είναι ο 23ος διαιτητής στην ιστορία που σφυρίζει τελικό Μουντιάλ, ο πρώτος από τη Σλοβενία πάντως. Εντάξει, μεγάλες στιγμές και για τους ρέφερι, πολύ έμπειρος διαιτητής πάντως. Το Euro στο 20 είχε διαιτητεύσει, συνέχεια στο Euro Παλίκ το 22, Άιντραχτ Φραγκφούρτ Rangers, τελικό Champions League, μπορούσε η Ντόρμουντ Ρεάλ Μαδρίτης, το έκανε και αυτό, το έβαλε στο βιογραφικό του. Πέρσι είχε παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά είχε όλο το πακετάκι και δεν είχε και τη δύσκολη φάση. Είναι η αλήθεια. Μάλλον εκεί που ήταν μια δύσκολη φάση, ο ίδιος έδωσε επιθετικό φάουλ και την έληξε σε μια φάση που θα μπορούσε να έχει προηγηθεί η Ισπανία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έρχεται η ώρα των Ισπανών ένας-ένας να χειροκροτηθούν από το κοινό, να χαιρετήσουν τον Τραμπ, ο οποίος δείχνει λίγο έτσι μουδιασμένος, καθώς δεν γνωρίζει βέβαια και πολύ από γνωρίζει τη σημασία του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά από ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερο γνώστη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάζει του παίκτε τη Ισπανία έτσι με θαυμασμό και λίγο περιέργεια. Και εδώ πέρα τα χαμόγελα επίση για τον Κουμπαρσί. Ο καλύτερος νεότερος παίκτης βραβεύεται στην διοργάνωση με ένα τεράστιο χαμόγελο, να τον δει και η μαμά του. Σιμών και οι υπόλοιποι, φατούρα, αποθέωση από τους Ισπανούς που πηγαίνουν στην εξέδρα να κάνουν ένα high five με τον Ιφαντίνο, με τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Τραμπ τους κοιτάζει τους παίκτες στα μάτια, οι παίκτες τον προσπερνάνε σχετικά γρήγορα. Το χρυσό γάντι στον Ναϊ Σιμών και οι ανταλλαγές φιλοφρονήσεων, ενώ ένας θεματοφύλακας που είχε πάρει, ο Μιλάκη του Μαρτίνεθ, το αντίστοιχο τρόπαιο την τελευταία φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, παρατηρεί τώρα τον συνάδελφό του να το παίρνει εκείνος. Μάλιστα, ο Μαρτίνεθ θα θυμάστε ότι είχε κάνει από τις χειρονομίες με το συγκεκριμένο τρόπαιο, ωστόσο ο Ναϊ Σιμών θα βραβευτεί κι αυτός χρυσά χέρια στο παγκόσμιο κύπελο. Όμορφες στιγμές. Πάμε σε ένα τηλεφωνό, νομίζω ακόμα. Έτσι να το σπάσουμε λίγο, αφού δεν βλέπω την απονομή να γίνεται άμεσα. Γεια σας.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νίκος είσαι?
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Ακούγομαι καλά?
1: Μια χαρά. Καμπάνα.
0: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ μαζί.
1: Πειράζει, κάνουμε μια αρχή.
0: Δεν παίρνω συχνά, παίρνω μόνο όταν έχω κάτι να πω.
1: Τι έχεις να πεις σήμερα?
0: Βασικά, έχω για τρεις λύσεις. Έχω τα νεύρα μου για τρεις λόγους.
1: Για πες.
0: Ο πρώτος είναι γιατί πήρε η Ισπανία το κύπελλο.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος είναι βασικά Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και Ολυμπιακός οπαδός. Μπορώ να σου πω ότι είσαι ο πιο αντικειμενικός δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού που ακούω και πραγματικά συμπαθώ και θαυμάζω τον τρόπο που μιλάς και τα λες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Το εννοώ αυτό, δεν το λέω ούτε έχω να κερδίσω κάτι, ούτε...
1: Όχι, εντάξει, το λες από την καρδιά σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο Ρόδρυ, συγγνώμη, σε διακόπτω, έχει βγει MVP, έτσι, και συνέχισε.
0: Ο δεύτερος λόγος είναι μεγαλώνοντας, επειδή όσο ήμουν πιο μικρός είμαι 37, ήμουν λίγο πιο ανεγκέφαλος ο παδός, δεν κοίταγα τόσο πολύ το ποδόσφαιρο, μεγαλώνοντας άρχισα να κοιτάω πιο πολύ, την έσχορο πιο πολύ στο χώρο της μπάλας και βλέπω ότι εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά από τον καιρό που ο κύριος Μαρινάκης ανέλαβε ομάδες στο εξωτερικό όπως την Νότιγχαμ, τη Ρίο Αύρη και όλα αυτά, δεν ρίχνουν λεφτά στον Ολυμπιακό, ενώ υπάρχουν εισπράξεις κάθε χρόνο από Champions League, από πολλά έσοδα, από χορηγούς, δεν χρειάζεται να τα λέμε, ξέρουμε από μεταγραφές, ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός έχει έσοδα ή δεν έχει. Για άλλη μια χρονιά βλέπω ότι πάμε να τη βγάλουμε με... Εντάξει, θα ακούσει λίγο άσχημο, μπορεί μετά να βγουν με άλλες συνακροατές και να με κράξουν, με ψηλικά. Αντιθέτως, είναι η πρώτη φορά φέτος που ο Παναθηναϊκός με τρομάζει, με την καλή έννοια. Βλέπω ότι παίζει πολύ καλή μπάλα. Θα μου πει βέβαια είμαστε ακόμα στα φιλικά, αλλά αυτό δεν έχει να λέει. Έχει παίξει με πολύ καλές ομάδες στα φιλικά και έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο.
1: Εντάξει, το τελευταίο παιχνίδι όχι, αλλά στα υπόλοιπα ήταν καλός και στην προετοιμασία.
0: Ναι, οκ, εντάξει. Ένα παιχνίδι δεν λέει κάτι. Εγώ κοιτάω την ολοκληρωμένη εικόνα. Η ολοκληρωμένη εικόνα των αγώνων που έχω δει του Παναθηναϊκού είναι πραγματικά, παίζει πραγματικά πολύ ωραία μπάλα. Και οι παίχτες που πέρυσι ήταν στην αφάνεια, φέτος έχουν βγει μπροστά και είναι πραγματικά...
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά ο Κουλ όλη την ώρα μέση τώρα πήρε το μετάλλιό του, ξεσπάει σε δάκρυα. Είναι η φόρτιση, είναι η κούραση, είναι αυτό το γεγονός ότι το 22 έκανε, ας πούμε, κάτι που τον έφερε στην κορυφή του κόσμου για πάντα και στις καρδιές του κόσμου. Και σήμερα νομίζω ότι ο ίδιος σκέφτεται, περνάνε χιλιάδες εικόνες στο μυαλό του και σκέφτεται ότι ο κύκλος στο Μουντιάλ τελειώνει, ότι η κλεψίδρα αδειάζει και ότι οι μεγάλες γιορτές του ποδοσφαίρου δεν θα είναι πάντα μπροστά γι' αυτόν, και βλέπει τους και έκλαψε βασικά όταν πήγε μπροστά στους φίλους της Αργεντινής και ακούγοντας κάποια συθήματα την αποθέωση, ίσως συγκινήθηκε που, ξέρεις, δεν κατάφερε να πάρει και τον τρόπο. Συνέχισε.
2: Εντάξει, λογικό είναι όταν παίζει σε τέτοιες διοργανώσεις και φτάνει σε τελικό και καταφέρνει τόσο μεγάλα πράγματα. Είναι λογικό να υπάρχει τόσο μεγάλη φόρτιση και να συγκινήσει και να σκέφτεσαι όλα αυτά που ανέφερες πριν,
1: ναι,
2: λίγο.
1: Ναι.
2: Ειδικά όταν είσαι τόσο μεγάλος παίχτης κιόλας και ξέρεις ότι μπορεί να μην ξαναέχεις την ευκαιρία να παίξεις σε κάποιο παγκόσμιο κύπελο ξανά, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
2: Παρ' όλα αυτά, η γνώμη σου ειλικρινά, εσένα για τον Ολυμπιακό, για τις μεταγραφές?
1: Νομίζω περιμένω να δω και άλλες κινήσεις. Να σου πω, εντάξει, είναι λίγο χλιαρός, αλλά έχει περισσότερο καιρό Ολυμπιακό μπροστά του, καταλαβαίνεις. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πρέπει να βιαστεί, αν μη τι άλλο, γιατί έχει Ευρωπαίζει σε 4 μέρες. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο καιρό μπροστά του. Είδα ότι πήγε στην Ολλανδία και ο Ταρέμι σιγά σιγά. Περιμένω και εγώ να δω και κάποιες άλλες κινήσεις, λογικά, από τον Ολυμπιακό.
2: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ο Παναθηναϊκός, όπως το είπες, επειδή παίζει Ευρώπη,
1: ναι,
2: έπρεπε να κάνει βιαστικές κινήσεις, γρήγορες και αποτελεσματικές, και τις έκανε. Και φάνηκαν.
1: Ναι, τις έχει κάνει. Αυτό είναι αλήθεια. Ίδιο... Έχει την ατυχία, βέβαια, με τον Καλάμπρια 1,5 μήνα που θα μείνει εκτός. Νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό, βασικά, να ξέρεις ότι κατεβάζουν λίγο τώρα την μπάλα και κοιτάνε την μπάξη, γιατί είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι αυτό. Γίνονται επαφές, θα γίνουν, θα βγουν αρκετά φυσικά, επειδή ρώτησε και ο φίλος πριν, κοιτάζει για οχτάρι, ο Παναθηναϊκός θα λέει λίγο γρήγορα, και για δεξί εξτρέμ αριστερό πόδι. Είναι οι δύο επόμενες κινήσεις και δεν μπορώ να αποκλείσω να δούμε κάποιες εκπλήξεις. Το θέμα, υπάρχει και το θέμα των αποχωρήσεων. Πρέπει να φύγουν παίκτες που δεν υπολογίζονται ότι έχουν μείνει αρκετοί στο ρόστερ σε αυτό.
2: Σίγουρα.
1: Αλλά έχει δώσει πολλά λεφτά και κάνει κάποιες σωστές κινήσεις μεθοδικές.
2: Αλλά σίγουρα και ο Ολυμπιακός παίζει κάποια που έπαιζε προκριματικά, θα παίξει προκριματικά Champions League, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα παίξει, αλλά νομίζω ότι ακόμα έχει περισσότερο χρόνο.
2: Έπρεπε και ο Ολυμπιακός να βιαστεί, γιατί αυτό που είδαμε πέρυσι ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικό. Δηλαδή, όσο και να θέλαν οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, είτε στο Sport FM, είτε σε άλλα κανάλια, είτε σε άλλα ραδιόφωνα, να μας παρηγορήσουν, μάτια έχουμε και βλέπουμε. Μπάλα, ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε. Και το κύπελλο το πήρε, το πρωτάθλημα το πήρε δικαιότατα η ΑΕΚ. Και αν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει από πέρυσι τον Ίσιο, πιστεύω ότι θα είχε πάει πολύ καλύτερα στα play-off. Δηλαδή, αν η κίνηση που είχε γίνει με
1: αυτά παιδί, που έχω δει και εγώ στις προπονήσεις, μπορώ να πω θεωρητικά ότι θα μπορούσε, ναι.
2: Αυτό.
1: Πάντως, λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε ένα break, να σου πω απλά ότι επιταχύνεται, έτσι γράφει η NBC, η διαδικασία πώληση του Όσο από τη Σεβίλη στον Ολυμπιακό, και μιλάμε για ένα 23χρονο Ισπανό από τις Ακαδημίες της Μάλαγας, ο οποίος το 23 έγινε μέλος πρώτης ομάδας. Η πραγματική σεζόν είχε 24 συμμετοχές, 2 γκολ, 3 ασίστ. Οπότε και ο Ολυμπιακός θα κάνει τις δικές του κινήσεις, ενώ βλέπω το Γιαμάλ να πηγαίνει στην εξέδρα με ένα υφάκι. Ότι... δεν θέλω να το πω.
2: Ναι, το γνωστό υφάκι. Για να κλείσω, ο τρίτος λόγος που έχω τα νεύρα μου, έτσι, για να σπάσουμε με τον Μπάου να γελάσουμε για λίγο.
1: Πρέπει να κλείσω, ναι, το διαδίκτυο.
2: Στην ευρυκότητα που είχα, προσπάθησα να φτιάξω ένα παστίτσιο και ξέχασα να βάλω τον κιμά.
1: Δεν πειράζει. Ρίξε πολύ μπεσαμέλ να το σώσει.
2: Όχι, είτε έβαλα μπεσαμέλ.
1: Αλλά ξέχασα
2: το κιμά.
1: Τι γίνεται. Δεν πειράζει. Είναι και βαρύ για βράδυ ο κιμάς. Λοιπόν.
2: Θα το πάμε.
1: Ναι, ρε μεγάλο, να το τιμήσεις, εννοείται. Τόσο κόμμα κάνεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε να πάρουμε ένα break. Έχουμε ένα λεπτό και άλλα 30 δευτερόλεπτα μια μουσικούλα για να βγούμε στην απονομή.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: εφημέτες είχε αρχίσει που για τραγούδι. Ο Τραμπ πλησιάζει τον τρόπο με τον Ινφαντίνο. Το φίλησαν και κάποιοι παίκτες της Ισπανίας, ξέκλεψαν εκεί κάποια δευτερόλεπτα. Νωρίτερα, επειδή με ρωτάτε, ο Παρέδες επιτέθηκε στην Γκαρθία Γκάβη, επενέβη ο Σκαλόνι. Να πούμε ότι ενώ έρχεται η ώρα της απονομής, ότι πρώτο σκόρ για δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελλο είναι ο Εμπαπέ. Έτσι. Έχει φτάσει στα 22, αν θυμάμαι καλά. Τέρματα. Και η μπάλα, η μεταφορικά και κυριολεκτικά, στο γήπεδο της Ισπανίας. Έτσι. Ο Ρόδη θα σηκώσει το τρόπαιο. Φυλάκια. Και στον αέρα και στον ουρανό της Νέας Υόρκης και πανικός βέβαια στο Τζέρσι, καθώς όλοι οι Ισπανοί φίλαθλοι και στην Ιβηρική και ανά τον κόσμο και φυσικά στην Αμερική πανηγυρίζουν την άνοδο στην κορυφή με ένα μουδιασμένο βλέμμα, κοιτάζουν οι αντίπαλοι της Ισπανίας στην άνοδο στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου της Ισπανία που το σηκώνει και με το Μερίνο ξανά και ξανά. Χειροκροτεί ο Μέση, ακόμα συγκινημένος, ακόμα έτσι δακρυσμένος. Δεν ξέρω αν συνειδητοποίησε τώρα ότι έχασε την ευκαιρία να πάρει ακόμα παγκόσμιο κύπελλο, αν συνειδητοποίησε ότι θα το έπαιρνε για τη χώρα του και τον πείραξε περισσότερο στο τέλος, επειδή τραγουδούσαν το όνομά του και τον αποθέωσαν, ίσως ένιωσε κατώτερο των προσδοκιών του κόσμου σήμερα. Γιατί ξέρει ότι δεν έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, αλλά ο κόσμος της Αργεντινής τον αποθεώνει την ώρα που σε ένα κοντρά συναισθημάτων οι Ισπανοί με τον Φαμπιάν και τον Γκριμάλντι σηκώνουν το τρόπο ξανά και ξανά στον αέρα και το χαίρονται με την ψυχή τους. Κεντρικό πρόσωπο και ο Μέση, έτσι νομίζω, σε αυτή την ιστορία, παρά το γεγονός ότι ιτήθηκε η ομάδα, αλλά ενώ ήταν cool και έλεγες ok, τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο, σου λέει ξαφνικά όταν πήγε μπροστά στον κόσμο και άκουσαν να τραγουδούν το όνομά του. Ο Παρέδες όχι, φίλε, επειδή ρωτάς. Έπεσε, ναι, αυτό δεν το άκουσα γιατί δεν είχα ήχο. Έπεσε τρελή γιούχα στους προέδρους, μου λέει εδώ ένας φίλος, δεν είχα ήχο φίλε να τα ακούσω εκείνη την ώρα. Βίβα Ισπάνια λέει. Μάλιστα. Όλοι οι φίλοι πανηγυρίζουν. Ο Γιαμάλ λέει, ένας φίλος άρχισε να καβαλάει το καλάμι, νομίζω που θυμίζει κάποιο νεαρό λέει παλιά. Συμπαθούμε Αργεντινή, αλλά δεν άξιζε καμία περίπτωση να το πάρει σήμερα, λέει. Και βέβαια και ο προπονητής της Αργεντινής και όλοι μαζί μια τεράστια φωτογραφία, μια τεράστια αγκαλιά. Οι παίκτες της Αργεντινής που θα το γιορτάσουν τώρα. Θα δούμε πότε θα φτάσουν στην Ισπανία. Λογικά από αύριο προς μεθαύριο θα υπάρχουν εικόνες παντού βέβαια και τηλεοπτικά και διαδικτυακά. Πολλά πυροτεχνήματα για τη λήξη στο πέσιμο της αυλίας μεγάλης γιορτής με την σημαία της Ισπανίας να φιγουράρει πίσω από το τρόπαιο και πίσω από το βάθρο των νικητών και να κρύβεται από τα πυροτεχνήματα που είναι εντυπωσιακά. Μια μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, μία ακόμα φτάνει στο τέλος της. Οι Ισπανοί είναι αυτοί οι οποίοι το χαίρονται με την ψυχή τους. Και βλέπω και κάποιες κυρίες εκεί, δεν τις ξέρω λόγο. Αν είναι να ανήκουν στην ομάδα της Ισπανίας, οι οποίες σηκώνουν και αυτές το τρόπο, είναι μέλη της αποστολής. Το χαίρονται με την ψυχή τους όμως και θέλω να το δώσω στο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δεν τις βλέπει καν. Οπότε πηγαίνει και στους υπόλοιπους παίκτες της Ισπανίας, τους σκόρερ της Ισπανίας, τους συμπαίκτες και όλους, όλοι μαζί του γιορτάζουν και στις εξέδρες βέβαια. Δείχνει και πλάνα οπαδών και γίνεται χαμός. Ωραίο κλίμα, ευχάριστο κλίμα, ποδοσφαιρικό κλίμα και όλα αυτά βέβαια με φώτο την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανική ομάδα. Μουντιάλ 2026, φινίτο, ο φορτισμένος Μέση, ο Φεράν Τόρες, ο οποίος σήκωσε το τρόπαιο, Γύρω θριάβου βλέπω να ετοιμάζεται. Τα λένε λίγο οι παίκτες της Ισπανίας μεταξύ τους. Μία από τις όμορφες στιγμές που δεν σας την ανέφερα είναι η αγκαλιά του Μέση με το Γιαμάλ. Πάντα αυτά έτσι, ξέρετε, μαγνητίζουν. Και ο Μέση είναι η αλήθεια ότι λύγησε. Η αλήθεια είναι ότι λύγησε και όταν πήρε το μετάλλιο είχε ένα ήρεμο βλέμμα, αλλά κάποια στιγμή το MetLife Stadium σηκώνει το όρθιο, τον αποθεώνει με ένα χειροκρότημα που πραγματικά ήταν έτσι σαν να τον άγγιζαν και βάζει τα κλάματα, μένει ακίνητος. Θέλει να φύγει όλο το βάρος, να λυτρωθεί κι αυτός από όλο αυτό που κουβάλισε, τις προσδοκίες του κόσμου που ήθελαν ακόμη ένα βαρύτιμο τρόπαιο. Ξέρετε πως ζουν στην Αργεντινή το ποδόσφαιρο, πως το βιώνουν. Ώρα για αναμνηστικές φωτογραφίες με τους παίκτες της Ισπανίας να έχουν ξαπλώσει στο χλωτάπιτα και με τον τρόπο βέβαια να φιγουράρει. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα κοιμηθεί μαζί του. Πάντα δεν κοιμούνται. Κάποιος παίκτης παραδοσιακά κοιμάται με τον τρόπο, έτσι. Και το πρωί έχουμε social. Ξυπνάει με τον τρόπο αγκαλιά κτλ. Θα δούμε ποιος θα είναι. Ποιος θα το πάρει ο Μερίνο, θα το πάρει ο αρχηγός, θα το πάρει ο Ρόδρυ. Ποιος θα κοιμηθεί, φίλοι και φίλες, με τον τρόπο απόψε στην ΗΠΑ. Όμορφες σκηνές. Εμείς πάμε, υπάρχουν γραμμές. Μία γραμμούλα πάμε στο φίλο, γιατί μπαίνουμε και στην τελική ευθεία κι εμείς σιγά σιγά. Για να κλείσουμε. Γεια σου, αγορίλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Νίκο, Παναγιώτης από Αγίου Αργύρου.
0: Γεια σου, Πανώ, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Τι είδες σήμερα, φίλε?
1: Δεν είδα τελικό, απλώς θέλω να σε ρωτήσω πόσο ήρθε το σκορ.
0: Πόσο ήρθε? 1-0 κέρδισε στην παράταση στην Ισπανία.
1: Σε ποιο λεπτό?
0: Το 106 το βάλε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Εντάξει, εγώ δεν είμαι με την Ισπανία ούτε με την Αργεντινή, ας πούμε, και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντα υποστηρίζω Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία αν λαβαίνει μέρος και την Ελλάδα βέβαια, την Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Αυτές δεν υποστηρίζω καμία άλλη χώρα, δηλαδή, εντάξει. Και για να το παίρνει τώρα η Ισπανία με ένα 0 στο 106, σημαίνει ότι είναι λιγάκι αφιζητούμενο, ας πούμε, και όλα αυτά. Μπορεί να ήταν λίγο καλύτερη από την Αργεντινή από ό,τι ακούω, αλλά αυτό είναι το νόμο μου, Νίκο.
0: Πάντως είναι έτσι, φαντάσου την ώρα που πανηγυρίζει η Ισπανία και έχουν πάει υποτίθεται στα αποδυτήρια οι παίκτες της Αργεντινής, άφησαν τους Ισπανούς να χαρούν την νίκη τους. Υποτικά μάλιστα υπήρξε και πασίγιο στους παίκτες της Αργεντινής, να το πούμε και αυτό. Ακόμα μας ξαναδείχνουν σε πλάνα τηλεοπτικά το Μέση, κοντινό πλάνο που είναι δακρυσμένος, έτσι. Γιατί είναι κεντρικό πρόσωπο, είναι η Ισπανία και ο Μέση δηλαδή σήμερα. Τα κεντρικά πρόσωπα. Και το πάγκο μου εκεί πέρα στο Μέση.
1: Πάντως, σε δύο η Ισπανία πήγε δύο τελικούς και τους δύο τους παίζει στην παράσταση.
0: Ναι, είδες. Αλλά σήμερα εντάξει ήταν πολύ καλή, έτσι. Ήταν πολύ καλή η Ισπανία, δεν το συζητάω τώρα. Τους εχμαλώτησε δηλαδή τους Αργεντινούς. Τους τρίμωξε, ήταν σαν στη γωνία σε ρίγκ και να τρώνε συνέχεια γροθιές. Σε κάποια στιγμή με 20 τελικές, ρε φίλε, 20 τελικές, 12 προς την αιστεία θα έπεφταν κάτω. Δεν γίνεται, δηλαδή ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα λύγησαν. Ναι, βέβαια. Ήταν θέμα χρόνου, πώς θα σου πω, το περίμενες ότι θα γίνει.
1: Αλλά πάντως, δεν ξέρω, το σκορ δεν νομίζω να... Το σκορ είναι λιγάκι το πρόβλημα, γιατί 1-0 είναι το 10, 1-0 τώρα και μάλιστα στην παράταση.
0: Και τι έγινε, φυσικά το πρόβλημα.
1: Εντάξει, θα μου πεις γιατί είναι το πήρες απέναντι στο προηγούμενο Μουντιάλ. Τι να πω, εντάξει, Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Οκ, για χαρά.
0: Διακοπούλες, πήγαμε.
1: Όχι, θα πάμε σε ένα μήνα.
0: Α, έχεις ακόμα,
1: Ναι.
0: Ωραίος φίλε.
1: Οκ, εντάξει.
0: Λοιπόν, γεια σου, να είσαι καλά. Πάμε άλλη μια γραμμή. Γεια σας. Φίλε, για να μην λέω τώρα για Παναθηναϊκό, τα είπα και πριν. Πες παπαντού.gr, πήγουμε στο Πορυφαίο με πάση περιπτώσει και θα δεις τα πάντα. Τα γράφουν όλα τα παιδιά εδώ, τα γράφω και εγώ στο site μου. Πάντως, να ξέρεις ότι πάει όλο ταχώς για τα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Παναθηναϊκού και μετά ξανά μεταγραφές και ονόματα. Πολλά ονόματα γράφονται, πολλά δεν έχουν ακουστεί και δεν ισχύουν. Παίκτες πρέπει να φύγουν, έχει ακόμα δουλειά. Θα ενισχυθεί και άλλο ο Παναθηναϊκός πάντως, να το ξέρεις. Και γενικά νομίζω γίνεται καλή δουλειά, αλλά το 8 για μένα είναι πολύ σημαντική θέση. ένα δημιουργικό οχτάρι για να δώσει λίγο κάθε το ποδόσφαιρο στην ομάδα ακόμα. Να δώσει και πιο απρόβλεπτη. Πάμε και στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
2: Είμαι ο επόμενος.
0: Ναι, ναι.
2: Γεια σου Νίκο μου.
0: Γεια σου φίλε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Νομίζω είναι η δεύτερη τρίτη φορά που μείνω μαζί σου.
0: Ναι, τα έχουμε πει. Όντως, όντως.
2: Γιάννης από Χανιά. Είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα από Χανιά διακοπές.
0: Γεια σου ρε Τζόρα. Βγαίνεις από Θεσσαλονίκη, τώρα βγαίνεις από Χανιά.
2: Είμαι κανονικά καλό τις περισσότερες φορές στη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα είμαι Χανιά στην πατρίδα για
0: διακοπές. Τι ωραία μεγάλη. Τι ωραία.
2: Έτσι πάνε. Για την ερώτηση που έκανες πριν, ναι. Για μένα το σωστό είναι ο De La Fuente να κοιμηθεί με την κούπα.
0: Ναι.
2: Πρώτα Euro, μετά Mundial, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Mm-hmm. Έχει παίξει τρομερό. Έκανε τρομερό τουρνουά όλη η Ισπανία. Δεν μπορώ να πω ότι ο μόνος παίκτης βάσει στατιστικών στα γκολ που ξεχώρισε είναι ο εκπληκτικός ο Γιαρθάμπαλ. Που η μοίρα, χαίρομαι πάρα πολύ που για να παίξει σαν τον Γιαρθάμπαλ, τον δικαιώνει.
0: Πώς έβαλε, πέντε νομίζω.
2: Νομίζω έκλεισε με πέντε το τουρνουά.
0: Ναι.
2: Που για ένα παίκτη που είναι σημαία στη Sociedad, σημαία, πραγματική, δουλευταράς, παικταράς με τα όλα του, δικαιώνεται κυπελούχος με την ομάδα του την περασμένη σεζόν και μετά από τέτοια τρομερή χρονιά.
0: Σωστός.
2: Τι να το πεις. Το μόνο που έχω να πω για το παιχνίδι και για την Αργεντινή, επειδή εντάξει, εγώ απόψε με την Αργεντινή μου, λόγω του κοντού μύθου, το μόνο που έχω να πω και μου έκανε λίγο εντύπωση στην διαιτησία, ότι κάποια λεπτά μετά την αποβολή του Έντσο, υπάρχει μια φάση, έχω δει ένα replay.
0: Με.
2: Υπάρχει μια φάση που φεύγει για αντεπίθεση ο Σιμεώνε, ο Χιλιάνο, και τον ανατρέπει από πίσω. Με ένα σπρόξιμο που βάζει και τον αγώνα του Ήπουλα, ο Κουκουρέγια.
0: Ναι.
2: Αν είναι τελευταίος παίκτης, αυτό είναι φάουλ αποβολής.
0: Όχι, δεν ήταν σε προφανή θέση για γκολ, δεν ήταν και τελευταίος παίκτης, νομίζω, αλλά.
2: Ναι, αλλά δεν πάει καν στην μπάλα.
0: Ναι, δεν. Κοίτα, ήταν λίγο περίεργη φάση τώρα, δεν ξέρω.
2: Είδες, αν, με πιάνεις, αν ήταν
0: σίγουρα.
2: Έτσι,
0: ναι, κατάλαβα αν ήταν σίγουρα φάουλ ή όχι. Πάντως, να σου πω κάτι, και στο γκολ της Ισπανίας, για μένα το 1-0, το οποίο κυρώνεται, δεν υπάρχει φάουλ. Πάει επιθετικό.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο θέατρο το Οταμέντι. Ναι. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δόθηκε επιθετικό ή πάτημα στον Μαρτίνες.
0: Ναι, δεν.
2: Αλλά έχει κάνει τρομερό θέατρο ο Οταμέντι. Τρομερό.
0: Είναι από τα ματς που λες ότι κερδίζει το ποδόσφαιρο περισσότερο και τους ζητήσεις.
2: Ακριβώς,
0: και έτσι
2: δηλαδή. Ξεκάθαρο το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν λέω να πιαστώ από κάπου. Απλά ναι. Είδα κάτι το οποίο διαιτητικά θα είχε βάση.
0: Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Okay.
2: Αυτό. Χωρίς κανένα μένος, χωρίς κανένα πόνο.
0: Ναι, μόνο και μένος να έχει σιγά.
2: Ακριβώς. Όπως και να έχει, μόνο με ψηλά το κεφάλι αποχαιρετάει το παγκόσμιο κύπελο Μέση.
0: Σωστά.
2: Τι να πω για τον Κριστιάνο, που εννοείται τον έχω εξεκτίμηση, αλλά εγώ είμαι φαν του Μέση. Ας ελπίσουμε για το ποδόσφαιρο και για το δίπολο αυτό, το δίδυμο αυτό.
0: Το οποίο έκλεισε και την καριέρα του σε Μουντιάλ, έτσι.
2: Να κρατήσει δυνάμεις για τα επόμενα δύο χρόνια ο Κριστιάνο, μακάρι.
0: Μακάρι. Και ο Κριστιάνο είναι παιχτούρα και ο. Κοίτα, γενικά με αγαπάς στο ποδόσφαιρο από τον Εμπαπέ μέχρι τον Κριστιάνο.
2: Δεν το συμπαθήσει τόσο. Εγώ με αυτούς τους δύο μεγάλωσα, τους δύο top of the world. Με αυτούς μεγάλωσα.
0: Μα είναι.
2: Γίνεται να μην τους.
0: Ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Γενικά θέλουν να μπαίνουν σε μια διαδικασία πάντα κόντρας. Γιατί να μην απολαύσεις αυτό που σου προσφέρουν αυτοί οι παίχτες. Ο Εμπαπέ, ο Κριστιάνο, ο Κέιν, ο καθένα με τα χαρακτηριστικά του, ο Γιαμάλ, άλλα παιδιά, άλλα χαρακτηριστικά. Και χαίρεσαι να τους βλέπεις. Απλά το ποδόσφαιρο πρέπει να χαίρεσαι να τους βλέπεις. Δεν είναι για να διαλέξεις όλη και καλά μια φανέλα να το πηγαίνεις σε κόντρα. Λες και δεν έχεις να κάνεις από το καλύτερο στη ζωή σου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πάντα πρέπει να μπαίνουμε στη συζήτηση. Α, καλύτερος αυτός. Οι άνθρωποι
2: για
0: γενικά.
2: Για πικάρισμα εννοείται με τις παρέες και αυτά, οκ.
0: Okay. Να κάνεις την πλάκα σου, εντάξει, είπαμε. Okay.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπαμε, οκ. Okay. Νομίζω. Κάποια στιγμή, οκ. Okay. Πού είσαι τώρα εσύ?
2: Χανιά.
0: Ωραία, κάνεις μπανάκια αύριο. Πήγαινε και, πήγαινε και φαλάσσια.
2: Πού λατρεύεις, πού συνηθίζεις?
0: Καλά, δεν έχω. Κοίτα, εγώ Χανιά πήγαινε συνήθως για δουλειά με τον Παναθηναϊκό, κυρίως κέντρο. Αλλά κάποιες φορές που δραπέτευσα, ειδικά όταν πήγα φαλάσσια, τα ερωτεύτηκα. Γιατί δεν είναι μόνο τρομερή η θάλασσα εκεί, έχει και φοβερά μαγαζιά και για φαγητό στη διαδρομή, πάνω στο δρόμο φοβερά.
2: Και έχει και ακόμα και με τον κόσμο που θα πετύχεις, καλυνεύει τη ψυχή σου. Γιατί θέλεις να μείνεις για ώρες.
0: Ναι, ναι. Είναι, γενικά η Ελλαδάρα είναι πανέμορφη, ρε φίλε. Τι να
2: ψάξεις. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει ένας ακόμα φίλος, γιατί λίγο το ξεμακρύναμε.
0: Θλιβερές εικόνες, λέει ένας φίλος, για το ποδόσφαιρο να βγαίνουν τα είδωλα Ρονάλντο και Ροναλντίνιο με τη Μαντόνα να τραγουδάει.
2: Εμπορικότητα, φίλε, τι να κάνουμε.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Εμπορικότητα. Εδώ ξεθάψανε, εντός αγωγικών, ξεθάψανε τον Justin τον Bieber στο ημίχρονο.
0: Πόσο χρόνο έχει φτάσει η Μαντόνα? Έχει ενέργεια πολύ. Λοιπόν,
2: Άστο, σοου με τα όλα του.
0: Να σε
2: ήθελα,
0: καλά.
2: Ήθελα να το κάνει σοου. Τραμπ, έτσι, έστω και έτσι κάτι κατά.
0: Κάτι
2: λοιπόν, καλό σας βράδυ. Καλά. Bye
0: bye. Φίλε, δεν θα πάω στην Ουγγαρία, γιατί εγώ έφαγα τις μέρες αδειά μου, υποτίθεται να πάω στην Ολλανδία, να καλύψω και το papa.gr την αποστολή του Παναθηναϊκού. Οπότε τώρα δεν θα δώσω το παρόν. Πιστεύω στα ένα-δύο πρώτα προκριματικά δεν θα. Δύσκολα θα πάω έτσι όπως είναι οι άδειες. Θα το δούμε. Αλλά μετά θα είμαστε σε ρί παντού. Χαιρετώ, παιδιά. Καληνύχτα. Καλή εβδομάδα να είστε όλοι καλά.